σαν ήμουνα παιδί κι εγώ, φτερούγης απ' την κούνια. Όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος μια ναυγή ετράβηξα τους δρόμους, φωτιά στα πόδια μου η γη.

Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Τόσο απλά.

Πραγματική μουσική. Πραγματικές ειδήσεις. Ακούς μόνο εδώ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουν τους τοίχους που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν.

Μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάθια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

0: Βράδυ με 97,1. Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Πίσω από το φως της μουσικής

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Αυθεντική μουσική. Αληθινές ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 7. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 2552-028-024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινή συνήθεια.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
3: Bandichrom. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrom.
2: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
3: Bandichrom ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
4: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά? Μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα?
5: Ο λαχανιαγορίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
4: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
5: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
4: Ο Λαχαναγορίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
5: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27570 και 6936-095-300.
4: Ο Λαχαναγορίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
3: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
6: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
3: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
6: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
7: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
8: Η πρωινή περιπολία ξεκινάει στις 7 το πρωί και τελειώνει στις 10. Εσύ θα είσαι μαζί μας. Πρωινή περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
9: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
10: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Πολύ, πολύ καλημέρα σας. Πιάστε τις θάλασσες, τις λίμνες, τα ποτάμια, πιάστε τα κλιματιστικά. Ήρθε ο Ιούλιος. Καλό μήνα.
0: Καλό μήνα.
1: Μπήκαμε λοιπόν και στον δεύτερο ημερολογιακά μήνα του έτους και εμείς
0: του είμαστε έτους, του έτους καλοκαιριού. Του...
1: Καλά, έχω αυτό με το έτος, έχω. Και χθες κάποια στιγμή, θέλοντας να πω είναι η τελευταία εκπομπή του μήνα, το βράδυ είπα η τελευταία εκπομπή του έτους. Ό,τι θέλω λέω.
0: Να,
1: λοιπόν, είναι ο Γιάννης Βαβαλικούδης.
0: Είναι ο Χάρης Καταρίδης.
1: Και είστε για μία ακόμη φορά συντονισμένοι στο Ράδιο Εύρος. Στο Ράδιο Εύρος και στην πρωινή περιπολία, η οποία βγαίνει στον αέρα του ραδιοφώνου και του διαδικτύου, του ραδιοφώνου μέσω διαδικτύου, από τη Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή, κάθε μέρα από τις 7 μέχρι και τις 10, πλην εορτών και αργιών. Λοιπόν, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 συνεπώς και να πούμε τους τρόπους με τους οποίους μας εντοπίζετε μέσα σε αυτόν τον ωκεανό των σημάτων και των κυμάτων. 97,1 για το βόρειο και κεντρικό τμήμα του νομού Εύρου στην πάντα των FM και 95,3 για το νότιο κομμάτι, την περιοχή της Αλεξανδρούπολης, του νησιού μας, της Αμοθράκης αλλά και δυτικά της υπόλοιπης Θράκης. Παράλληλα, radioevros.gr διαδικτυακά για όλο τον κόσμο. Όπως σε όλο τον κόσμο απευθύνεται και η ζωντανή μας μετάδοση, το live streaming μας από το Facebook του Ράδιο Εύρος, όπου αλληλεπιδρούμε και όση ώρα εγώ φλιαρώ, όλο και κάποιος θα έστειλε ένα μήνυμα.
0: Εννοείται ότι έστειλε η αγαπημένη μας η Δέσποινα.
1: Καλημέρα στη Δέσποινα.
0: Και να πούμε ότι περιμένουμε φυσικά και από τους υπόλοιπους. Λοιπόν, 1η Ιουλίου. Α, και η Ξανθήπη. Καλημέρα,
1: καλημέρα και στην Ξανθήπη. Κλασικές.
0: Και ο Γιώργος. Καλημέρα και καλό μήνα.
1: Που σώζει το ανδρικό φύλλο.
0: Σιγά σιγά μαζευόμαστε. Ωραία. Λοιπόν, πού ήμασταν.
1: Στον καιρό μας.
0: Στον καιρό μας. Στον καιρό μας. Λοιπόν, οι θερμοκρασίες είναι αρκετά υψηλές. Οκ, okay, το καταλαβαίνουμε. 1 Ιουλίου. 25,8 είναι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στη Σαμοθράκη. Στους 24,2 βαθμούς Κελσίου είναι η θερμοκρασία στην Αλεξανδρούπολη. Το Σουφλί έχει 18 βαθμούς. Mm-hmm. Η πόλη του Δημοτήχου έχει 17,8, λίγο πιο χαμηλά. Η Ορεστιάδα έχει 18,6 και
1: τα
0: Δίκαια έχουν 18,2.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα, 1 Ιουλίου, να πούμε έτσι το πορτρέτο του Ιουλίου. Αρχικά ήταν ο 5ος μήνας του ρωμαϊκού ημερολογίου, εξού και η ονομασία του Quintilis, που σημαίνει 5ος, με την προσθήκη των μηνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου από τον Νουμά Πομπίλιο έγινε ο 7ος μήνας του ρωμαϊκού ημερολογίου. Ιούλιος ονομάστηκε με πρόταση του Μάρκου Αντώνιου και αποδέχθηκε η ρωμαϊκή σύγκλητος μετά τη δολοφονία του Ιουλίου 4. Στην αρχαία Ρώμη γιόρταζαν οι Νονάε Καπροτινάε προς τιμή της Ήρας με γιορτές που συμμετείχαν μόνο γυναίκες. Στην αρχαία Αθήνα ο Ιούλιος αντιστοιχούσε με το δεύτερο δεκαπενθήμερο του μήνα Σκυροφορίωνα και το πρώτο δεκαπενθήμερο του μήνα Εκατομβέωνα. Ο Σκυροφορίων ήταν ο τελευταίος μήνας του έτους και ο Εκατομβέων ο πρώτος. Στο διάστημα αυτό στην Αθήνα γιορταζόταν διάφορα. Έτσι είναι, να μην τα πούμε. Τώρα στην αγροτική Ελλάδα ο Ιούλιος ονομάζεται Αλωνάρης, Αλωνιστής, Αλωνητής, Αλωνιάτης, Αλωνευτής, διότι την εποχή αυτή γίνεται το αλώνισμα των Δημητριακών. Στα ορεινά συναντάται και με την ονομασία Θεριστής, καθώς λόγω του ψυχρού κλίματος ο θερισμός γίνεται τον Ιούλιο. Στη Ρόδο τον ονομάζουν Φουσκομινά ή Χασκομινά, επειδή αρχίζουν να φουσκώνουν ή να χάσκουν τα σίκα, δηλαδή να οριμάζουν και να ανοίγουν. Στην Άξο και Τυχείο ο Ιούλιος αναφέρεται και ως γυαλιστής, επειδή οριμάζουν τα σταφύλια και γυαλίζει η ρόγα τους. Δευτερόλης ή Δευτερογιούλης, επειδή είναι ο δεύτερος μήνας του καλοκαιριού. Αλλιάς η Αλιάτης λόγω της γιορτής του προφήτη Ηλία στις 20 Ιουλίου.
1: Μάλιστα. Στα ποντιακά παρόμοια με τα ορεινά, γιατί και εκεί ναι, αργούσε μάλλον ο θερισμός, είναι πιο ψηλά γεωγραφικά. Θερνών λέγεται. Και βέβαια συναντάται και ως χορτοθέρτς με το θέρισμα των χόρτων. Ναι. Λοιπόν, μια μέρα λοιπόν σαν και τη σημερινή ή κάθε μέρα σαν και τη σημερινή, την 1η Ιουλίου δηλαδή, που φέτος είναι Τετάρτη, είναι των Αγίων Κοσμά και Δαμιανού και των Αναργύρων και του Αγίου Μαυρικίου. Γιορτάζουν τα ονόματα Ανάργυρος, Ανάργυρη, Αναργυρούλα, Δαμιανός, Δαμιανή, Κοσμάς, Μαυρίκιος, Μαυρίκης, Μωρής, Μαυρικία και Μαυρίκα. Χρόνια τους πολλά. Αυτό με τους Ανάργυρους πριν τρεις μέρες είχαν πάλι γιορτή Αναργύρων. Ανατολή Ηλίου είχαμε στις 6 και 6, Δύση Ηλίου θα έχουμε 9 λεπτά πριν από τις 9 και πάμε παρακάτω να δούμε της ημέρας με την έννοια
0: τα
1: του,
0: και,
1: ναι, ακριβώς, ναι, ναι, ναι, του χρονολογίου.
0: Λοιπόν, 1828 αρχίζει η λειτουργία της στρατιωτικής σχολής Ευελπίδων με την επωνυμία Λόγος Ευελπίδων. Διοικητή τον Ιταλό λοχαγό Σαλτάλι και ανώτερο επόπτη τον Βαβαρό συνταγματάρχη Έιδεκ. Το διάταγμα της ίδρυσής της θα υπογραφεί αργότερα, στις 21 Δεκεμβρίου του 1828. Άρχεστε μαθών, άρχιν επιστήσει το μότο της σχολής. Το 1932, δύο μήνες μετά τη χρεοκοπία της Ελλάδας, διοργανώνεται συλλαλητήριο στο πεδίο του Άρεως ενάντια στις αυξήσεις των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος και του νερού. Η χωροφυλακή επιτίθεται στους συγκεντρωμένους και αρχίζουν συγκρούσεις που επεκτείνονται σε όλη τη γύρω περιοχή. 1944 και αρχίζει η σύνοδος του Bretton Woods υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών για τη χάραξη της μεταπολεμικής παγκόσμιας οικονομικής τάξης. Θα αποφασιστεί η σύσταση δύο νέων οργανισμών, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας. Το δολάριο θα αντικαταστήσει το χρυσό ναι, ως μέσο των διεθνών συναλλαγών.
1: Η αλήθεια είναι ότι και το χρυσό σε πολλές περιπτώσεις τον έχει αντικαταστήσει.
0: Ναι, όντως. Τώρα, το 1979, σαν σήμερα η Sony λανσάρει στην Ιαπωνία το Walkman. Wow. Επανάσταση, λοιπόν.
1: Πότε είπαμε, πότε?
0: Το 79.
1: 79. Αυτό γρήγορα μας έφτασε.
0: Ναι, γρήγορα μας έφτασε και γρήγορα μας άφησε.
1: Καλά, μας άφησαν όλα αυτά γρήγορα εκεί στην περίοδο.
0: Λοιπόν, το Walkman, το φορητό κασετοφωνάκι που συντρόφευε κόσμο και κοσμάκι σε πολλές δραστηριότητες. 2015, σε καθεστώς καθυστέρησης πληρωμής, θέτει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο την Ελλάδα, καθώς δεν αποπλήρωσε τη δόση των περίπου 1,5 δις ευρώ που όφιλε. Με ανακοίνωση του OIFSF, λύγει και το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα και η χώρα βρίσκεται πλέον χωρίς χρηματοδοτική κάλυψη. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Γιάννης Δραγασάκης, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποσυρθεί το δημοψήφισμα. Πάμε παρακάτω, την ίδια χρονιά, την ίδια μέρα, ο Αλέξης Τσίπρας λέει να ψηφίσουν όχι στο δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου οι πολίτες, επισημένοντας ότι έτσι θα ενισχύσουν τη διαπραγματευτική προσπάθεια της κυβέρνησης με στόχο μια καλύτερη συμφωνία. Δεν έχω κρυφό σχέδιο εξόδου της χώρας από το ευρώ, τονίζει.
1: Αλλιώς θα τελειώνει σε 8 ώρες κοινή σύσκεψη, με το όχι μέχρι να κάνει την κολοτούμπα, κράτησε 16.
0: Ναι. Λοιπόν, τώρα πάμε να δούμε γεννήσεις και θανάτους. Σαν σήμερα το 1849 έρχεται στη ζωή ο Αργύρης Εφταλιώτης, φιλολογικό ψευδώνυμο του Κλεάνθη Μιχαηλίδη, επιχειρηματίας, ποιητής και συγγραφέας από το μόλυβδο της Λέσβου.
1: Να υποθέσουμε ότι γι' αυτό πήρε το όνομα Αργύρης, λόγω της ημέρας της γέννησής του, ο ίδιος το ψευδώνυμο.
0: Θα μπορούσα, ναι. Παρακάτω τώρα, το 1899, σαν σήμερα γεννιέται ο Κωνσταντίνος Τσάτσος, Έλληνας φιλόσοφος και πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, ενώ το 1945, στη 1 Ιουλίου, γεννιέται η Ντέμπι Χάρι. Αμερικανίδα ρόκερ, τραγουδίστρια των Blondie. Εδώ την ακούμε στο Heart of Glass. Τώρα από θανάτους, το 1923 φεύγει από τη ζωή σαν σήμερα ο Κωνσταντίνος Θεοτόκης, κερκυραίος λογοτέχνης και μεταφραστής. Το 2004 πεθαίνει ο Μάρλον Μπράντο, Αμερικανός ηθοποιός, σε πολλά αριστουργήματα τέλος πάντων. Για μένα έτσι από κορύφος είναι ο Νονός.
1: Ο Νονός και εμβληματικό, ναι, από όλοι.
0: Γεννημένος στις 3 Απριλίου του 1924. Ο Μάρλον Μπράντο έφυγε το 2004. 2015. Πεθαίνει σαν σήμερα ο Νίκολας Γουίντον, γνωστός και ως Βρετανός Ίτλερ, ο οποίος είχε σώσει κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου 669 παιδιά από την Τσεχία και τη Σλοβακία στην πλειονότητά τους εβραϊκής καταγωγής από βέβαιο θάνατο στα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης και εξόντωσης. Λοιπόν, Μουντιάλ. Θα δούμε αποτελέσματα πριν προχωρήσουμε. Το Μεξικό απέκλεισε τον Ισημερινό με 2-0. Η Γαλλία, με φοβερό Εμπαπέ από ό,τι διάβασα, δεν το είδα, 3-0 κέρδισε τη Σουηδία. Η Ακτή Ελεφαντοστού 1-2 έχασε από την Νορβηγία. Το απόγευμα σήμερα η Αγγλία αντιμετωπίζει τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κόγκο. Στις 11 το βράδυ έχει Βέλγιο Σενεγάλη. Και τα ξημερώματα αύριο στις 3 Ηνωμένες Πολιτείες Βοσνία Ερζεγοβίνη. Καλημέρα στην Ελένη, καλό μήνα. Πάμε να δούμε τα αθλητικά πρωτοσέλιδα. Θα ξεκινήσουμε όπως κάθε μέρα με τη Live Sport.
1: Ωραία. 7 Εβδόμου και δεύτερος γύρος στις 14 Ιουλίου γράφει. Και τι αφορά αυτό, όπως είχε προβλέψει Live, η πρώτη μετοπική Μαρινάκη Αλαφούζου δεν έβγαλε νικητή για την Προεδρία της Λίγκας. Λευκό η ΕΠΟ. Θα ακολουθήσουν επαναληπτικές εκλογές. Στις 16 Εβδόμου η κλήρωση του πρωταθλήματος. Ο Λιβάνιος έχει όλο το παρασκήνιο. Μπράβο στο Λιβάνιο για το ρεπορτάζ του. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός και οι μισές ομάδες της Ευρωλίγκας καραδοκούν μετά την απόφαση των Clippers να αφήσουν ελεύθερο το Σέρβο Παιχταρά. Τρέλα, λέει, με Μπογκδάνοβιτς. Όποιος λοιπόν το καταφέρει να τον πάρει, οι επιλογές που έχει ο Σέρβος Superstar στο NBA, όπου ανοίγει σήμερα η Free Agency. Ανακοίνωσε DeFry η ΠΑΕ και η πρώτη εικόνα γεύση από Παναθηναϊκό του Νίστρουπ σήμερα στις 18, δηλαδή στις 6 ώρα το απόγευμα από το Sky, στο φιλικό κόντρα στη Χέλμοντ, με τον Δανό να μοιράζει το χρόνο. Ράστον Ντερ, μου μίλησε, λέει, ο παππούς μου για το σύλλογο και ανατρίχιασα. Λοιπόν, θέλει να πει πόσο παλιός είναι ο σύλλογος. Φουλ ενίσχυση. Δεν νομίζω αν θέλει να πει κάτι τέτοιο για τον Παναθηναϊκό. Υπάρχουν πολύ παλιότεροι. Αλλαγές στο οργανόγραμμα του Ολυμπιακού με την πρόσληψη του Αντώνιο Μιγγέλ Καρντόσο και την δρομολογημένη επιστροφή του Αντώνιο Κορδόν. Έτσι θα κορδώνονται τώρα οι Ολυμπιακοί. Και πάμε πιο κάτω να δούμε τι λέει για τη φουλ ενίσχυση. Γενικός Διευθυντής Ποδοσφαιρικών Υποθέσεων και διεθνούς στρατηγικής αναλαμβάνει ο μέχρι πρότινος πρόεδρος της Γκυμαράες. Από χθες στην Αθήνα και ο Ισπανός πρώην τεχνικός διευθυντής των Ερυθρόλευκων για να δώσει τα χέρια με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, επαφή και με τον Πορτογάλο Πάουλο Νόγκα για επικεφαλής της Ακαδημίας. Πρώτων πυλών Ρόκα και Στάνιτς. Πιο κάτω όλοι μαζί για την ενότητα. Το πρώτο μήνυμα του Νίκου Πατερμαλή ως Γενικού Διευθυντή της Εραστεχνικής ΑΕΚ μετά τη χθεσινή Γενική Συνέλευση. Η υπόσχεση για σχέδιο και όραμα. Δείγμα λύση με Μπέβερεν, είναι όλη λύση έτσι. Πρώτες εξετάσεις δίνουν σήμερα στις 5 οι παίκτες του ΠΑΟΚ στα μαθήματα του Ιταλού για pressing, ένταση και άμεσο ποδόσφαιρο. Και δίπλα με Χάλαντ δεν την πατάς. Ο ψυχρός εκτελεστής λύτρωσε την Νορβηγία 2-1 την Ακτή και την έστειλε πάνω στη Βραζιλία στους 16. Δράμα στα πέναλτι για Γερμανία, είναι το χθεσινό από Παραγουάη, και Ολλανδία από Μαρόκο. Άρης έχει κλειδώσει στόπερ αλλά τσεκάρει εναλλακτικές. Ηρακλής Μοχαμάντι ο επόμενος. Βόλος ανακοίνωσε Κοσέλεφ και τένις με Τζόκοβιτς απόψε μετά τις 7.30 ο Τσιτσιπάς του Γουίμπλετον, που τα κατάφερε ο Τσιτσιπάς και πέρασε τον πρώτο γύρο.
0: Μπράβο
1: όπως
0: του.
1: Τα κατάφερε και η Τσάκαρη.
0: Χωρίς
1: και πέρασε
0: τώρα,
1: τον πρώτο γύρο. Ξέρω εγώ, με τον μπαμπά του πάλι.
0: Του χώρισε φουλή, χώρισε ρετρόπιση.
1: Επίσημα κόλεφ στον ΠΑΟΚ, στο βόλεϊ, και αυτή ήταν η τελευταία είδηση της εφημερίδας. Πάμε στη Sport Day.
0: Πάμε στη Sport Day. Εδώ πέρα τώρα στο πρωτοσέλιδο έχει Βαγγέλη Μαρινάκη,
1: Σαβίδη,
0: Αλαφούζο, Ηλιόπουλο. Μόνος του και όλοι τους, γράφει.
1: Πάλι
0: ο Γιάννης Μαρινάκης αποδείχθηκε εξαιρετικά σκληρό καρύδι για τα δόντια της όψιμης συμμαχίας Αλαφούζου, Ηλιόπουλου, Σαββίδη. Αναλυτικά η στάση της κάθε ΠΑΕ στην ψηφοφορία και τα κίνητρα πίσω από τη συμπόρευση με το τρίο. Το μπλοκ μπλοκαρίστηκε. Η κολεγιά των τριών, με σκοπό να περάσει η προεδρία της Super League στον ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού, δεν είχε το αποτέλεσμα για το οποίο δούλεψαν παρασκηνιακά με όλες τους τις δυνάμεις. Ανίκητο στις εκλογές, το σκορ της κάλπης 7-7 με την ΕΠΟ να ψηφίζει λευκό. Ισοδυναμεί με επικοινωνιακή και ουσιαστική επιτυχία του ηγέτη του Ολυμπιακού, κόντρα στους αντιπάλους του και στις ουρές τους. Κομματικός δάκτυλος, η απόσυρση της υποψηφιότητας Μπέου, με καταγγελίες για παρεμβάσεις με έντονο πολιτικό άρωμα και χρώμα. Τι αποφάσισε ο συνεταιρισμός.

0: και στελεχειακό δυναμικό του Ολυμπιακού δυναμώνει, γράφει. Πρόσληψη στην ΠΑΕ ο Αντώνιο Μιγγέλ Καρντόσο, ο μέχρι πρότινος πρόεδρος της Βιτόρια Γκυμαράες, ανακοινώθηκε ως General Director Football Business and International Club Strategy.
1: Oh, yeah.
0: Μέχρι να το πει.
1: Λοιπόν, θα έχει τελειώσει, θα έχει απολυθεί.
0: Ναι, ναι. Στην Ισπανία αναφέρουν ως πιθανή την επιστροφή του Κορδόν. Και ερυθρόλευκος επισημοποιήθηκε η επιστροφή του Νταβίτ Κάρμο στους Πειραιώτες. Μεταγραφές, τα νεότερα, με Στάνιτς αλλά και Ντουάρτε.
1: Εγώ νομίζω ότι είναι ο Χάλαντ.
0: Ναι, ναι, θα ήθελα. Πάμε πιο κάτω. Πάμε λίγο μπάσκετ. Φάκελος Μπογκδάνοβιτς ανοίγει στο Παναθηναϊκό, καθώς απελευθερώθηκε από το συμβόλαιό του στο NBA. Τέλος εποχής για LeBron από τους Lakers.
1: Με συγκινητική ανακοίνωση.
0: Ναι. Και Ηρακλής, Νίζετ και τυπικά. Τώρα ξαναγυρίσαμε στο ποδόσφαιρο. Βόλος, πήρε Κοσέλεφ, ΑΕΚ, σχέδιο και όραμα. Οκ, παρελθόν ως ΔΟΕΦ από τον ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός, Ντε Φράι επίσημα. Στα πράσινα και τυπικά ο Ολλανδός στόπερ, πρώτο τεστ σήμερα για την ομάδα του Νίστρουπ απέναντι στη Χελμόντ. Και Άρης ετοιμάζει έκπληξη.
1: Λοιπόν, αυτό για τον Λεμπρόν. Λένε ότι Μαϊάμι Χιτ ενδιαφέρονται να πλαισιώσει το Γιάννη. Πλέον μιλάμε να πλαισιώσει το Γιάννη, γιατί είναι 41 ετών ο άνθρωπος.
0: Εντάξει, όμως η εμπειρία που ναι, είναι... θα φέρει σε μια τέτοια ομάδα.
1: Γιατί πριν λίγα χρόνια τους είχε δώσει, ναι, τους είχε δώσει και το πρωτάθλημα, νομίζω, πριν λίγα χρόνια ο Λεμπρόν ουσιαστικά. Και μετά μετακόμισε στους Lakers. Αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, πάμε στο φως των σπορ. Η ώρα τους γράφει πάνω-πάνω. Δίνοντας τα κόκκινα ο Ζαν Μοντέρο και ο Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ, ο Ολυμπιακός έτοιμος να τους ανακοινώσει. Διακριτικά για Χεζόνια η Ερυθρόλευκη. Ανατροπή με Φοντέκιο. Συνεχίζει στους Χιτς. Ελπίδες ακόμη για Διαλό. Πιο κάτω τώρα ισχυρή προσθήκη. Τι σημαίνει η συνεργασία του Ολυμπιακού με τον Καρντόσο. Ποιους τομείς θα αναλάβει και τι μπορεί να προσφέρει ο πρώην πρόεδρος της Γκυμαράες Αντώνιο Μιγγέλ Καρντόσο. Μεγάλη αίσθηση συμφωνία στην Πορτογαλία. Όλα για το θρύλο, θα είμαι εκεί για τον Ολυμπιακό ακόμα και όταν δεν παίζω, είπε ο Νταβίτ Κάρμο. Ανακοινώθηκε ο Πορτογάλος και μπήκε στις προπονήσεις. Περιμένει η Ρόκα. Θέλει οπωσδήποτε τον Ισπανό στην προετοιμασία με τη Λίμπαρ. Τα νεότερα για Στάνιτς και στην Αθήνα ο Κορδόν. Από δίπλα γράφει «Φέρτε τη Βασίλισσα» και έχει το Χάλαντ με, με κράνος Βίκινγκς, τέλος πάντων περικεφαλαία Βίκινγκς με αυτή με τα κέρατα. Η Νορβηγία επιβλήθηκε της ποιοτικής ακτής Ελεφαντοστού 2-1 και πέρασε στους 16 του Μουντιάλ, όπου θα αντιμετωπίσει την πεντάκης πρωταθλήτρια κόσμου σε Λεσάου. Το γκολ πρόκρισης πέτυχε ο αρχηγός του Βίκινγκς Έρλινγκ Χάλαντ στο 86. Απόψε Αγγλία, Λαϊκή Δημοκρατία, Κονγκό στις 7, Βέλγιο, Σενεγάλη στις 11 και Ηνωμένες Πολιτείες Βοσνίας στις 3. Αν είναι στις 7 εδώ, εκεί πρέπει να είναι μέρα μεσημέρι, 12. Μία.
0: Βάλετε.
1: Ναι. Πάλι θα τους ξεπατώσουν τους παίχτες. Τι θα έλεγα. Η Σελεσάο δεν είναι στα καλύτερά της. Κάνει μερικές φορές κάποιες μαγικές κινήσεις, γιατί έχει μπαλαδόρους πάντα η Βραζιλία. Αλλά από ό,τι φαίνεται δεν ανοίγει την καλύτερη περίοδο. Για να δούμε αν θα τους αναστήσει η Νορβηγία ή αν θα περάσει η Νορβηγία και θα γυρίσουν πίσω. Δεν είναι και μακριά από εκεί που είναι. Περασμένα με Γαλλία, λέει, 4 φορές πρωταθλήτρια κόσμου η Γερμανία. Αποκλείστηκε από τη μαχητική Παραγουάη. Οι παίχτες σε εδώ στη φωτογραφία. 1-1 και 3-4 στα πέναλτι. Στη ρωσική ρουλέτα έμειναν έξω η Ολλανδία και το ποιοτικό και αποφασιστικό Μαρόκο. 1-1 και 2-3 στα πέναλτι. Οι πρωταθλητές Αφρικής θα αντιμετωπίσουν τους 16 του Καναδά. Και επειδή βλέπουν πολλές ιστορίες παιχτών το φως της δημοσιότητας σε τέτοιες περιπτώσεις, είναι πραγματικά συγκινητική η ιστορία του τερματοφύλακα της Παραγουάης, ο οποίος πριν 2-3 χρόνια είχε αναγκαστεί να πουλήσει όλη την περιουσία του, ακόμα και τη φανέλα της Under 20 της Παραγουάης. Ναι, γιατί έπρεπε να σώσει το παιδί του, κάνοντάς του μια πολύ σημαντική θεραπεία, δεν ξέρω, ίσως λευχημία, κάτι δεν το διευκρίνιζε το ρεπορτάζ. Αλλά τώρα έγινε ήρωας, ενώ πριν από λίγο πάλευε για τη ζωή του παιδιού του. Από εδώ και πέρα, βέβαια, θα έχει τα συμβόλαιά του, φαντάζομαι. Είναι αυτός που απέκρουε τα πέναλτι. Συναγερμός. Ο Μπόγκδαν Μπογκδάνοβιτς έμεινε ελεύθερος από τους Los Angeles Clippers και ο Παναθηναϊκός καραδοκεί για να τον πείσει να επιστρέψει στην Ευρώπη. Περιμένουν το NBA Μπόγκα και Λάιλς. Οι Ισπανοί γράφουν για Ρούμπιο. Ρούμπιο, τι. Πράσινος ο Ντε Φράι. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Ολλανδού στο

0: Hopper για ένα χρόνο. Από χθες το Appledorn και ο Rastoder. Σήμερα στις 6 φιλικό με τη Helmond Sport. Δεν αναδείχθηκε πρόεδρος της Super League, συνεχίζεται γράφει πάνω ο τίτλος, μετά το 7-7 ανάμεσα σε Βαγγέλη Μαρινάκη και Γιάννη Αλαφούζου στις πρώτες εκλογές, στις 14 Ιουλίου οι επαναληπτικές, πώς ψήφισαν οι ΠΑΕ, ποια η στάση της ΕΠΟ. Πιο κάτω έκλεισε ο κύκλος, ποιος κύκλος έκλεισε, τέλος μιας διαδρομής 47 χρόνων, συνεχούς παρουσία στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο για τον ιστορικό ΠΑΣ Γιάννηνα, που από σήμερα θα λειτουργεί ως αρχιτεχνικό σωματείο εν ώψη της συμμετοχής του στο νέο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής. Γιάννη, χωρίς να το δεις, πες μας ποιος γράφει γι' αυτό.
1: Ο Γιφτόπουλος.
0: Μπράβο, Γιάννη. Και 9-30 η Εθνική Εφήβων, πάλι με 30 γκολ, συνέτρεψε αυτή τη φορά τον Καναδά με 39 για το παγκόσμιο πρωτάθλημα K18 της Πορτογαλίας, με τον Ηλία Αγγελόπουλο να πετυχαίνει 8 γκολ. Απόψε στις 8 κόντρα στην Κίνα για μια θέση στην οκτάδα.
1: Είδες, η τριαντάρα πλέον είναι νέα.
0: Πάμε στον κόκκινο πρωταθλητή. Ναι, όχι. Ναι ή όχι. Πάμε, στο προλαβαίνουμε
1: φως,
0: λίγο.
1: Στο φως. Στον κόκκινο πρωταθλητή. Λοιπόν, από το φως στον κόκκινο πρωταθλητή. Άλλος θρύλος με Καρντόσο. Γράφει παράγοντας φαινόμενο στη διοίκηση. Ναι, ξεκάθαρο μήνυμα Μαρινάκη. Τι σημαίνει η ένταξη του Αντώνιο Μιγέλ στον Ολυμπιακό, η φιλοσοφία του, ανταγωνιζόμαστε τους πάντες με τοπικά, ακόμα και αν είναι η Ρεάλ. Οι μεταγραφές, οι διεθνείς σχέσεις και τα ανοίγματα σε νέες αγορές, η άφιξη του Πορτογάλου δεν επηρεάζει τη θέση του αθλητικού διευθυντή Ντάρκο Κοβάσεβιτς. Και επιστρέφει ο Κορδόν στην Αθήνα για συζητήσεις, ο πολύπειρος Ισπανός παράγοντας, με προοπτική να αναλάβει γενικός διευθυντής σε όλες τις ομάδες του γκρουπ Μαρινάκη. Πιο κάτω τώρα, για τον Άμραμπατ, μάχη με την Μπέτις, γιατί έμεινε πίσω η Μπεσίκτας και τι λένε στην Ισπανία για το θρύλο. Λεπτομέρειες μένουν για Στάνιτς Ρόκα, νέες συζητήσεις με Ντουάρτε, τελειώνει του Πόποβιτς. Κόκκινος και επίσημα ο Κάρμο, εδώ είμαι ευτυχισμένος, δήλωσε και το απολαμβάνω, μόνος του και όλοι τους. Κόντρα στη συμμαχία Αλαφούζου Ηλιόπουλου Σαββίδη στις εκλογές της Λίγκας ο Μαρινάκης, θα επαναληφθεί η διαδικασία μετά την ισοψηφία.
0: Ένας λαλίκος.
1: Ναι. Και οι αυτοκρατορίες γεννιούνται όταν αποφασίζεις να επενδύσεις στους ανθρώπους που θα σχεδιάσουν το αύριο, γράφει ο κύριος πρόεδρος, και οι Τούρκοι για Μποντένσε και θρύλο. Αυτά από τον κόκκινο πρωταθλητή.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα όμως είναι 7.30 ακριβώς και μπορούμε να πάμε σε διαφημίσεις.
2: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση είναι εδώ.
3: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα, Διδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Όταν τα λεπιδόπτερα χτυπούν, δεν έχεις χρόνο για δεύτερες σκέψεις. Χρειάζεσαι δύναμη, χρειάζεσαι σιγουριά, χρειάζεσαι Κοσαΐρ. Το Κοσαΐρ στοχεύει στη ρίζα του προβλήματος, καταπολεμώντας αυγά και προνύμφες πριν γίνουν απειλή. Ένα κορυφαίο εντομοκτόνο από την Ανταμά, ευέλικτο στη χρήση και κατάλληλο για πολλές καλλιέργειες, σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες του παραγωγού σήμερα και στο μέλλον. Κοσαΐρ από την Ανταμά. Καμία κρυψώνα, καμία επιβίωση. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη. στήριξη.
5: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
4: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
2: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ξεκινάει στις 7 το πρωί και τελειώνει στις 10. Εσύ θα είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Εδώ είμαστε, εδώ στην πρωινή μας περιπολία. Καλημέρα, καλημέρα σε όσους συντονίστηκαν τώρα. Καλό μήνα. Σήμερα πρέπει να το λέμε πολλές φορές, να το εμπεδώσουμε κιόλας. Άλλαξε ο μήνας, πρέπει να αλλάξει η ψυχολογία, ρε παιδάκι μου. Έχουμε ένα μήνα μπροστά μας, μέχρι να ξαναπέσει η ψυχολογία για να ξαναλλάξει ο μήνας. Λοιπόν, καλοκαίρι είναι, απολαύστε το. Απολαύστε και την πρωινή περιπολία μας, καθημερινά εδώ 7 με 10 με το Χάρη Καταρίδη.
1: Και το Γιάννη Παπαλικούδη βέβαια.
0: Στους 97 και ένα η συχνότητα, στο κεντρικό και βόρειο Εύρο, 95 και 3 για την Αλεξανδρούπολη και την υπόλοιπη Θράκη. Radioevros.gr διαδικτυακά και μέσω του Facebook στο live streaming μας μπορείτε να παρακολουθείτε την εκπομπή με εικόνα, με βίντεο, και να στέλνετε και, και τα μηνύματά σας.
1: Δικαιόπου λοιπόν.
0: Το έκανε μόλις η Ελένη. Μάλιστα. Καλημέρα στην Ελένη.
1: Καλημέρα στην Ελένη και να πούμε ότι είμαστε μια μεγάλη παρέα.
0: Είμαστε.
1: Που έχουν μέσα, έχει μέσα η παρέα μας, τα άνθη φυτά μπελιάς, για γάμους, βαπτίσεις, τελετές και κάθε ατομική εκδήλωση αγάπης σε Ορεστιάδας, Βασιλέως Κωνσταντίνου 63 και στο Δημότικο 25 Μαΐου, είναι ακριβώς απέναντι από το νοσοκομείο. Τρίτη γενιά και εδώ επιχειρηματιών. Ενώ πάμε και στο ρεκόρ, εκεί δηλαδή που έχουμε μαζί μας τα σιδηρικά και χρώματα Κασαπιάν, που από το 1924 εδώ μεγαλώνουν μαζί με την πόλη και βοηθάνε την πόλη να μεγαλώσει. Στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39, είπαμε τρίτη γενιά και πάει για τέταρτη. Μάσα Μπούκα, Ορεστιάδα, στην πλατεία Δασίου, για σουβλάκι και γκριλ. Παραγγελίες σας σήμερα δουλεύει. Χθες είχε ρεπό στο 2552021245. Παντρών, μην ξεχνάτε το καφέ μπαρ Παντρών, απέναντι από την κεντρική πλατεία στην Πρόκου 1. 20 τουλάχιστον ώρες τη μέρα εκεί νυχθημερών αγωνίζονται να μας προσφέρουν ό,τι τραβάει η όρεξή μας για να περάσουμε καλά τον ελεύθερο χρόνο μας. Να πούμε ότι μαζί μας είναι η Fit Car Rental για ενοικιάσεις αυτοκινήτων, δυνατών, καλοσυντηρημένων, καθαρών, και λέω καλοσυντηρημένων γιατί διαθέτει και συνεργείο όπου μπορεί να κάνει το ίδιο πράγμα και για τα δικά μας τα αυτοκίνητα, τα προσωπικά, τα οικογενειακά μας, στην Καλλιπόλεως 73 με Λοχαγού Διαμάντη γωνία 2552028525, και την παρέα κλείνει το Top Charm, το κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής, ή μάλλον τα κέντρα ποδολογίας τουλάχιστον. Καθώς ποδολογία και ηχοπλαστική βρίσκουμε στην Ορεστιάδα, στην Αναγεννήσεως 153, δίπλα στην πιάτσα του ταξί, με τηλεφωνικό αριθμό το 2552025331, αλλά και στο Δημότυχο, μόνο ποδολογία, στην Ορφέως 21, είναι ακριβώς απέναντι από το παλιό Δημαρχείο, από τη σχολή πλέον, το αμφιθέατρο της σχολής της ψυχολογίας. Πολύ εύκολα εντοπίσιμο σημείο. Για να προχωρήσουμε τώρα στην ολοκλήρωση της ανάγνωσης των αθλητικών πρωτοσέλιδων. Είναι αθλητική ώρα που γράφει πάνω-πάνω Νίκος Πατερμαλής, όλοι μαζί να σφυριλατήσουμε την ενότητα. Εγκρίθηκαν ομόφωνα αγωνιστικός και οικονομικός απολογισμός της Γενικής Συνέλευσης, στη Γενική Συνέλευση της Μάνα ΣΑΕΚ. Τώρα είναι η Μάνα ΑΕΚ, πώς λέμε, Μάμα Ρούσια, ένα τέτοιο πράγμα. Ευχαριστώ Γιάννη για το χειροκρότημα. Στην Αγία Σοφιά. Πλέον τα γραφεία τέσσερας τεχνικής ΑΕΚ γράφει η εφημερίδα.
0: Μακριά στην Κωνσταντινούπολη.
1: Μακριά, ναι, εκεί θα πηγαίνουν πλέον να παίρνουν τις κατευθύνσεις. Είστε κακό αυτό, από την υψηλή πύλη. Στην ΑΕΚ πέρασα τα τρία καλύτερα χρόνια της ζωής μου, λέει ο Γιόνσον. Τον μάγεψε η Ελλάδα, φαίνεται. Τελική ευθεία από μέρα σε μέρα και η μεταγραφή του εκλεκτού ΧΑΦ. Τελικό στάδιο μπαίνουν οι διαπραγματεύσεις των νέων συμβολέων για Γιόβιτς και Πίλιο. Και στους 16 με υπογραφή Χάλαντ, η Νορβηγία λήγησε την ακτή Λεφαντοστού 2-1 στο 86.
0: Πάρα πολύ ωραία. Να δούμε τώρα τι γράφει η Sport Times στο πρωτοσέλιδό της. Έχει εδώ πέρα ποιον, τον Μαρινάκη με τον Αλαφούζο. Να δίνουν τα χέρια και να λέει ο Αλαφούζος στο Μαρινάκη: Βαγγέλη, 7-7. Τυχαίο, ρωτάει ο Μαρινάκης στον Αλαφούζο και το αφήνει εκεί χωρίς να το αναπτύσσει περισσότερο. Μέτρο Σπορ, η τελευταία υπάρχει αθλητική εφημερίδα για να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο.
1: Υπάρχει και Μέτρο Σπορ λοιπόν σήμερα. Ναι, υπογράφω στην Al Sadd. Ο ίδιος ο Ρασβάν Λουτσέσκου επιβεβαίωσε ότι πηγαίνει στο Κατάρ για να γίνει προπονητής στην ίδια ομάδα που προσπάθησε να τον πουλήσει ο Ιβάν. Θα υπογράψει διετές συμβόλαιο με 3,5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, συν μπόνους. Παρελθόν ο ΣΔΟΕΦ συνδέσε το όνομά του με δύο, τις δύο τελευταίες αποτυχημένες σεζόν, δεν τα βρήκε για ανανέωση με τον επίσημο ΠΑΟΚ και είπε αντίο ευχαριστώντας τους πάντες. Τι εννοεί, συνέδεσε το όνομά του με τις δύο τελευταίες αποτυχημένες σεζόν? Ο ΣΔΟΕΦ έφτυγε δηλαδή που δεν πήγε καλά η ομάδα. Να πούμε και ο ΣΔΟΕΦ, ναι. Το μέγα ερώτημα είναι αν στη θέση του αποκτηθεί κάποιος καλύτερος, και το ίδιο ισχύει για όλους όσοι αποχώρησαν και θα αποχωρήσουν. Προσπαθεί Χατζηδιάκο εντωμεταξύ επαφές με την Κοπενχάγη και με τον ίδιο για να κλείσει μια μεταγραφή που δεν έγινε πριν από δύο χρόνια. Μπιάνκο, η Φιωρεντίνα απέρριψε και τη δεύτερη προσφορά του ΠΑΟΚ. Ιβανουσέτς, τέλος από τον ΠΑΟΚ, ο θεωρηθής τότε που αποκτήθηκε, Αντικοσταντέλιας, μετά δεν βγήκε. Και χάθηκε ο Μαντσίνη. Αποτελούσε στόχο του Άρη, αλλά ο Αποέλ ανακοίνωσε ότι ήρθε σε συμφωνία μαζί του για να ανανεώσει το συμβόλαιό του. Τεχέρο και Ροζ αποχωρούν. Για τον Ισπανό ενδιαφέρεται σοβαρά η Λεγανές, ενώ ο Αφρικανός πηγαίνει στη Μέτς. Στον Ηρακλή υπέγραψε ο Νίζετ, παίκτης του Ηρακλή και επίσημο 24χρονος Βέλγος αριστερός μπακ. Ζωντανές ελπίδες για τον Ίκερ Μπράβο, όποιος και αν είναι αυτός. Χασάν Διαρά. Ανακοινώθηκε η αποχώρηση, συγγνώμη, του 24χρονου Αμερικανού γκάρτ από τον μπάσκετ του Ηρακλή. Δίπλα, ανακοίνωσε ο Μωρούγη και επίσημα η παραμονή του Νιγηριανού σέντερ και την επόμενη σεζόν στον ΠΑΟΚ. Και τώρα η Βραζιλία. Ακτή Λεφαντοστού, Νορβηγία 1-2. Παραγουάη και Μαρόκο απέκλεισαν στα πέναλτι Γερμανία και Ολλανδία. Είπαμε χθες είναι νέες ειδήσεις, έτσι όπως είναι η ώρα σε σχέση με αυτές τις χώρες που γίνονται οι αγώνες. Σούπερ Λιγκ 1, Μαρινάκης Αλαφούζος 7-7 και η εκλογή του Προέδρου πάει σε επαναληπτική ψηφοφορία. Κάπως έτσι τελειώνουν τα πρωτοσέλιδα των πολιτικών εφημερίδων.
0: Πάμε στα πολιτικά.
1: Και πάμε στα πολιτικά.
0: Αλλά
1: σήμερα,
0: ναι. Ναι, πριν προχωρήσουμε, μια χρηστική πληροφορία για τους ακροατές που μας ακούν από Αλεξανδρούπολη και βρίσκονται στην περιοχή του ΕΟΤ και στο κάμπινγκ και τα λοιπά. Θα έχει διακοπή ρεύματος 8 με 12 σήμερα, τώρα 8 η ώρα μέχρι τις 12, λόγω προγραμματισμένων εργασιών.
1: Οπότε μην βγείτε από τη θάλασσα μέχρι τότε.
0: Ναι.
1: Μουλιάστε καλύτερα.
0: Ναι. Τέλος πάντων, λοιπόν, κάνετε το πρόγραμμά σας χωρίς ρεύμα. Καλημέρα, πάμε... Κατερινά.
1: Καλημέρα.
0: Και πάμε στη Δημοκρατία.
1: Πάμε στη Δημοκρατία που όλος παραδόξως έχει το Μανώλη Κωτάκη δίπλα στο.
0: Όλος παραδόξως.
1: Όλος παραδόξως γιατί είναι Τετάρτη και κανονικά έχει το ένθετο για τους Δήμους.
0: Ωραία.
1: Έχει λοιπόν το Μανώλη Κωτάκη και λέει ο ωκεανός των ψεμάτων. Χωρίς να δείχνει κανέναν ωκεανό, καμία μας λέει σε ποιους αναφέρεται, κανένα δεν το κατάλαβε. Έρευνα του ΟΣΑ αποτυπώνει τα αδιέξοδα των πολιτών. Απόλυτη απαξίωση των θεσμών στην Ελλάδα. Στη χώρα μας καταγράφεται μία από τις χειρότερες επιδόσεις μεταξύ των κρατών που συμμετείχαν στην έρευνα της περίοδου 23-25. Το 64% των συμμετεχόντων δηλώνει χαμηλή ή καθόλου εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, ενώ η πλειοψηφία δηλώνει δυσαρεστημένη από τις δημόσιες υπηρεσίες και τους οργανισμούς. Στα τάρταρα η εμπιστοσύνη των πολιτών για πολιτικά κόμματα, μόλις 15% εμπιστοσύνη, δικαιοσύνη, μόλις 39%. Αυτό κάποτε ήταν.
0: Τι να πω. Το θυμάσαι, το έχεις ξαναμετρήσει.
1: Ναι, την εμπιστοσύνη απέναντι στη δικαιοσύνη ήταν σε πολύ ψηλό.
0: Α.
1: Δηλαδή μπορούσε να έχει φτάσει και πάνω από το 75%. 3 στους 4 να εμπιστεύονταν τη δικαιοσύνη.
0: Ωραία.
1: Στη χώρα. Δυστυχώς έχει πέσει στο 2 στους 5. Δημόσια διοίκηση 24%. Αυτοδιοίκηση 29%, πολύ ψηλό για αυτοδιοίκηση. Κοινοβούλιο 25% και μέσα ενημέρωσης 18%. Εθνικά επικίνδυνος γράφει. Παραμένει υπουργός ο Ταχιάος που δήλωσε η Θράκη δεν είναι ακριτική περιοχή.
0: Καλά, μεγάλη.
1: Ναι, ερμηνεία είναι.
0: Γκάφα όμως του Ταχιάου αυτή.
1: Είναι γκάφα, ναι. Πώς του είπε, δεν θεωρείται ακριτική επειδή συνορεύει τι?
0: Με ευρωπαϊκή χώρα, δηλαδή τη Βουλγαρία.
1: Α, τη Βουλγαρία. Ναι.
0: Και είπε ότι με αυτή τη λογική από όπου διέρχεται η Γνατία Οδός είναι επαρχιακές οι περιοχές γιατί είναι στα σύνορα.
1: Δηλαδή άμα συνορεύεις με τα Σκόπια, συγγνώμη, με την Βόρεια Μακεδονία.
0: Τη γειτονική χώρα θα λες.
1: Γειτονική χώρα πιο... έστω. Λοιπόν αν συνορεύεις με τη γειτονική χώρα εκεί είσαι παραμεθόρια περιοχή. Όμως ένα μέρος της Θράκης, ξέρετε, συνορεύει και με μη ευρωπαϊκή χώρα, αλλά είναι στη Σέγγεν.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν πάλι μπορούμε να βρούμε αφήγημα για να μην είμαστε πώς θα το πω, ακρίτες.
0: Πάντως αίσθηση προκάλεσε για τη συγκεκριμένη δήλωση, τέλος πάντων τοποθέτηση γιατί δεν είναι δήλωση, του κ. Τεχιά, ότι πήρε θέση και ο πρόεδρος της ΔΕΠ Εύρου, ο Σπύρος Μιχαλόπουλος, ο οποίος ζήτησε από τον κύριο Τεχιά να ανακαλέσει και να αφήσει ήσυχη τη Θράκη, διότι λέει με τέτοιες άστοχες δηλώσεις εκτίθεται και εκθέτει και αυτούς που τον εμπιστεύονται. Καλύτερα να ασχοληθεί με τα έργα που τρέχουν στους νομούς της Θράκης και την έγκαιρη ολοκλήρωσή τους. Συμφωνούμε με τον κύριο Μιχαλόπουλο, έτσι. Απλά κάνει αίσθηση, προκαλεί αίσθηση από τη στιγμή που είναι από τον ίδιο κομματικό χώρο. Ας προχωρήσουμε. Το συγκεκριμένο θέμα θα το παρακολουθήσουμε εκτενώς στην σημερινή ημέρα εδώ στο Ράδιο Εύρος, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται.
1: Ωραία. Κατά τα άλλα, λοιπόν, κόπτονται για το δημογραφικό και θωρακίζουν τα σύνορα, λέει ηρωνικά η εφημερίδα. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ο Άγγελος Ζαχαρόπουλος, τιμήθηκε για τη διαχρονική προσφορά του στη Γεωργία. Αλέξανδρος Τάρκας, ελληνικές ανησυχίες για τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, και δίπλα Αδριανούπολη, τουρκοαλβανική προβοκάτσια με μοχλό πίεση στους τσάμιδες. Η Άγκυρα υιοθετεί τα παραμύθια των τυράννων για να ασκήσει πίεση στη Θράκη.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω τι έγινε στην Αδριανούπολη. Αν υπήρχε κάποια εκδήλωση.
0: Ναι, ούτε εγώ τώρα. Okay.
1: Ίσως το δούμε και αλλού. Πάμε να δούμε.
0: Πάμε να δούμε τον αρθρωτικό τώρα. Οι προσθήκες και οι αλλαγές στις σχολές ΑΗ στο φετινό μηχανογραφικό. 16 καινούργιες επιλογές στο τρίτο πεδίο, 10 στο τέταρτο πεδίο, 6 στο δεύτερο πεδίο και 1 στο πρώτο πεδίο. Το άνοιγμα των στρατιωτικών σχολών και της γεωπονικής. Στόχος να μείνουν λιγότερες κενές θέσεις σε πανεπιστημιακά τμήματα. Μάλιστα.
1: Άλλαξε ο μήνας,
0: Άλλαξε ο μήνας και σήμερα, αφού το πας εκεί, κατάλαβα που το πας εγώ, σήμερα μάθαμε ότι ο Δήμαρχος Ορεστιάδας θα υπογράψει ένα μνημόνιο συνεργασίας με το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου. Θα είναι παρόν ο Πρίτανης, ενδεχομένως, ξέρω εγώ, να μπορέσουμε να πάρουμε κάποια πληροφορία για την... Ναι, ναι. Εντάξει, τώρα είναι και ο Δήμαρχος και ο Πρίτανης, δύο πρόσωπα τα οποία σχετίζονται άμεσα με την ίδρυση της σχολής της κτηνιατρικής. Να δούμε πού βρισκόμαστε, ρε παιδάκι.
1: Και πληροφορίες έχουν και αυτοί.
0: Πόσο καιρό έχει που πέρασε που ήρθε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας? Δεν έχει πάνω από ένα μήνα.
1: Ένα μήνα και κάτι.
0: Ναι. Τέλος πάντων.
1: Μάιος ήταν.
0: Για να προχωρήσουμε στην υπόλοιπη εφημερίδα, στην υπόλοιπη τέλος πάντων εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Έξτρα μισή εθνική σύνταξη από τα επαγγελματικά ταμεία. Τι προβλέπει το νομοσχέδιο? Συμπλήρωμα παροχών 200-300 ευρώ για μισθωτούς και επαγγελματίες. Ελεύθερη ένταξη και η μεταφορά δικαιωμάτων. Παρακάτω. Αυτό το θέμα που συγκλώνησε χθες το Πανελλήνιο, πραγματικά δηλαδή πόσο τραγικό, έτσι, να καταρρεύσει μια τετραόροφη οικοδομή.
1: Βενεζουέλα χωρίς σεισμό.
0: Χωρίς σεισμό, έτσι ακριβώς. Δύο μέρες έτριζε η πολυκατοικία, γράφει εδώ πέρα. Τους χτυπούσαν τα κουδούνια λίγο πριν καταρρεύσει. Η αλήθεια είναι ότι από θαύμα δεν χάθηκε η ανθρώπινη ζωή.
1: Ναι, είδαν τις ρογμές τους τοίχους, είχαν τον χρόνο. Επισκέφτηκε και μία αρχιτέκτονας, μία πολιτική μηχανικός που την κάλεσε ένικος της πολυκατοικίας. Το είδε και λέει: Βγαίνετε, βγαίνετε.
0: Α, ναι.
1: Θα πέσει.
0: Ναι. Α, δεν το είδα αυτό. Okay.
1: Το πρωί έγινε αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι τουλάχιστον ισχυρίστηκε η κόρη μιας ενίκου.
0: Εγώ είδα αυτό το άλλο που έλεγε. Που τη λένε οικοδομή γέρνη και τη λένε.
1: Α, ναι, και η πίζα γέρνη.
0: Η πίζα έγινε κερά μου, αλλά δεν έπεσε τόσα χρόνια. Τι τρελαίνεσαι. Λάρωσε. Λοιπόν, Ματράγκος, πολιτικός μηχανικός, το σημείο κλειδί στην προσωρινή αντιστήριξη. Και ρεκόρ προπόλησης εισιτηρίων για την Οδύσσια του Νόλαν. Έχουν ήδη αγοραστεί 10.000 εισιτήρια στις 16 Ιουλίου η πρεμιέρα. Θεσσαλονίκη. Νεκροί πατέρας και γιος σε φωτιά στο Ωραιόκαστρο. Άλλη τραγικότητα.
1: Έξω από το χώρο, γιατί είπαν στην αυλή βρέθηκε νεκρός, μου φαίνεται. Ο πατέρας τουλάχιστον, για τον νεαρό δεν ξέρω.
0: Ναι. Στη δεξιά στήλη. Θητεία έως το 2030 για τον νέο πρόεδρο του Αριουπάγου, τον κύριο Λιμπερόπουλο. Ολοκληρώθηκε και αυτή η διαδικασία. Τώρα γκάζει στο έργο της κυβέρνησης. Εκλογές το 27, λέει ο Μητσοτάκης. Τα προβλήματα δεν κάνουν διακοπές. Συμφωνούμε. Πληρώθηκαν 680 εκατομμύρια αγροτικών επιδοτήσεων και εδώ η εφημερίδα χαρακτηρίζει πετυχημένο το μοντέλο ΑΔΕ. Βέβαια δεν βλέπω και τους αγρότες να...
1: Ναι, ενθουσιασμός δεν υπήρχε πάντως.
0: Ήδη
1: τώρα
0: βγάλανε κάτι ανακοινώσεις.
1: Σίγουρα ο ελεύθερος τύπος ξέρει καλύτερα από τους αγρότες.
0: Άλλα μπράβο, ναι. Λοιπόν, 4,6 εκατομμύρια πολίτες χρησιμοποιούν το σύστημα πληρωμών Iris, το οποίο επεκτείνεται και στην Ευρώπη.
1: Μιέρε, δίνουμε τα φώτα μας για μία ακόμη φορά στην Ευρώπη.
0: Τέτοιοι είμαστε.
1: Λοιπόν, πάμε στα νέα. Πάμε στα νέα τα οποία γράφουν πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Ο Ρούμπιο είχε έξεδ στην Αθήνα. Πληροφορίες για λιγόρη επίσκεψη ανώτατου Αμερικανικού αξιωματούχου καθοδόν προς την Άγκυρα πριν από τις 7 Ιουλίου. Α, περνώντας, θα σταματήσει να μας πει ένα γεια. Σχέδιο ασπίδα στα drones σκάβουν τα νησιά. Γιατί τα διδάγματα των πολέμων σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή οδηγούν στην υπογειοποίηση σημαντικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων. Γιατί χρησιμοποιείται ο όρος οχυρωματικά έργα που θα γίνουν και σε τι βάθος χρόνου. Αρκεί να μην αρχίσετε να λέτε και σε τι βάθος στο έδαφος θα γίνουν. Μέχρι το τέλος Ιουλίου θα συνεδριάσει το ΚΙΣΕΑ για το πράσινο φως στην ασπίδα του Αχιλέα. Κατέρευσε πολυκατοικία στα Πετράλωνα. Γιατί έπεσε σε χάρτινος πύργος? Οι έρευνες επικεντρώνονται σε πιθανές αστοχίες στις εργασίες της διπλανής οικοδομής, όμως θα ελεγχθεί για σαθρά θεμέλια και η πολυκατοικία που έπεσε. Είναι εντυπωσιακό το ότι έπεσε όπως τη δίδυμη πύργη, έτσι προς τα κάτω. Δεν έπεσε πλάγια, δεν έπεσε μέσα στον δρόμο.
0: Έπεσε προς τα πάνω.
1: Όχι, κάθετα. Κάθετα.
0: Έτσι, λοιπόν, πως το
1: έτσι που το έπανε. Έπεσε κάθετα. Και
0: εντυπωσιακό.
1: Ναι, θα μπορούσε να πέσει με κάποια γωνία, να πέσει μες στον δρόμο, πάνω στα αυτοκίνητα, πάνω σε περαστικούς και ούτω καθεξής.
0: Είπε να μην ενοχλήσει.
1: Είπε να μην ενοχλήσει. Διακριτικό πέσιμο. Δηλαδή, πώς λένε, του την έπεσε διακριτικά. Ναι. Αυτό. Ασφαλιστικό. Δεν γελάμε γιατί δεν είχε θύματα, έτσι. Άμα είχε θύματα, δεν θα γελούσαμε. Ασφαλιστικό, μια πρόσθετη σύνταξη στους νέους εργαζόμενους, η φιλοσοφία των επαγγελματικών ταμείων και γιατί συμφέρει τους νεοεισελθόντες. Πολιτικό παρασκήνιο, η 11η Ιουλίου κρίνει το αύριο του ΣΥΡΙΖΑ και η 4η Ιουλίου το χθες της Αμερικής. Και ο Ανδρουλάκης θα συναντηθεί με την Guilfoyle. Α, πήραν φόρα και
0: όλοι, είδε φωτογραφία, όλοι. Δεν ξέρω αν είναι προϊόν φωτομοντάζ και με τη Λατινοπούλου.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ωραία, θα τους συναντήσει όλους.
0: Ωραία.
1: Ωραίο Κάστρο. Τραγωδία με δύο νεκρούς από την πυρκαγιά. Και είναι εικόνα σαν αυτή που βλέπαμε στο μάτι, δηλαδή στις μεγάλες φωτιές. Πλήγμα στο Μάγκα. Τα παιδιά που γεννούνται στις ΗΠΑ είναι Αμερικανοί. Ναι, αλλά αυτό υπάρχει διάταξη, νομίζω, και κάποια τροποποίηση του συντάγματός τους. Δηλαδή που λέει, επικαλούμε την πέμπτη τροπολογία κτλ. Κτλ. Που βλέπουμε στις ταινίες. Ένα τέτοιο πράγμα έχει το σύνταγμα τους. Τα παιδιά που γεννιούνται στην Αμερική είναι Αμερικανάκια. Τέλος.
0: Ναι.
1: Ό,τι χρώμα και να έχουν. Στόχος στο Μονακό. Ένας Ουκρανός με ρωσικές σχέσεις και κυπριακές άκρες.
0: Ναι.
1: Στόχος στο Μονακό ήταν αυτός. Αχα. Άριος Πάγος, Λιμπερόπουλος και Μπακέλας η νέα ηγεσία.
0: Να δούμε και το μακελιό πριν να πάμε σε διαφημίσεις. Λοιπόν, πάμε εδώ πέρα να δούμε τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, τον νεότερο, για να μην το παρεξηγούμε. 5 εκατομμύρια η νέα αρπαχτή του συμπέθερου. Συνεχή σκάνδαλα οικογενειοκρατίας. Ο μέλλον πεθερός του Ιού Μητσοτάκη πρικίζει την κόρη του Μαρία Σάκαρη με διαγωνισμούς από το δημόσιο και λεφτά του λαού. Και έρχονται άλλα 200 εκατομμύρια ευρώ για business με την απολιγνητοποίηση της χώρας.
1: Δεν νομίζω όμως ότι είναι για πρίκα της Σάκαρη αυτό.
0: Ναι,
1: για να δούμε. Διάβαζα 14 εκατομμύρια ευρώ έχει πράξει την καριέρα της η Σάκαρη.
0: Ναι. Λοιπόν, ο πρώην δισκοπόλης και αφεντικό φάντασμα κυβερνητικών κερδοσκόπων της αγοράς, Κώστας Σάκαρης, μετά τη συζύγου του Αγγελικής Κανελοπούλου και της θυγατέρας Μαρίας. Έχει σχετική φωτογραφία, αυτό είναι η Λεζάντα. Πιο πάνω, ο Ρόκαστρο Θεσσαλονίκης. Προσχεδιασμένη φωτιά με δύο νεκρούς. Θρίλερ μέχρι το ξημέρωμα για το 12χρονο παιδάκι του δάσους. Από δίπλα έχει εδώ πέρα τον Κυριάκο Μητσοτάκη με μια έτσι περιβολή βενζινοπόλη και λέει «Έργα και ημέρες του συνεργάτη των λαθρεμπόρων, η πρωθυπουργική θητεία ενός προδότη». Γράφει ο Παναγιώτης ο Τραϊανού. Ναι, τώρα στην αριστερή στήλη διορίστηκε η νέα κομματική ηγεσία της ανώτατης κομματική ηγεσία της ανώτατης δικαιοσύνης. Ποιοι είναι οι αντικαταστάτες μαριονέτες των προηγούμενων? Όσα κατέρευσε η εμπιστοσύνη των Ελλήνων στην κυβέρνηση και τους θεσμούς, μουτζώνουν δικαστές, κόμματα και αστυνομία. Τέλος, συντάξεις, πώς διαμορφώνονται τα ποσά στις επικουρικές σε 33 ταμεία λόγω γύρατος και θανάτου. Αυτά λοιπόν από το Μακελιόν. Τώρα έχει φτάσει 8, ώρα λοιπόν για διαφημίσεις, ώρα για μουσική, καθίστε, απολαύστε την. Και περιμένετε να επιστρέψουμε, δεν θα αργήσουμε, σε λίγα λεπτάκια εδώ θα είμαστε και πάλι για να δούμε τις υπόλοιπες εφημερίδες και όλη την επικαιρότητα. Αρχές γερωμένες
1: από την εστία.
0: Α, τώρα εσύ δίνεις...
1: Έχει μια βαρύτητα το πράγμα, κύκρο... ένα αρχαιολινισμό, ένα καθαρεβουσιάνικο στυλ έχει.
0: Ωραία, okay, αυτό. Εντάξει. Πάμε. Πάμε λοιπόν σε διαφημίσεις, διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 8. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο. Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20 Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο. Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
3: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
3: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
4: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
5: Πάμε δυνατά και σταθερά.
4: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημα μας στην Αλεξανδρούπολη, Λεωφόρος Δημοκρατίας 193. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
8: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplas.gr.
9: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
10: Τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 7 με 10. Μην ξεχνάτε, έχουμε περιπολία. Πρωινή περιπολία στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Εδώ είμαστε, αν ανησυχήσατε, επιστρέψαμε στον αέρα του Ράδιο Εύρος, στους 97 και 1 για το βόρειο και κεντρικό τμήμα του νομού, 95 και 3 για την Αλεξανδρούπολη και την υπόλοιπη Θράκη. radioevros.gr για όλο τον κόσμο. Στείλτε μας από που μας ακούτε, γιατί έχουμε συχνά πυκνά φίλους από διάφορα μήκη και πλάτη του πλανήτη. Η μετάδοση μας γίνεται και μέσω του Facebook, εκεί μπορείτε να στέλνετε και γραπτά μηνύματα.
1: Μόλις έστειλε η Ευθέρπη που μας ακούει από όλο τον κόσμο.
0: Δηλαδή.
1: Όχι, λέω, όπως είπαμε, για όλο τον κόσμο, η τάδε συχνότητα. Το radioevros.gr για όλο τον κόσμο. Και σου λέω, έστειλε μήνυμα η Ευθέρπη που μας ακούει από όλο τον κόσμο.
0: Καλά. Εντάξει.
1: Okay. Σκέφτηκα κάτι.
0: Είναι πανταχού παρούσα, δηλαδή.
1: Ναι, είναι πανταχού παρούσα. Και τα πάντα πληρούσα. Λοιπόν, έχουμε κανένα γεια.
0: Όχι, τελευταία είναι η Κατερίνα. Mm. Λοιπόν, 23,2 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα σε Ορεστιάδα. Mm. 24,7 στην Αλεξανδρούπολη. Και όπως είπαμε, εργασίες του ΔΔΕ στην περιοχή γύρω από τον ΝΕΟΤ θα στερήσουν την...
1: Μέχρι τις
0: 12 τη ρευματοδοσία για την περιοχή. Καλημέρα στο Δημήτρη, ακούει από το ραδιόφωνο, λέει. Okay. Και να πούμε ότι και σήμερα μαζί μας είναι το Top Charm σε Ορεστιάδα και Δημότυχο με υπηρεσίες ποδολογίας και ονειχοπλαστικής. Θα πούμε στη συνέχεια και το τηλέφωνο. Μαζί μας είναι το Παντρόν στην καρδιά της πόλης, γεωγραφικά αλλά και στην καρδιά της διασκέδασης της πόλης, συναισθηματικά, καθώς εκεί καθημερινά από νωρίς το πρωί μέχρι πολύ αργά το βράδυ, σχεδόν πρωί, γίνονται τα πιο δυνατά events. Εκεί μπορείτε να απολαύσετε τα πιο δροσερά cocktails και ροφήματα, αλλά και να τα συνοδεύσετε με πολύ νόστιμα πιάτα.
1: Μαζί μας τα άθη φυτά μπελιάς, για γάμους, βαπτίσεις, τελετές και κάθε ατομική εκδήλωση αγάπης. Περνάει αυτό σιγά σιγά στην τρίτη γενιά ιδιοκτησίας, σε δύο καταστήματα κι αυτό.
0: Έχεις πάθει εσύ μια τέτοια...
1: Έχω πάθει ένα αυτό, γιατί τίνω προς το απόμαχο της εργασίας και σκέφτομαι ανθρώπους που όταν ήρθα στην Ορεστιάδα τους γνώρισα ως πολύ νέους να φεύγουν. Ας είναι για το Βάνι, τον Κασαπιάν, ας είναι για το Σταύρο, τον Μπελιά. Λοιπόν,
0: να φεύγουν από την επαγγελματική
1: δραστηριότητα. Ναι, δόξα τω Θεώ, οι άνθρωποι μια χαρά είναι. Λοιπόν.
0: Όχι, εννοώ ναι, ότι δεν φεύγουν από την πόλη. Υπάρχουν
1: ναι, προφανώς
0: και αυτοί που επιμένουν και μένουν στην επαρχία, μένουν εδώ στα σύνορα. Έτσι, και δημιουργούν.
1: Μπορώ να πω ότι πιο πολλοί φεύγουν οι νέοι από την πόλη. Γιατί αυτοί ψάχνουν να βρουν και κάτι, ένα καλύτερο αύριο που, εντάξει, οι μεγαλύτεροι λίγο πολύ το έχουμε περάσει ό,τι ήταν να περάσουμε. Λοιπόν, σε Ορεστιάδα τα Ανθιμπελιά και Διδημότυχο, Βασιλέως Κωνσταντίνου 63 εδώ στην πόλη μας και απέναντι από το νοσοκομείο στο Διδημότυχο. Μαζί μας η Fit Car Rental για... Να. Νέοι άνθρωποι που κάθονται και επενδύουν στην πόλη.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, Fit Car Rental, ενοικιάσεις αυτοκινήτων καλοσυντηρημένων εκεί στο συνεργείο που διαθέτει η επιχείρηση και μπορείτε να απευθυνθείτε και εσείς σε αυτό. Καλυπόλεως 73 με Λοχαγού Διαμάντη Γωνία. 25 28 5 25. Πάρτε τηλέφωνο, μάθετε τα υπόλοιπα. Είπαμε για το Βάνι του Κασαπιάν, από το 1924 η επιχείρηση εδώ πέρα, από τον παππού του. Σιδηρικά, χρώματα, αρδευτικά, είδη θέρμανση, Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Και κάτι νεότερο, το πιο πρόσφατο ίσως από όλα, ναι, το πιο πρόσφατο από όλα, Μάσα Μπούκα, την πλατεία Δασίου για σουβλάκι και γκριλ. Και φυσικά, πολύ όρεξη, πολύ διάθεση για να καθίσετε έξω, να δείτε το Μουντιάλ, να παίξουν τα παιδιά σας στην πλατεία. Και για παραγγελίες όμως, αν προτιμάτε μπαλκόνι, 25520-21-245. Τώρα. Είπες κάτι προηγουμένως και ήθελα να προσθέσω κάτι, αλλά τώρα μου φύγε. Γιατί δεν θυμάμαι αυτό πλώς τι είπες. Ένα μυαλό χειμώνα καλοκαίρι, καταλαβαίνεις πώς πάει αυτό. Τι να πει και η εστία που ζει 150 χρόνια. Λοιπόν, πάμε στην εστία να τη διαβάσουμε. Στο τραπέζι, λέει, η υψηλή κερδοφορία και ο περιορισμός της ρευστότητας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μην την κάνουμε στο τραπέζι. Σύγκρουση Στουρνάρα Τσίπρα για τον φόρο των τραπεζών. Ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος θεωρεί κίνδυνο για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα την πρόταση του αρχηγού της Ελλάς να πληρώνουν οι τράπεζες τον αναβαλλόμενο φόρο το 2028, εναλλακτική έκτακτη εισφορά, το πούμε έτσι, αντί του 25. Υπέρ των τραπεζών και ο Παύλος Μαρινάκης. να μια ξεκάθαρη ιδεολογικο-οικονομική τοποθέτηση των δύο κομμάτων. Εντάξει, μην ξεχνάμε πόσα χρήματα έχουν δοθεί τις τράπεζες. Από εικονικά μέχρι και πραγματικά κατά καιρούς, έτσι.
0: Εικονικά.
1: Εικονικά, λογιστικά ας το πούμε. Όταν έλεγαν 300 δισεκατομμύρια δεν έβγαλε προφανώς να δώσει 300 δισεκατομμύρια κάποιος.
0: Ναι.
1: Ήταν ένα πιστωτικό που δημιουργήθηκε για κάποιο λόγο. Με, πώς θα το πω, με τις πλάτες του κράτους ας πούμε έτσι. Λοιπόν, το άρθρο του Μανώλη Κοτάκη λέει «Ο ωκεανός των ψεμάτων». Εμείς δεν πιστεύουμε στα ψέματα, γι' αυτό δεν πιστεύουμε πως υπάρχει και ωκεανός. Η στήλη αξίζει να διαβάσετε. Λέει «Την κερκόπορτα της μεταναστεύσεως ανοίγει ο Σάντσεθ». Και τον έχει φωτογραφία τον Πέδρο Σάντσεθ, τον πρωθυπουργό της Ισπανίας. Εδώ να πούμε ότι πρόκειται, κατά τα φαινόμενα, για την απόφαση που έχουν πάρει και στην Ισπανία να νομιμοποιήσουν και να δώσουν πιστοποιητικά νόμιμης εγκατάστασης, δεν ξέρω αν πρόκειται και περί ηθαγένειας και τα λοιπά, σε 1 εκατομμύριο μετανάστες, ασχέτως του τρόπου με τον οποίο έφτασαν στην Ισπανία. Αν πληρούν τις προδιαγραφές που έχουν θέσει. Αυτό προφανώς ενοχλεί την εφημερίδα αλλά και πολλούς θειασότες αυτού του αφηγήματος.
0: Ναι.
1: Νέος πρόεδρος του Αρείου Πάγου, ο κύριος Π. Λιμπερόπουλος. Π. είναι Παναγιώτης. Και η Παύλος είναι, Πέτρος είναι. Και εισαγγελεύς ο κύριος Ευάγγελος Μπακέλας. Με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου να επιλέξει τον Παναγιώτη. Παναγιώτης είναι λοιπόν Λιμπερόπουλος για την Προεδρία του Αρείου Πάγου και τον Ευάγγελο Μπακέλα για τη θέση του Εισαγγελέως του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ολοκληρώθη η διαδικασία αναδείξεως της νέας ηγεσίας της δικαιοσύνης. Πρόκειται για μια απόφαση που, αν και κινείται στο πλαίσιο της προβλεπόμενης θεσμικής διαδικασίας, συνοδεύθη από έντονο παρασκήνιο και πολιτικές αιχμές σχετικώς με τον τρόπο επιλογής του ανωτάτων δικαστικών λειτουργών.
0: Νανοτάτων.
1: Των ανωτάτων. Το νι είναι το μόνο που μπορεί να τραβηχτεί ως σύμφωνο, έτσι δεν μπορεί. Αλλιώς αν μπορείς να λες ρρρρ, ας πούμε, ενώ...
0: Πώς δεν μπορείς, ξέρω.
1: Ναι, μόνο ο τέτοιος το κάνει, μόνο ο Χατζής το κάνει.
0: Ναι.
1: Θανάσης Αυγερινός, ναι σε κυβέρνηση καθάρσεως.
0: Καθάρσεως.
1: Καθάρσεως. Ξέρω έναν που έχει τέτοια θεωρία.
0: Ναι.
1: Ειδικού σκοπού και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Αχ, πολύ
1: είπα. Πιθανό να μας ακούει κιόλας. Εξάγουμε αρχαίες ελληνικές λύρες. Λύρες είναι μουσικό όργανο, έτσι. Μην φανταστείτε αυτές που θάβουν στα βουνά, ναι, και στα λαγκάδια. 2.600 νέοι εκατομμυριούχοι κάθε μέρα το 25. Πού να πάμε κι εμείς, πού. Το ταχύτερο ρυθμό αναπτύξεως από το μετά το 2027, που ήταν 10,8%, έτσι, κατέγραψε ο ατομικός πλούτος σε όλα τα επίπεδα, σε παγκόσμιο επίπεδο. Η ετήσια έκθεση για τον παγκόσμιο πλούτο της Ελβετικής Τράπεζας UBS για το 2025 καταγράφει τη μεγάλη αύξηση των νέων εκατομμυριούχων, σχεδόν 1 εκατομμύριο συνολικώς, κατά μέσο όρο 2.600 τη μέρα. Νομίζω ότι καλό θα ήταν και σε αντιστάθμισμα να δείχνουμε και πόσοι ζουν στα όρια της πείνας κάθε μέρα για όλο το έτος. Δηλαδή, ναι, μεν έγιναν 2.600 ξέρω εγώ, εκατομμυριούχοι κάθε μέρα, αλλά αν στον αντίποδα είναι 5 εκατομμύρια οι εξαθλειωμένοι κάθε μέρα, δεν πετυχαίνουμε ως κοινωνία. Χίτς που λένε στο χωριό μου.
0: Λοιπόν,
1: ναι. Η στήλη της ημέρας, το φιλοξενεί το άρθρο του Δημήτρη Καπράνου, λέει «Πάντα θα υπάρχουν η Δαβίδ και η Γολιάθ».
0: Καλά.
1: Η λανθασμένη αντίληψη περί της φέρουσας ικανότητας των νησιών είναι το άρθρο του Νικήτα Χιωτίνη και νομίζω ότι εδώ ολοκληρώσαμε την ανάγνωση της συγκεκριμένης εφημερίδος για να ακολουθήσω το στήλ της. Πάμε στην Εσπρέσο.
0: Ωραία. Λοιπόν, η εφημερίδα Εσπρέσο γράφει σήμερα «Έγκλημα». Όλο το χρονικό της κατάρρευσης πολυκατοικίας με την ΕΜΑΚ να ψάχνει στα συντρίμια για ανθρώπινες ζωές. Οι ευθύνες που έγιναν σκόνη και σιρήνες πανικού σε γειτονιά των κάτω πετραλώνων. Οι ευθύνες που έγιναν σκόνη και σιρήνες πανικού σε γειτονιά. Μα αυτό μου θυμίζει ChatGPT η σύνταξη.
1: Ναι, ειλικρινά.
0: Λοιπόν, ανατριχιαστικές μαρτυρίες ενίκων και γειτόνων. Πιο πάνω, Μιλωνάκης. Βρήκε τους φύλακες άγγελους του στον Ευαγγελισμό, ναι, σηκώθηκε και πήγε στον Ευαγγελισμό να ευχαριστήσει τους γιατρούς.
1: Μπράβο.
0: Που συνέβαλαν στο να σωθεί
1: πρώτον
0: η ζωή
1: αφού
0: του.
1: Πρώτον, αφού σηκώθηκε και περπατά, είναι πάρα πολύ σημαντικό το αμέσως επόμενο, δηλαδή μετά το ότι γλίτωσε τη ζωή του, έτσι. Και από εκεί και έπειτα δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι, κατά πόσο μιλά, κατά πόσο... Ναι. Αλλά όπως και να έχει, είναι μεγάλο βήμα αυτό.
0: Λοιπόν, να συνεχίσω το φιλμ της ζωής της Κοντούς στο Συνεατικόν. Η ηθοποιός κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της ήταν η χαρά της ζωής, αφηγούμενη ιστορίες σε άλλους ασθενείς. Βγήκε δηλαδή.
1: Μάλλον, ξέρω εγώ.
0: Μακάρι.
1: Μακάρι να βγει. Εντάξει, είπαμε, δεν ήταν το μέγεθος του προβλήματος μεγάλο, ήταν η ηλικία που το έκανε να επιβαρύνεται.
0: Συμφωνώ. Λοιπόν, η επαναστατική πατέντα Accuse Me για τον αυτισμό είναι άκουσέ με, μάλλον.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Okay, γιατί
1: άκουσέ
0: και
1: με,
0: η λέξη αυτή υπάρχει στα αγγλικά, γι' αυτό και μπερδεύτηκα. Η επόμενη μέρα στο Μέγκα μετά το Arrivederci στη Σκορδά.
1: Αυτό είναι όντως Arrivederci.
0: Ναι, και η Εσπρέσο τσάκωσε στη Σκιάθο την Kate Hudson με ένα τόσο δούλι μπικίνι. Αχα, και έχει πλούσιο φωτορεπορτάζ. Αν θέλετε να δείτε την Kate Hudson
1: με το τόσο δούλι μπικίνι,
0: ναι, μπορείτε να πάρετε την Εσπρέσο και να το απολαύσετε.
1: Διαφορετικά μπορείτε να ακούσετε με ένα τόσο δούλι μπικίνι. Κόκκινο και ροζ μπικίνι, τι λέει.
0: Διάφανο
1: και ροζ μπικίνι, συγγνώμη, ναι.
0: Ναι.
1: Οπότε εναλλακτικά θα έχετε και ακουστικό και ακουστική παράσταση και οπτική. Λοιπόν, η εφημερίδα των συντακτών γράφει: επεκτείνεται η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πάρτι επιδοτήσεων και μεταβοοειδή. Και έχει ένα βοοειδέ στην εικόνα. Πώς στήθηκε κομπίνα με πλαστές γεννήσεις.

0: Ναι, δεν θυμάμαι, αλλά...
1: Ρίχτερ ασυνειδησίας, λέει, χωρίς μέτρα αντιστήριξης, η διπλανή οικοδομή, οι ιδιοκτήτες και αρχιτέκτονες, τα ίδια πρόσωπα. What? Oh. Πένθος στο Δερβαίνι, οικογενειακή τραγωδία, έγραψε η φωτιά, και πιο κάτω, Χανιά, ένα φεστιβάλ βιβλίου που δημιουργεί γεγονότα. Mm. Ευρωβαρόμετρο, νέα πρωτιά για την Ελλάδα. Το 61% νιώθει ανασφάλεια για οικονομία, υγεία και εργασία. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το υπόλοιπο 39% νιώθει σιγουριά. Ασφαλιστικά ταμεία, ίστατη προσπάθεια να σωθεί ο νόμος Τσακλόγλου. Συνήγορος του πολίτη, στο φακό της εφημερίδας των συντακτών, εκρηκτική αύξηση καταγγελιών για τα σώματα ασφαλείας. Εφημερίδα έχει μια εμπάθεια απέναντι σε οτιδήποτε εκφράζει τα σώματα ασφαλείας, το έχουμε διαπιστώσει. Αυστρία. Και γυναίκα και κομμουνίστρια, η Έλκε Καρ επανεξελέγει δήμαρχος του Γκράτς. Μουντιάλ, η αλλαγή του συσχετισμού και Σούπερ Λίγκα, ισοπαλία, Μαρινάκη, Αλαφούζου, τα αθλητικά στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας των συντακτών, και πάμε στην καθημερινή.
0: Ωραία. Να δούμε τι έχει η καθημερινή στο σημερινό της φίλο. Αρχικά έχει μια εικόνα από το Ηρώδιο, έτσι, σε ένα ματζέντα φωτισμό.
1: Κλείνει λοιπόν.
0: Και γράφει λοιπόν το τελευταίο χειροκρότημα στο Ηρώδιο με τη συναυλία του φημισμένου Αμερικανού τραγουδοποιού και πιανίστα John Legend. Α, ωραίο live. Έκλεισε το Οδείο Ηρώδου Αττικού για τα επόμενα 3 χρόνια για ένα μεγάλο αναστηλωτικό πρόγραμμα που θα θωρακίσει και θα αναδείξει το μνημείο και θα το καταστήσει επισκέψιμο καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Τι είπαν στην καθημερινή ορισμένοι από τους τελευταίους επισκέπτες του Ηρωδίου. Μακάρι να κρατήσει μόνο 3 χρόνια και μακάρι να
1: αξίζει τον
0: κόπο.
1: Εγώ αυτό σκεφτόμουν, γιατί με τα τόσα δεσιμπέλ εκεί και τους κραδασμούς από τα ηχεία, είναι επικίνδυνο να είναι κακοσυντηρημένο ή ασυντήρητο.
0: Κοίταξε, επειδή είναι ένας χώρος ο οποίος συγκεντρώνει κόσμο, η αλήθεια είναι ότι ό,τι γίνεται στο Ηρώδιο, επειδή είναι πολύ προσεκτικά επιλεγμένο,
1: παίρνει αποκτά βαρύτητα. Αποκτά...
0: Ναι, και γεμίζει. Λοιπόν,
1: απλά θα λείψει. Θα λείψει 3 χρόνια, θα λείψει από την πολιτιστική ζωή του της Ελλάδας.
0: Λοιπόν, Ακαδημία για ανώτερα στελέχη στο δημόσιο. Όλες οι αλλαγές στην εκπαίδευση και την επιμόρφωση υπαλλήλων. Αλλαγή του τρόπου εισαγωγής των μελλοντικών στελεχών του δημοσίου στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και διοργάνωση του διαγωνισμού μέσω ΑΣΕΠ, μετατροπή του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης σε Ακαδημία Επαγγελματικής Ανάπτυξης, που προσφέρει επιμόρφωση σε όλη τη διάρκεια του εργασιακού βίου των υπαλλήλων, αλλά και σύσταση Ακαδημίας Ηγεσίας για εξειδικευμένη επιμόρφωση σε στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης, εν είδη μεταπτυχιακού, προβλέπει νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών στο πλαίσιο της αναβάθμισης του ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης. Η κυβέρνηση προωθεί σειρά αλλαγών στην εκπαίδευση και στην επιμόρφωση των δημοσίων υπαλλήλων, με στόχο την καλύτερη ανταπόκρισή τους στις σύγχρονες απαιτήσεις του κράτους και των πολιτών. Ωραίο. Πιο πάνω τώρα. Σε ακίνητα αύξηση 43,4% ξένων επενδύσεων. Λοιπόν, οι επενδυτές λοιπόν επιλέγουν να ρίξουν τα λεφτά τους στα ακίνητα στη χώρα μας.
1: Ένα στα δύο που πωλείται δηλαδή. Α, όχι, 43% αύξηση. Από
0: αύξηση. Είχε, ναι. Ωραίο καστρό. Τραγωδία με 2 νεκρούς σε πυρκαγιά. Και πιο κάτω, πώς καλύπτει τα κενά στην αεράμινα η Τουρκία. Εξετάζει τους αμερικανικούς Patriot και τους ευρωπαϊκούς SAMPT. Λοιπόν, ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, Γιασάρ Γκιουλέρ, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο προμήθειας συστημάτων αεράμινας με την Άγκυρα να εστιάζει στους αμερικανικούς Patriot και στους γαλλοϊταλικούς SAMPT. Υπενθυμίζεται ότι μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, στο έδαφος της Τουρκίας τοποθετήθηκαν από το ΝΑΤΟ Patriot, όπως και το αντιαεροπορικό σύστημα SAMPT που έστειλε η Ιταλία. Εν τω μεταξύ, η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλλας, η οποία επισκέφθηκε την Άγκυρα, χαρακτήρισε την Τουρκία βασικό εταίρο στους τομείς της ασφάλειας, της μετανάστευσης και της ενέργειας.
1: Ναι, για όλοι από εκεί έρχονται.
0: Ναι. Λοιπόν, μείωση φόρου σε FAPAX από επαγγελματικά ταμεία, κίνητρα για ενίσχυση της επαγγελματικής ασφάλισης. Ωραία. Και βασισμένο σε drones στο αμυντικό δόγμα Starmer, παρελθόν τα δαπανηρά προγράμματα φρεγατών, καινοτόμο λοιπόν αμυντικό δόγμα παρουσίασε ο Βρετανός πρωθυπουργός Keir Starmer. Ακόμα είναι πρωθυπουργός αυτός.
1: Είναι ακόμα 2 εβδομάδες που φαίνεται, 10 μέρες πώς.

0: Από τις τελευταίες λοιπόν πρωτοβουλίες της Πρωθυπουργίας του. Το νέο αμυντικό δόγμα προϋπολογισμού ύψους 15 δις στερλίνες, έτσι μιλάμε σχεδόν για...
1: 20 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ναι, όχι δις στερλίνες.
1: Α, δις στερλίνες, ναι. Δις ευρώ λοιπόν.
0: Ναι. Μιλάμε για περίπου 17-18 δις ευρώ. Επιτρέπει στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας να εγκαταλείψουν δαπανηρά προγράμματα όπως η ναυπήγηση φρεγατών και επιθετικών υποβρυχίων προς χάρη θαλάσσιων και εναέριων drones που έχουν αποδείξει την αξία τους στο σύγχρονο πεδίο μάχης. Από δίπλα, γιατί έπεσε η πολυκατοικία στα πετράλωνα και έχει φωτογραφία από τα συντρίμια. Την άποψη ότι τα κτίρια δεν καταραίουν έτσι απλά διατυπώνουν στην καθημερινή έμπειρη πολιτική μηχανική με αφορμή την κατάρρευση της πολυκατοικίας. Σχεδόν όλοι συμφωνούν ότι δεν είχαν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα αντιστήριξης κατά την εξκαφή και για την κατασκευή του υπογείου και των θεμελίων του νέου κτιρίου. Θυμάσαι και εδώ όταν είχαμε την ανοικοδόμηση της Ορεστιάδας στις αρχές της δεκαετίας του 2000 που είχε καταρρεύσει ένας τείχος σε ένα κτίριο επί της 11ης διλοχίας είχε συμβεί.
1: Α, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Το θυμάμαι, όντως.
0: Ωραία. Αφού δουλεύει η μνήμη του Χάρη, μπορούμε να συνεχίσουμε στην ανάγνωση της καθημερινής.
1: Και δεν πήγα προχθές που στην...
0: Σωστά. Οι πέντε λόγοι που φέρνουν τον εφοριακό στην πόρτα σας. Έλεγχη σε επιχειρήσεις. Μέσα από εκατομμύρια ηλεκτρονικές διασταυρώσεις και αλγοριθμικά μοντέλα ανάλυσης κινδύνου, επιλέγει πλέον η εφορία τις επιχειρήσεις που θα ελέγξει. Ύποπτες ενδείξεις που σημαίνουν συναγερμό στους ελεγκτές είναι διαφορές μεταξύ των φορολογικών δηλώσεων και των στοιχείων που αντλούνται αυτομάτως από άλλες πηγές. Μεγάλες μεταβολές στον τζίρο, αποκλίσεις σε σχέση με επιχειρήσεις του ίδιου κλάδου, λειτουργία POS μη συνδεδεμένου με ταμιακές μηχανές και επαναλαμβανόμενες ασυνέπειες στα ηλεκτρονικά δεδομένα.
1: Εσύ ήξερες ότι έχει πέσει τόσο η στερλίνα σε σχέση με το ευρώ?
0: Όχι, πόσο έχει πέσει?
1: 1,16.
0: Α. Okay.
1: Δηλαδή τα 15 δις είναι 17.400, αλλά την είχα για πιο ψηλά. Δηλαδή θυμάμαι κάτι ισοτιμίες που όταν το ευρώ, ας πούμε, το λέγαμε 340 δραχμές πάνω κάτω,
0: καλά, τώρα
1: ήταν 500. Ναι, πολύ, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, έρευνα της UBS, αυξήθηκε ο πλούτος, διευρύθηκαν οι ανισότητες. Η μέση περιουσία ανήλικο στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 9% στα 125.560 ευρώ την τελευταία πενταετία σύμφωνα με την UBS, ωστόσο ο διάμεσος πλούτος, δηλαδή η περιουσία του μεσαίου Έλληνα, υποχώρησε στο ίδιο διάστημα κατά 18% στα 51.820 ευρώ, γεγονός που σημαίνει ότι η ανισότητα διευρύνθηκε. Τώρα, οι υπάλληλοι της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας κάνουν λόγο για λειτουργικό κράχ από το Σεπτέμβριο στην ΕΒΟΕ, Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδας, ενώ αντίστοιχη κατάσταση περιγράφουν οι πανεπιστημιακοί των παιδαγωγικών τμήματων ως συνέπεια της μείωσης των αποσπάσεων. Θεσσαλονίκη, σκληροπυρηνική χούλιγκαν. Με πλούσια δράση στη Θεσσαλονίκη είναι τα 23 άτομα που βρέθηκαν στο επίκεντρο έρευνας των αρχών που αντιμετωπίζουν κατηγορίες όπως πρόκληση σωματικών βλαβών, διακίνηση ναρκωτικών, ληστεία. Άρθρο του Πρωθυπουργού της Ιρλανδίας, Μίχολ Μάρτιν, στην Καθημερινή, η στόχη της Ιρλανδικής Προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και Άριος Πάγος, το Υπουργικό Συμβούλιο, επιβεβαίωσε τα προγνωστικά επιλέγοντας για τη νέα ηγεσία του Αρίου Πάγου τον Παναγιώτη Λιμπερόπουλο στη θέση του Προέδρου και τον Ευάγγελο Μπακέλα στη θέση του Εισαγγελέα του Ανώτατου Δικαστηρίου. Στη στήλη θεωρεί ότι ευχαριστώ του Μιλωνάκη, προφανώς για την επίσκεψή του στον Ευαγγελισμό, πιο κάτω διαμεσολάβηση, ενιαίο κώδικα που συγκεντρώνει και ξυγχρονίζει το σύνολο του θεσμικού πλαισίου για την εξοδικαστική επίλυση ιδιωτικών διαφορών, παρουσίασε το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Ο Αλέξης Παπαχελάς γράφει «Ας μαζέψει τα σκουπίδια». Όταν ο προηγούμενος δήμαρχος της Αθήνας, ένας πολύ αξιοπρεπής άνθρωπος και πολιτικός, είχε εκφράσει το ενδιαφέρον του να γίνει αρχηγός κόμματος, του είχαμε συστήσει σε ένα κύριο άρθρο της εφημερίδας να μαζέψει πρώτα τα σκουπίδια. Μάλιστα. Έχει να κάνει, τέλος πάντων, με τα ζητήματα της Αθήνας. Παραδείγμα διάσωση στο διάστημα από την. Αχ, τι λέω. Από την Ατόλη Κουαγιαλέιν στο νότιο Ειρηνικό. Αναμένεται να εκτοξευθεί σήμερα το εικονιζόμενο ειδικό διαστημόπλοιο επισκευής Link, προκειμένου να διασωθεί από την πτωτική του τροχιά γύρω από τη γη το διαστημικό παρατηρητήριο Neil Gerels Swift. Η ιδιότυπη αποστολή ρημούλκησης θα εγγυηθεί ότι το Neil Gerler δεν θα συντριβεί στη γη. Και στο κύριο άρθρο, αξιολόγηση και κίνητρα, η μακρά και βαθιά απαξίωση του ελληνικού δημοσίου κατά τη χρεοκοπία και αργότερα έχει καταστήσει τη δημόσια υπηρεσία ανεπιθύμητη ως επαγγελματική επιλογή. Η ουσιαστική αξιολόγηση, η δυνατότητα της διαρκούς επανεκπαίδευσης μέσα στην υπηρεσία, η σύνδεση της επαγγελματικής επάρκειας με ιεραρχική και μισθολογική ανέλυξη μπορούν να ξαναδώσουν το απαραίτητο κύρος στην εργασία για το κράτος. Μπορούν να προσελκύσουν ξανά ταλέντο στο δημόσιο.
1: Γρήγορα, γρήγορα, να φύγετε, πάτε αλλού.
0: Ωραία, φεύγουμε, πάμε σε διαφημίσεις.
2: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση μείνε εδώ. Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης. Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr. Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.

0: Μάρκετ Πράξεις Κεντερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
2: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
1: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
2: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
3: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.
4: Ο Λαχαναγωρίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
3: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
4: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
3: Ο Λαχαναγωρίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50 Ορεστιάδα.
4: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27570. Και 6936-095-300.
3: Ο Λαχαναγωρίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
5: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
6: 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 7 με 10. Μην ξεχνάτε, έχουμε περιπολία. Πρωινή περιπολία στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδόλο Χαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε.
1: Πολλές καλημέρες.
0: Πολλές. Έχουμε τόσες πολλές.
1: Όχι, λέμε εμείς προς τους ακροατές.
0: Α, οκ. Πολλές καλημέρες. Καλό μήνα, έτσι, για να το ξαναπούμε άλλη μία φορά. Είναι η πρωινή περιπολία εδώ στο Ράδιο Εύρος, καθημερινά 7 με 10. Ξεκινάμε το ζωντανό πρόγραμμα, το οποίο πάει μέχρι τις 2, σίγουρα με το αναλυτικό δελτίο. Λοιπόν, 10 με 1 ο Νίκος Πατούνας με το Ευρωσκόπιο. Η Σταυρούλα Γελαδαράκη στο αναλυτικό δελτίο. Στις 2 και στις 5.30 σύντομα δελτία ειδήσεων από τις 3 έως τις 8. Και με ευχό μουσικοδρόμιο κάθε βράδυ.
1: Ακριβώς. Top Charm, Κέντρο Ποδολογίας και Νοιχοπλαστικής.
0: Μαζί μας
1: σε Ορεκτιάδα και Δημότυχο. Παντρών στην πλατεία, απέναντι από την πλατεία της πόλης. Καφέ μπαρ για πολλές διασκεδάσεις. Μάσα μπούκα, σουβλάκι και γκριλ στην πλατεία Δάσιου, στην κεντρική πλατεία της πόλης. Κασαπιάνο Βανές, ξυδερικά χρώματα στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Πολύ παλιά, από πολύ παλιά. Φίτκα Ρένταλ, νοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο στην Καλλιπόλεως 73 με Λουχαγού, Διαμάτη, Γωνία. Και Άνθη Φυτά Μπελιά σε Οριστιάδα και Διδημότυχο. Και πάμε.
0: Πού?
1: Πάμε στην Κόντρα. Πάμε στην Κόντρα και διαβάζουμε.
0: Τι έχουμε να χωρίσουμε οι δυο μας?
1: Θα πάμε στην Κόντρα από συναισθηματικούς λόγους. Όχι για, πώς θα το πω, για υλικά πράγματα.
0: Ωραία.
1: Καθαρά σύγκρουση απόψεων. Λέει τώρα. Η Κόντρα, η εφημερίδα. Οι πιέσεις της Τουρκίας έδιωξαν τον αμερικανικό πετρελαϊκό κολοσσό. Γιατί φεύγει η Exxon Mobil από την Κρήτη?
0: Α.
1: Πού πας, Exxon Mobil? Στον αέρα οι έρευνες στο οικόπεδο 2 που περιλαμβάνει το...
0: Στον αέρα θα τις κάνεις έρευνες.
1: Ναι, εμείς να το τρυπήσουν θέλαμε. Που περιλαμβάνει το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο.
0: Ναι.
1: Η είδηση έσκασε σαν βόμβα στους επιχειρηματικούς κύκλους. Αν και για όσους παρακολουθούν στενά τα παρασκήνια της ενεργειακής κακέρας, η κίνηση αυτή μάλλον δεν αποτελεί κεραυνό ενεθρία. Η Exxon Mobil γυρίζει οριστικά την πλάτη στην Κρήτη, καθώς σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες έχει ήδη γνωστοποιήσει στην ΕΔΕΙΠ την πρόθεσή της να αποχωρήσει από το δεύτερο μεγάλο ερευνητικό οικόπεδο που κατήχε από το 19. Αυτό στο νοτιοδυτικά της Κρήτης. Τα κρίσιμα ερωτήματα πιο κάτω είχε πάρει κλίση, αναφέρουν μάρτυρες, κατέρευσε σαν χάρτινος πύργος η πολυκατοικία στα Πετράλωνα. Και ακόμη πιο κάτω στην εφημερίδα, ανησυχία και προβληματισμός σε φτώχεια, ένας στους 10 εργαζόμενους στην Ελλάδα. Σοβαρό πρόβλημα φτώχεια στην εργασία αντιμετωπίζει η χώρα μας, καθώς το 9,7 των απασχολούμενων ηλικίας 18 έως 64 ετών στη χώρα μας είναι εργαζόμενοι φτωχοί. Να σημειωθεί ότι στις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης το ποσοστό είναι 8,3%, που σημαίνει ότι η Ελλάδα παραμένει πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, γεγονός ανησυχητικό. Για να δούμε τώρα τι λέει και η δεξιά στήλη, 2-3 ειδησούλες εδώ πέρα. 2 νέες δημοσκοπήσεις σε διαρκή άνοδο το κόμμα του Αλέξη. Ακραία ζέστη, ένας στους 5 εργαζόμενους στην Ευρωπαϊκή Ένωση εκτίθεται σε υψηλές θερμοκρασίες. Αγνοείται παιδί, ένας νεκρός από τη μεγάλη φωτιά στο Δερβαίνι και δολοφονία στο Αίγιο, υπνοτικά χάπια και ίχνη κάναβης στις τοξικολογικές του Ιταλού.
0: Μάλιστα.
1: Star Press για διαγνώσεις.
0: Ναι, Star Press δεν έχει διαγνώσεις. Έχει τον βουβό Γολγοθά της Δανάης παπά. Και το ατύχημα υπόνοι και οι ενέσεις. Ούτε την κυρία ξέρω, ούτε το Γολγοθά της. Περαστικά, τι να πω. Γιατί μετικούν οι πλούσιοι του κόσμου στην Ελλάδα? Τι δείχνουν δύο εκθέσεις? Ότι είναι πάρα πολύ ωραία χώρα να ζεις αν έχεις πάρα πολλά λεφτά. Σας το απαντάω εγώ. Λοιπόν, το παρελθόν του Μπρούνο Τσερέλα, οι δύο επεισοδιακές σχέσεις πριν από την Οικονομάκου, όταν η προσωπική του ζωή κρεμόταν στα μανταλάκια. Αχα. Τώρα που παντρεύτηκε, τώρα το βγάζετε και εσείς στα μανταλάκια. Πιο κάτω, η υπνοτική ουσία στα ούρα, το έβριμα στις τοξικολογικές εξετάσεις που αλλάζει τα δεδομένα, το τρίτο DNA στο όπλο παραμένει το αναπάντητο ερώτημα. Ξαφνική ανατροπή λοιπόν στο διπλό φωνικό στο Αίγιο από έβριμα στις τοξικολογικές. Από δίπλα, 5 συλλήψεις για την πολυκατοικία, χειρότερο και από σεισμό στα Πετράλωνα, γιατί κατέρευσε σαν χάρτινος πύργος. Επέστρεψε στον Ευαγγελισμό ο Μιλωνάκη, συγκίνησε σε όλο το ιατρικό προσωπικό. Εδώ έδωσα τη δυσκολότερη μάχη της ζωής μου, είπε ο ίδιος. Και νίκησε το χάρο η Μάρο Κοντού. Τι αποκάλυψε ο γιατρός της? Πανηγυρικό εξιτήριο για την πρωταγωνίστρια. Τώρα, ξέρω ότι θα το σχολιάσει ο Χάρης. Χάρη δεν κέρδισε το χάρο. Αυτό δεν θα πεις. Δεν θα έλεγες. Όχι.
1: Όχι, δεν σκεφτόμουν. Ωραία, να πάμε στο ριζοσπάστη. Δεν κέρδισε το χάρο. Άλλωστε ο χάρος δεν κερδίζεται. Είναι πρόσκαιρες νίκες μας, μικρές αλλά ουσιαστικές. Ωραίο Καστρό Θεσσαλονίκης, μεγάλη πυρκαγιά με τουλάχιστον 2 νεκρούς. Κομματική οργάνωση Αττικής στο ΚΚΕ, σήμερα εκδήλωση για το δικαίωμα στη στέγη. Και ξεκινάει σήμερα η 35η αντιυμπεριαλιστική. Αντιυμπεριαλιστική, λοιπόν, κατασκήνωση της ναι. Χιλιάδες νέες και νέοι σταχνάρια των μαχητών του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδος στο Βίτσι. Μέχρι την Κυριακή 5 Ιούλη στο Πισοδέρι, στη θέση Βίγλα, θα είναι το κέντρο μιας πλούσιας πολιτικής και πολιτιστικής δραστηριότητας αφιερωμένη στα 80 χρόνια από την ίδρυση του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας.
0: Εκεί που είναι το χιονοδρομικό.
1: Πιο κάτω επίσκεψη του Δημήτρη Κουτσούμπα στο Χαλάνδρι, το Κομμουνιστικό Κόμμα σταθερά δίπλα σε αυτοπασχολούμενους και επαγγελματίες βιοτέχνες εμπόρους ενάντια στη φορολογία και την οικονομική ασφυξία. Ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος περιόδευσε στην αγορά, συνομίλησε με κατοίκους και επαγγελματίες και συναντήθηκε με τον Εμπορικό Σύλλογο. Από τη δεξιά στήλη της εφημερίδας, νέες απεργίες σε κλάδους και χώρους δουλειάς. Αγωνιστική δράση μπροστά στο πανελλαδικό παλαϊκό συλλαλητήριο στη ΔΕΘ, στη Διεθνή Έκθεση. Σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Τουρκία με ατζέντα το μεταβαλλόμενο περιβάλλον ασφαλείας. Επαγγελματικά ταμεία, ρυθμίσεις για νέα πελατεία στα ταμεία του Τζόγου. Πετράλωνα, πολλά ερωτηματικά για την κατάρρευση πολυκατοικίας και Γερμανία Volkswagen. Σχέδιο διπλασιασμού των περικοπών σε θέσεις εργασίας. Πάμε αντιυμπεριαλιστικά στο λόγο.
0: Δεν ξέρω αν θα είναι αντιυμπεριαλιστικά. Σίγουρα όμως θα είναι ο προορισμός. Λοιπόν, χάρτινος πύργος γράφει. Κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, ευτυχώς χωρίς θύματα. Μητσοτάκη στο Υπουργικό Συμβούλιο, μείωση στις τιμές της βενζίνης στην Αντλία άμεσα. Άντε να το δούμε.
1: Καλά.
0: Ναι. Λοιπόν, στο 9,3% η διαφορά Νέας Δημοκρατίας Ελλάς. Τρίτο το Πασόκ και πτώση για Καριστιανού. Οι αναποφάσιστοι κρατούν τα κλειδιά. Λοιπόν,
1: τα αποφάσισαν δηλαδή τώρα δημοσκόπηση αυτό.
0: Μάλλον. Ναι. Και η δίκη για Τέμπη. Επιφυλάχθηκε η εισαγγελέας για άρση απορρίτου, κλίση νέων μαρτύρων και αναβάθμιση κατηγορητηρίου. Λοιπόν, λιγοστεύουν οι ελπίδες για τους χιλιάδες που παραμένουν εγκλωβισμένοι στη Βενεζουέλα, καθώς οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 1.700.
1: Και πού ακόμα.
0: Και που είσαι ακόμα δυστυχώς. Τώρα, η ισόβια και πολυετής καθήρξης στη μητέρα του τρίχρονου Άγγελου και στον πρώην σύντροφό της, το παιδί κακοποιήθηκε μέχρι θανάτου. Πώς το κάνεις αυτό το πράγμα, μια ψυχούλα τριόχρονου.
1: Τι να τους κάνεις.
0: Λοιπόν, ένας νεκρός στη φωτιά στο Δερβαίνι, πολλαπλά μηνύματα του 112. Προχωράμε στην Political.
1: Πάμε στην Political, η οποία έχει τη στείλη Political Incorrect πάνω-πάνω του εκδότη του Νίκου Καραμαλή. Η γκρίνια των γαλάζιων για τους αυτοδιοικητικούς και το αυτή του Μαξίμου που δεν ιδρώνει ο διάολος που κρύβεται στις λεπτομέρειες των δημοσκοπήσεων. Η μεγάλη απόσταση και ο καλός πίνατ. Α, βάλετε να ψηφίσει και ο πίνατ. Οι τέσσερις άγρυπνοι φρουροί του Μητσοτάκη. Παραδίπλα. Γιώργος Μιλωνάκης από Ευαγγελισμό, ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιά στους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα μου. Εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του στους γιατρούς και νοσηλευτές που τον βοήθησαν στη δυσκολότερη μάχη της ζωής του. Πιο κάτω, ηχηρό μήνυμα Μητσοτάκη, τα προβλήματα δεν κάνουν διακοπές. Οφείλουμε να συνεχίσουμε την αντιπαράθεση μαζί τους. Στο επίκεντρο του Υπουργικού, η αντιμετώπιση της ακρίβειας, οι αγροτικές επιδοτήσεις και το χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση κομβικών έργων. Νέα κόλπα από τον Σουλτάνο στο κέντρο του πρωτοσέλιδου, το ύπουλο σχέδιο Ερντογάν στο ΝΑΤΟ, πώς προωθεί τη δημιουργία στρατηγίου της συμμαχίας στα Άδανα και ο στόχος για αλλαγή στο ισοζύγιο στρατιωτικής ισχύως στην Ανατολική Μεσόγειο. Χρηματιστήριο Αθηνών, η φαρσοκομωδία Κοντόπουλου με τους κανόνες διασποράς κόντρα στην νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εθνικές εκλογές πιο δίπλα, οι πέντε βασικοί λόγοι που η κυβέρνηση απορρίπτει τα σενάρια της προώρης κάλπης και από την αριστερή στήλη οικονομικά και επιχειρηματικά παρασκήνια, η στήλη Black File, το success story Πιερακάκη για καθολική χρήση του Άιρις στις καθημερινές πληρωμές, τράπεζες σηκώνουν το γάντι για το DTC, το χρυσό παρασκήνιο του 1 δισεκατομμυρίου της Invel. Σε στενό μαρκάρισμα από την εφορία, φουλ επίθεση 90 ημερών για χτύπημα στη φοροδιαφυγή, πλάνο για επιδρομή σε τουριστικά θέρετρα και μπαράζ ευνηδιαστικών ελέγχων. Κατάρρευση σοκ, γιατί ισοπεδώθηκε η τετραόροφη πολυκατοικία στα Πετράλωνα. Τι λέει στην πολίτικα ο πρόεδρος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος, που επικεντρώνονται οι έρευνες εισαγγελίας και ελληνικής αστυνομίας. Αυτά και πάμε στην απογευματινή.
0: Λοιπόν, πριν πάμε στην απογευματινή, έχουμε μια έτσι άσχημη είδηση. Έγινε γνωστό πριν από λίγη ώρα ότι πέθανε ο θρυλικός Σταμτάκος, ο Μιχάλης Μόσιος, σε ηλικία 79 ετών έφυγε από τη ζωή. Εντάξει, τώρα ένα όνομα το οποίο είναι συνυφασμένο με μια ολόκληρη εποχή. Την είδηση του θανάτου γνωστοποίησε ο γιος του, Γιάννης Μόσιος, με μια ανάρτηση που συγκίνησε εκατοντάδες ανθρώπους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
1: Κρίμα. Καλό του ταξίδι.
0: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, που είμαστε στην εφημερίδα απογευματινή. Γράφει λοιπόν η σημερινή της έκδοση. Πόσο ασφαλή είναι τα παλιά σπίτια? Λίγο, θα απαντήσω εγώ. Πρώτου 1970 οι μισές κατοικίες. Ανύπαρκτη έλεγχη, τι λένε οι μηχανικοί. Λοιπόν, 2.867.948 κτίρια ηλικίας 40 ετών και άνω. Τα 149.166 από αυτά είναι πρώτου 1919. 300.000 σπίτια είναι μεταξύ 1919-1945. 600.000 είναι από το 1946 μέχρι το 1960, 658.514 είναι από το 1961 μέχρι το 1970, 700.406 από το 1971 μέχρι το 1980, εκεί ήταν η χρυσή περίοδος της οικοδομής από ό,τι φαίνεται, και 449.000 χτίστηκαν από το 81 μέχρι το 85.
1: Ναι, 71-85 είναι πάνω από ένα εκατομμύριο.
0: Ναι, έτσι. Λοιπόν, τι προκάλεσε την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα? Οι εργασίες σε διπλανή οικοδομή και οι μαρτυρίες ενίκων που έβλεπαν το κακό να έρχεται. Πιο πάνω, τα νέα σενάρια για προώρες, η διάψευση και ένα παραθυράκι. Οδηγίες Μητσοτάκη στο Υπουργικό. Το ευχαριστώ Μιλωνάκη στο Ευαγγελισμό, το είδαμε σε πολλά πρωτοσέλιδα σήμερα. Παρακάτω, οικογενειακή τραγωδία στο Ωραιόκαστρο. Πατέρας και γιος νεκροί από πυρκαγιά, νοσηλεύεται με εγκάβματα η μητέρα, και στη στήλη χρήμα, αύξηση κεφαλαίου 658 εκατομμυρίων ευρώ από τη Γεκτέρνα, ισχυρή η ζήτηση, και πώς η Άκτορ γίνεται ο υπερπαίκτης στην κυκλική οικονομία για τα μεγάλα deals. Στη στήλη Art and Life, πάρτι από τους Μπαρικάντα με θέα την Ακρόπολη στο Attica Roots Festival. Πάμε για την ελεύθερη ώρα για να κλείσουμε το κεφάλαιο.
1: Έτσι. Αρχίζουμε με μια προφητεία του Ιωσήφ του Βατοπεδινού. Θα προκαλέσουν την Τουρκία να επιτεθεί στην Ελλάδα. Ποιοι δεν ξέρουμε. Όταν το μάθουμε θα δούμε. AI παρακάτω, προτεκτοράτο γράφει, έχει την Κίμπερλι ως πριγκίπισσα, την κυρία Κιλφόιλ. Εσείς θα ψηφίσετε στις εκλογές, άλλοι θα βγάλουν πρωθυπουργό. Ο Αργυρός και τα Χρυσά μου, ποια είναι?
0: Ο Τσίπρας, ο Σαμαράς.
1: Καλή, αυτή τους φυλάει το χέρι, ξέρω, ο Αργυρός τραγουδάει.
0: Ποια είναι? Πάνω του Αργυρού, ξέρω.
1: Μάλιστα.
0: Δεν ξέρω, λέω.
1: Ναι, θα μπορούσε. Γιατί Σαμαράς και Τσίπρας έσπευσαν να πάρουν τώρα την ευλογία της Κίμπερλι Γκιλφόιλ? Τι συμβαίνει με τον ξένο παράγοντα στην Ελλάδα? Ξαναγυρίζουμε στην εποχή του Πιουριφόη? Πιθανόν.
0: Ποια είναι αυτή η εποχή, δεν την ξέρω.
1: Πιουριφόη ήταν ένας τύπος και στην περίοδο της Αποστασίας που τριγυρνούσε με κοντό παντελόν στους διαδρόμους της Βουλής και μοίραζε πακέτα με λεφτά. Πόσο ακόμα η χώρα θα υπακούει τυφλά στις ΗΠΑ, αναρωτιέται η εφημερίδα. Πάντα θα πούμε εμείς. Και θα πάμε στο διάλειμμα.
0: Πάμε στο διάλειμμα αμέσως.
1: Δώσαμε απάντηση σε κάτι τέτοιο.
2: ...97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 9. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο.
3: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Διδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
4: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
2: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας. Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
5: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-2400.
5: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
2: Για κάθε μαθητή, η επιτυχία χρειάζεται σωστή βάση, συνέπεια και καθοδήγηση. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με ολοκληρωμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με ιδιαίτερη έμφαση στην προετοιμασία των πανελλήνιων εξετάσεων αλλά και μεθερινά τμήματα για ουσιαστική ενίσχυση και σωστή προετοιμασία. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με σωστή καθοδήγηση, συνέπεια και στόχο για την ουσιαστική πρόοδο του κάθε μαθητή. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27546. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Σωστή προετοιμασία. Δεδομένη επιτυχία.
6: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
2: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Εσύ θα είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Να συνεχίσουμε όμως. Φτάνει με τα τραγούδια, να προχωρήσουμε την πρωινή μας περιπόλεια. Είναι 1 Ιουλίου σήμερα, το υπενθυμίσουμε. Καλό μήνα σε όλους. Είμαστε πλέον στο μήνα του καλοκαιριού. Ιούλιος και Αύγουστος δηλαδή. Εντάξει, τώρα ο κόσμος φεύγει, διακοπές. Μαζί μας Fit Car Rental, Top Charm, Παντρών. Τι έχω, φυσικά Σαπιάν,
1: Μασαμπούκα,
0: Μπελιάς,
1: Άνθιφιτα Μπελιάς, αυτά.
0: Ωραία. Λοιπόν, μαζί μας όμως έχουμε και στο στούντιο παρέα. Τον είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα με την άλλη του ιδιότητα, αλλά είχαμε δεσμευθεί ότι θα κάνουμε άλλη μια κουβέντα, και αυτή τη φορά με την επαγγελματική του ιδιότητα. Μιλάω για τον Χρήστο τον Καζαλτζή. Είναι ήδη εδώ μαζί μας, να τον καλημερίσουμε. Για το εσπερινό επάλωρο εστίαδας. Καλημέρα.
2: Καλημέρα και από μένα, καλημέρα στους ακροατές σας. Και ευχαριστώ για την πρόσκληση, γιατί είναι μια σημαντική διαδικασία που από εδώ μπορούμε να ενημερώσουμε τους ανθρώπους, τους συνδημότητες μας, για αυτό που θα πούμε σε λίγο.
0: Ωραία. Λοιπόν, αυτό που έχουμε να πούμε σήμερα είναι ότι ξεκίνησε η διαδικασία των εγγραφών μετά από μια επιτυχημένη τελετή λήξης.
2: Ναι, ναι. Πράγματι, 22 του μήνα είχαμε τελετή αποφύτιση των μαθητών μας. Τους αποχαιρετούμε με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Δίνουμε πτυχία, έχουμε θεατρικά, έχουμε χορευτικά, έχουμε αναμνηστικά βιντεάκια. Και είχαμε πάρα πολύ κόσμο, μας τίμησαν με την παρουσία τους όσους καλέσαμε. Και πραγματικά είναι κάτι το οποίο θα μείνει και στους μαθητές αλλά και σε εμάς με μεγάλη χαρά, διότι τους αξίζει όλη αυτή η διαδικασία. Γιατί είναι, όπως έχω πει και άλλες φορές, ενήλικοι μαθητές και έχουν πολλά προβλήματα. Και όλα αυτά, ενώ έχουν όλα αυτά, βάζουν και αυτό στο κεφάλι τους, έχουν στο σχολείο, μαθαίνουν, διαβάζουν και κάποια στιγμή έρχεται η στιγμή που να θερήσουν και παίρνουν το πτυχίο και το πολιτήριό τους και άλλοι εισάγουν στην τετραβάθμια εκπαίδευση. Αλλά αυτό που είπατε προηγουμένως, που είναι το σημαντικό αυτό το χρονικό διάστημα, είναι ότι από 30 του μήνα, 30 Ιουνίου και 8 Ιουλίου, υπάρχει προθεσμία των εγγραφών στα σχολεία. Και επειδή σήμερα εγώ εκπροσωπώ το Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο, έχω μια διαφορετικότητα με τα άλλα σχολεία. Σε άλλα σχολεία, επειδή επί των πλήσεων είναι ανήλικοι μαθητές και υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία για τις εγγραφές από την πρώτη στη Δευτέρα, από τη Δευτέρα στην Τρίτη. Σε εμάς δεν είναι έτσι. Οι μαθητές που πρέπει να γραφτούν ειδικά στην Δευτέρα τάξη, επειδή έχουμε πολλούς φορείς εγγραφών και έχουμε μεγάλες δεξαμενές, έρχονται μαθητές που έχουν τελειώσει παρατεχνικά λύκεια, έχουν μαθητές που έχουν τελειώσει ΤΕ, Β, Α κύκλο, έχουν μαθητές που έχουν τελειώσει γενικά λύκεια, έχουν μαθητές που έχουν τελειώσει σχολές ΟΕΘ, και όλοι αυτοί οι άνθρωποι όταν πάνε να κάνουν την αίτησή τους δεν μπορούν να την κάνουν, γιατί δεν ξέρουν σε ποια βαθμίδα μπορούν να γραφτούν βάσει του τίτλου που έχουν μαζί τους. Οπότε πρέπει να είμαστε εκεί για να τους βοηθήσουμε. Σε αυτό το κομμάτι, όπως ξέρετε, 30 του Ιούνιου ήταν χτες, σήμερα από 1 του μήνα οι εκπαιδευτικοί έχουν άδεια και λειτουργούν τα σχολεία μία φορά την εβδομάδα, κάθε Δευτέρα το πρωί. Αλλά επειδή με μία φορά την εβδομάδα κάθε Δευτέρα δεν μπορείς να κάνεις κάτι.
0: Γιατί και συγγνώμη τώρα, από ό,τι κατάλαβα, είπατε μία εβδομάδα ουσιαστικά είναι η περίοδο.
1: Ναι, κύριε Καζαλτζή, και εγώ αναρωτιέμαι. Μέχρι 8 δεν είπατε του μήνα.
2: Είναι μέχρι 8.
1: Ποιος θα προλάβει.
2: Και η πρώτη εφημερία είναι την άλλη Δευτέρα, νομίζω 6 είναι η άλλη Δευτέρα.
1: Ναι.
2: 6 Ιούλιο είναι η εφημερία που λογικά το αντί. Αλλά εμείς, όπως σας είπα προηγουμένως, πρέπει τους μαθητές να τους βλέπουμε, να τους καθοδηγούμε και να τους λέμε πού μπορούν να γραφτούν βάσει του τίτλου που έχουν. Γιατί έχουμε πολλές δεξαμενές.
1: Άρα αστοχία του Υπουργείου.
2: Είναι κάτι το οποίο το έχουμε πει πολλές φορές, ότι αυτό το χρονικό διάστημα πρέπει να στείλει λίγο πιο μπροστά για να μπορούμε να κάνουμε ειδικά στα σημερινά αυτό που πρέπει. Αυτή τη στιγμή το θέμα το λύνουμε με τον εξής τρόπο. Κάθε χρόνο οι εκπαιδευτικοί του σχολείου εθελοντικά μένουν μέχρι και τις 8 του μήνα για να βοηθήσουμε όλες τις εγγραφές και να βοηθήσουμε αυτούς που θα έρθουν να γραφτούν για να μην κάνουν κάποιο λάθος στην αίτησή τους. Γιατί μετά την αίτηση, την ηλεκτρονική, πρέπει να πάρουμε και τα δικαιολογητικά για να ξέρουμε ότι αν αυτό που δήλωσαν, αυτό ισχύει, για να μπορέσουμε να τους κάνουμε και αποδοχή. Αν έχει πάει κάτι λάθος, δεν μπορούμε να τους κάνουμε αποδοχή. Οπότε το σημαντικό είναι ότι από χτες αλλά και μέχρι 8 Ιουλίου, εμείς κάθε απόγευμα, 6 με 10.30, όλοι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου θα είμαστε εκεί για να συνεχίσουμε και να κάνουμε εγγραφές και να μπορούμε να δώσουμε λύσεις και να βοηθήσουμε τους συνδημότες που θέλουν να γραφτούν στο σχολείο.
0: Είπατε συνδημότες, αλλά νομίζω ότι απευθύνεστε και στο Δημοτικό Δημοτήχου.
2: Συγγνώμη, ναι, το συνδημότες μου έχει μείνει λίγο και από
1: είναι
2: το
1: από την άλλη δραστηριότητα.
2: Ναι, έχουμε πάρα πολλούς μαθητές, κύριε Βαβαγκούλη, πολύ εύστοχη παρατήρηση. Έχουμε μαθητές από Σουφλή, έχουμε μαθητές από Δημοτήχο, έχουμε μαθητές από διάφορα χωριά του Δήμου του Δημοτήχου. Οπότε έχουμε μια γκάμα μαθητών από τους όμορους Δήμους. Οπότε δεν αναφέρουμε όσους δημότες. Αυτό ήταν στοιχεία δικιά μου λόγω του
0: Δημοτικού Συμβουλίου. Το ξεπερνάμε.
2: Και ναι, αναφερόμαστε σε όλους αυτούς, γιατί όπως επίσης έχουμε και μαθητές οι οποίοι είναι στρατιωτικοί, οι οποίοι έρχονται με απόσπαση στην περιοχή μας ή έρχονται με μετάθεση. Και αυτοί τώρα μας παίρνουν τηλέφωνο και μας ρωτάνε αν μπορούν να γραφτούν και πώς μπορούν να γραφτούν. Και γι' αυτό σήμερα η διαδικασία αυτή το να τους ενημερώσουμε είναι πάρα
1: και
2: πολύ σημαντική.
1: Και μεταγραφές τώρα.
2: Είναι η διαδικασία.
1: Όπως και... είπατε τώρα δηλαδή για τους στρατιωτικούς και όλους αυτούς, κάποιος που πήρε μετάθεση και πήγαινε σε κάποιο σχολείο εκεί.
2: Είναι και για τις μεταγραφές.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Ωραία. Σφιχτή η χρονική περίοδος. Οι άνθρωποι του σημερινού ΕΠΑΛ είναι όμως στη διάθεση να βοηθήσουν τον κόσμο. Με ποιο τρόπο προσέρχονται και πότε και ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι?
2: Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα πρέπει να μπουν στο e-εγγραφές και να κάνουν την αίτηση στην ηλεκτρονική. Αλλά επειδή πολλοί δεν ξέρουν πού μπορούν να πάνε το τυχείο που έχουν λάβει, σε ποιο τμήμα μπορούν να γραφτούν, σε ποια τάξη μπορούν να γραφτούν, όπως είπα προηγουμένως, ή θα μας παίρνουν τηλέφωνο ή θα έρχονται απευθείας στο σχολείο 6 με 10 και μισή κάθε μέρα θα είμαστε εκεί, έτσι ώστε να ολοκληρώσουμε την εγγραφή τους και να τους δώσουμε τις απαιτούμενες πληροφορίες για να γραφτούν σωστά στον τομέα, παύλα ειδικότητα που επιθυμούν να συνεχίσουν. Γιατί όπως ξέρουμε, πέρσι είχαμε 182 μαθητές, έχουμε δημιουργήσει καινούργια τμήματα και τομείς από πέρσι. Όπως...
1: αυτό ήθελα να ρωτήσω εγώ. Μα το λέει μόνος, δεν χρειάζεται.
2: Κοιτάξτε. Επίσης να τονίσω φέτος ότι φέτος είχαν πάλι συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις. Πήγαμε πάρα πολύ καλά και σε λίγο που θα βγουν και τα πανεπιστήμια και αυτό, όπως κάθε φορά ερχόμαστε οι μαθητές μας και σας μιλάνε οι ενήλικοι μαθητές μας, φέτος θα λειτουργήσουν οι τομείς, ο τομέας ηλεκτρολογίας σε β' τάξη, ο οποίος στη γάμα τάξη έχει δύο ειδικότητες, έχει των εγκαταστάσεων δικτύων ηλεκτρολόγων αλλά και τον τομέα ηλεκτρονικών.
1: Αυτός είναι ο τομέας που υπήρχε τόσο καιρό, έτσι.
2: Υπήρχε ο τομέας ηλεκτρολόγων. Υπήρχε μόνο η εγκαταστάτηση ηλεκτρολόγιο σε ειδικότητα. Από πέρσι βάλαμε και τους ηλεκτρονικούς, οπότε έχουμε και η ειδικότητα ηλεκτρονικών. Έχουμε τον τομέα μηχανολογίας, αυτοί προϋπήρχαν από πέρσι, οπότε έχουμε ειδικότητα στη γάμα τάξη μηχανολογικών κατασκευών, ψυχτικών κλιματιστικών εγκαταστάσεων και φυσικού αερίου, πετρελαίου, μηχανικού πετρελαίου. Την ειδικότητα που είχαμε κάνει γιατί έρχονταν σιγά σιγά το φυσικό αέριο στην περιοχή μας.
1: Και ακολουθεί να έρχεται σιγά σιγά.
2: Έχουμε το τομέα οικονομίας, έχουμε το τομέα οικονομίας διοίκησης, οπότε στην γάμα τάξη έχουμε υπαλλήλων διοίκησης. Πέρσι είχαμε τουριστικών επιχειρήσεων, αλλά φέτος έχουμε βάλει την εφοδιαστική logistics, είναι μια καινούργια ειδικότητα που θα λειτουργήσει. Έχουμε τον καινούργιο τομέα υγείας ευεξίας που βάλαμε πέρσι και φέτος θα λειτουργήσουν ειδικότητες φυσικοθεραπείας και νοσηλευτικής. Και έχουμε το τομέα πληροφορικής, τεχνικών ηλεκτρονικών υπολογιστών δικτύων και εφαρμογής πληροφορικής. Οπότε έχουμε πολλές ειδικότητες, πολλούς τομείς και γι' αυτό έχουμε και πολλούς ανθρώπους που έρχονται στο σχολείο μας, παίρνουν το πτυχίο τους και μετά πραγματικά έχουν μια εξέλιξη επαγγελματική πολύ καλή με αυτά που βλέπουμε στο σχολείο.
1: Πόσους μαθητές χρειάζεται για να δημιουργηθεί ένα τμήμα?
2: Πολύ καλή ερώτηση. Λοιπόν.
0: Μπράβο, Χάρη.
1: Εσύ έκανες μια καλή Γιάννη, είμαστε έναν.
2: Στη β' τάξη, για να δημιουργηθεί ένα τομέα, πρέπει να έχουμε ελάχιστο αριθμό 8 μαθητές. Ενώ στη γάμα τάξη για να δημιουργηθεί μια ειδικότητα θέλουμε 6 μαθητές. Οπότε γι' αυτό στις εγγραφές πρέπει, είναι μια σημαντική διαδικασία που πρέπει να δημιουργηθούν αιτήματα. Γιατί αν δεν δημιουργηθούν αιτήματα και τομείς, τον Σεπτέμβριο υπάρχει περίπτωση να μην μπορούν να γράψουν μαθητές σε αυτές τις ειδικότητες. Βέβαια υπάρχει και άλλη εξαίρεση που κάποια στιγμή κάνουμε και τα ολιγομελή τμήματα αίτηση, αλλά δεν έχουμε λιγότερους μαθητές. Κάνουμε έτσι στην περιφερειακή διεύθυνση και μας συγκρίνει ολιγομελή τμήματα για να λειτουργήσουν.
1: Τώρα πάμε στην επόμενη ερώτηση που αποτελεί και δύσκολη εξίσωση συνήθως κάθε χρόνο και σε όλα τα σχολεία. Και εσείς που έχετε πάρα πολλές και διαφορετικές ειδικότητες, είστε πλήρης από καθηγητές ή είναι επαρκής η στελέχωση?
2: Κοιτάξτε, όσο αφορά το δικά μου σχολείο, όσο μεγαλώνει ο αριθμός των μαθητών, τόσο αυξάνονται και οργανικές θέσεις του σχολείου, οπότε έχουμε καθηγητές και καλύβουμε. Ναι. Έχουμε έναν αριθμό αναπληρωτών, αλλά πέρσι μπορώ να πω στο σχολείο που υπηρετώ, είχαμε γρήγορα κάλυψη των κενών, οπότε δεν είχαμε κενά για να κουλήσει εργή μαθησική και διαδικασία. Οπότε πέρσι ήταν πολύ καλά τα πράγματα από πλευράς εκπαιδευτικών. Αλλά το σημαντικότερο είναι αυτό που είπαμε και στην αρχή, ότι έχουμε ενήλικες μαθητές. Οι ενήλικες μαθητές έχουν θέματα με την εργασία τους, έχουν κοινωνικά προβλήματα, έχουν οικογενειακά προβλήματα και όλα αυτά τα φέρνουν στο σχολείο, γιατί έτσι είναι η ζωή. Και οπότε εμείς δεν είμαστε επαγγελματίες, είμαστε λειτουργία. Πρέπει να φουγκραζόμαστε προβλήματα, να μπαίνουμε στη ψυχολογία αυτών των μαθητών, να μας εμπιστεύονται και μετά να τους διδάσκουμε. Και γι' αυτό έχουμε και μετά επιτυχίες πανελλαδικές, γιατί τρώγοντας έρχεται η όρεξη. Στην αρχή δεν θέλει να δώσει κανένα πανελλαδικές και μόλις βλέπουν το μαθησιακό.
1: Μόλις μπουν στη διαδικασία τη μαθησιακή, δηλαδή έτσι πορώνονται κατά κάποιο τρόπο.
2: Φέτος έχουμε και μαθητές που γράψαν πάλι πάρα πολύ καλά.
1: Ναι.
2: Και θα έχουμε υψηλές επιτυχίες όσες περνούν επαγγελματικό λύκειο Ρωσιάδες. Γιατί όπως ξέρετε, οι ενήλικες έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και πρέπει εμείς να προσαρμοζόμαστε, αλλά και να προσαρμόζουμε και αυτούς στη μαθησιακή διαδικασία.
1: Υλικοτεχνικά, το σχολείο συνολικά χρειάζεται πολλά πράγματα, υπάρχουν.
0: Εννοείς δηλαδή, από εργαστήρια,
1: εργαστήρια, μηχανήματα, εξοπλισμό ηλεκτρονικό κτλ. Τόσες ειδικότητες που ακούσαμε.
2: Έχουμε εργαστήρια, αναβαθμίζονται συνεχώς τα εργαστήρια. Έχουμε την ενεργειακή αναβάθμιση που είναι στη μέση και δεν έχει τελειώσει ακόμα. Αυτή μας δημιούργησε ένα κομμάτι λίγο γιατί σε ένα κομμάτι της σχολής που έγινε η ενεργειακή αναβάθμιση και δεν έχει τελειώσει, οι μαθητές από εκεί μεταφέρονται σε άλλες τάξεις. Οπότε υπάρχει ένα θέμα με τις αίθουσες. Όταν τελειώσει όμως, θα έχουμε και τις αίθουσες που πρέπει. Τα εργαστήρια τα αρχίσαμε. Είχαμε εδώ να το τονίσω, να ευχαριστήσω και αυτούς που μας προσέφεραν πράγματα, μας δώρησαν πράγματα για την ίδρυση των καινούργιων τομέων. Δηλαδή, στον τομέα υγείας, ευεξίας, φυσικοθεραπείας και νοσηλευτικής, πολλοί ιδιώτες της περιοχής μας, που τους οποίους ευχαρίστησα και στην τελετή αποφύτσης, μας φέρνουν πολύ υλικό ως δωρεά.
0: Υγειονομικό, ας πούμε, ναι.
2: Πήραμε κρεβάτια, παραδείγματος χάρη, από φορείς που ήταν μεταχειρισμένα, τα βάψαμε και τα βάλαμε μέσα για τους νοσηλευτικούς. Πήραμε κρεβάτια για τη φυσικοθεραπεία. Τα ορθοπαιδικά, θα το αναφέρω γιατί είναι δωρεά ο άνθρωπος. Τα ορθοπαιδικά, Δοβρίδης, το ο Δημόκριτος, όλοι αυτοί τους έλαβαν έγγραφα και μας βοήθησαν πάρα πολύ.
1: Τοπικές δηλαδή.
2: Ναι, τοπικές επιχειρήσεις. Μας βοήθησαν πάρα πολύ για τη λειτουργία αυτών των τομέων και ειδικοτήτων και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιατί όπως λέμε, ότι όταν υπάρχει αγαστή συνεργασία μεταξύ των φορέων αλλά και των κοινωνικών δυνάμεων στην περιοχή, όλα μπορούν να γίνουν.
1: Λοιπόν, την προσοχή σας, ερώτηση παγίδα. Mm-hmm. Το τμήμα Logistic κοιτάει προς το εργοστάσιο Ζάχαρης.
2: Δεν ξέρω που κοιτάει, αλλά σίγουρα κοιτάει στο μέλλον γιατί υπάρχει ενδιαφέρον, είναι εφοδιαστική. Ουσιαστικά, λαϊκά να το πω, είναι αποθηκάρι με τις σύγχρονες απαιτήσεις και μας έχουν ζητήσει τέτοιες ειδικότητες γιατί είναι φορείς που, όπως είπαμε, χάρη οι Θράκων και άλλες

0: κόσμος. Πάρα πολλούς κόσμος πέρασε τα χέρια σας, που λένε.
1: 160 επιτυχίες τουλάχιστον στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και έχουν τελειώσει 50 άτομα από αυτά, που είναι πολύ δύσκολο, δεν έχεις γενικές υποχρεώσεις, τελείωσαν το πανεπιστήμιο και γι' αυτό κάθε φορά που έχουμε τελετή αποφύτηση, όπως προχτές, φέρνουμε 6-7 μαθητές που έχουν τελειώσει το πανεπιστήμιο και λένε 5 πράγματα για την εμπειρία που είχαν στο σχολείο και την εμπειρία που έχουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και τελικά μπορούν και άλλοι να τα καταφέρουν. Οπότε δίνουν ένα κίνητρο και στους άλλους μαθητές μας το τι έχει καταφέρει για να καταφέρουν και οι επόμενοι. Οπότε πολλοί μαθητές περάσανε, πολλοί μαθητές τελειώσανε και από εκεί και πέρα συνεχίζουμε.
0: Μάλιστα.
2: Πολύ ωραία.
0: Πάρα πολύ ωραία. Οπότε να επαναλάβουμε ότι υπάρχει ένα παράθυρο, αν μπορούμε να το θέσουμε έτσι, μιας εβδομάδας για τις εγγραφές. Οι άνθρωποι στο εσπερινό ΕΠΑΛ που στεγάζεται στις εγκαταστάσεις του ΕΠΑΛ Ορεστιάδας θα βρίσκονται για αυτή την εβδομάδα καθημερινά 6 με 8 να σας βοηθήσουν να διεκπαιρεώσετε την εγγραφή σας, να σας δώσουν λεπτομέρειες.
1: Από τις 6 μέχρι τις 10.30 είμαστε
0: το βράδυ. Μέχρι τις 10.30, συγγνώμη.
1: Και θα είναι μέχρι τις 8 Ιουλίου, θα είμαστε εκεί. Είμαστε εκεί για να ολοκληρώσουμε όλες τις εγγραφές και να μην αφήσουμε κανέναν που επιθυμεί και δεν μπορεί να έρθει. Και όπως είπατε, και από περιοχές όπως το Δημότυχο, όπως το Σοφλή, που έχουν πάρα πολλούς μαθητές από εκεί.
0: Πάρα πολύ ωραία. Κύριε Κασαλτζή, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να ευχηθούμε καλή επιτυχία στις εγγραφές. Να γεμίσει για άλλη μια χρονιά.
2: Συνεχίστε με την ίδια όρεξη.
1: Α, και κάτι άλλο που δεν απάντησε προηγουμένως στον κύριο Κανταρίδη, γιατί μας απορρόφησε η αριθμή, είναι ότι από ένα απλό παράδειγμα. Είχα μία μαθήτρια η οποία είχε τελειώσει πανεπιστήμιο, ήρθε στον τομέα οικονομίας διοίκησης στο σχολείο μας, τελείωσε τον τομέα οικονομίας διοίκησης και μία μέρα τρέχει στην πλατεία να με προλάβει. Και διεθνά και διεθνά λέω τι έγινε. Λέει, διορίστηκα με το πτυχίο οικονομίας διοίκησης ΔΕΛΤΑ ΕΠΣΙΛΟΝ,
2: ενώ δεν είχε διαρριστεί,
1: μόνιμη, στο Υπουργείο Γεωργίας και έχω πάρει πρόσφαση τώρα εδώ, ενώ με το πτυχίο δεν είχε διορίστεί το πανεπιστήμιο. Επίσης η ίδια μαθήτρια. Είχα δώσει πανελλαδικές πάλι με το σχολείο μας και τελείωσε και δεύτερο πανεπιστήμιο, αν θυμάμαι καλά, κοινωνικής πολιτικής στην Κομωτινή. Οπότε πήρε και το πτυχίο και με το πτυχίο του σχολείου, διορίστηκε μόνιμη και τελείωσε και το πανεπιστήμιο.
2: Φυσικά η ύπαρξη των υπολείπων πτυχίων φαντάζομαι ότι έχει βοηθάει στη μισθολογική και την, γενικά την άνοδο, την εξέλιξη μέσα στην υπηρεσία.
1: Βοηθάει στη μετακίνηση του ευρύτερου δημόσιου τομέα, αν κάποιο δουλεύει. Αν κάποιο δεν δουλεύει, μπορεί μετά να ασχοληθεί με το επάγγελμά του, γιατί έρχονται πάρα πολλοί που δουλεύουν, αλλά δεν μπορούν να ανοίξουν το μαγαζί και δεν έχουν το πτυχίο. Γιατί μετά το 2004 βγήκε η Ευρωπαϊκή Κοινοτική Οδηγία που λέει τα ένσημα και η προϋπηρεσία μετράει από τη στιγμή κτήσης του πτυχίου και μετά για να ανοίξει το μαγαζί το δικό σου. Παλιά ήταν αλλιώς. Δεν χρειάζεται το πτυχίο.
2: Εγώ εννοούσα με βάση αυτό που είπατε για τη συγκεκριμένη κυρία, ότι έχοντας το πτυχίο του Πανεπιστημίου και παίρνοντας κι άλλο μετά από την επιτυχία, παρότι μπήκε με το πτυχίο του Λυκείου και της Δευτεροβάθμιας, τα άλλα δύο τα πανεπιστημιακά θα χρησιμοποιηθούν για την ανέλυξή της επαγγελματικά προφανώς. Είτε μισθολογικά, είτε από άποψη.
1: Είναι αλλάξει κατηγορία από ΔΕΛΤΑ ΕΠΣΙΛΟΝ σε ΠΕΠΣΙΛΟΝ αργότερα μετά από 5-8 χρόνια, όπως είναι σε κάθε φορέα. Οπότε έχουν τελειώσει πάρα πολύ. Τι να σου πω τώρα, προσθέσει στο φυσικό αέριο κάποιο μαθητή που έχει τελειώσει φυσικό αέριο που τον έχει πάρει μια εταιρεία και συνδέει φυσικά αέρια. Υπάρχει το πτυχίο, είναι πολύ σημαντικό γιατί αν δείτε τι προκηρύξει, ΕΠ το 70% πλέον είναι πτυχιούχοι ΔΕΛΤΑ ΕΠΣΙΛΟΝ επαγγελματικών ηλικιών.
2: Τέλεια.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ωραία.
2: Καλή συνέχεια στο έργο σα.
1: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Και καλή συνέχεια σα. Καλημέρα.

0: χρήσιμες λοιπόν οι πληροφορίες που μας έδωσε ο κύριος Καζαλτζής, για όσους ενδιαφέρονται, γιατί όχι, έτσι είναι και απογευματινές ώρες, όσοι τέλος πάντων το λέει η καρδούλα τους, μπορούν να συνδυάσουν την ζωή τους, την επαγγελματική και την οικογενειακή με την μαθητική.
1: Έτσι λοιπόν, και πριν πάμε τώρα στο διαφημιστικό διάλειμμα, δεν ξέρω αν έχεις κάτι κατά νου.
0: Όχι,
1: ή να τονίσουμε και πάλι τους... Να τονίσουμε πάλι, λέω, τους ανθρώπους που συνεργαζόμαστε μαζί τους. Λοιπόν, ποιοι είναι? Παντρών.
0: Εννοείται.
1: Απέναντι από την κεντρική πλατεία της πόλης. Καφέ μπαρ, 20 ώρες το 24ωρο. Εκεί μας περιμένει να περάσουμε όμορφα. Top Charm, κέντρο ποδολογίας και νοικοπλαστικής, σε Ορεστιάδα και Έδη Δημότυχο. Την Αναγεννήσεως 153 εδώ, την Ορφέως 21 στο Δημότυχο. Το τηλέφωνο του στην Ορεστιάδα είναι το 255.

0: 2-0-25-3-3-1 και έχει ανοίξει το τηλεφωνικό κέντρο εδώ και μισή ώρα. Επίσης, Μάσα Μπούκα για σουβλάκι και γκριλ στη πλατεία Δασίου με τηλέφωνο το 2552021245. Σιδηρικά χρώματα Κασαπιάνο Βανές, αρδευτικά είδη θέρμανση, Σωτηρίου Τσερκέζη 39 από το 1924. Άνθη φυτά αμπελιάς για γάμους, βαφτίσεις, τελετές και κάθε ατομική εκδήλωση αγάπης σε Ορεστιάδα Βασιλέως Κωνσταντίνου 63 αλλά και Διδημότυχο απέναντι από το νοσοκομείο. Και Fit Car Rental ενοικιάσεις αυτοκινήτων στην Ορεστιάδα, Καλλιπόλεως 73 με Λοχαγού, Διαμάντη, Γωνία και Συνεργείο Αυτοκινήτων. 2552028525 το τηλέφωνο. Τώρα. Ήθελες να πεις κάτι της και δεν σου έδωσα τη δυνατότητα.
1: Όχι.
0: Ήθελες να κάνεις μια ωραία πάσα για να πάμε στο διαφημιστικό
1: διάλειμμα. Αυτό. Θα την πάρω όμως από σένα και θα πάω στο διαφημιστικό διάλειμμα.
0: Πάρε την μπάλα.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος, Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
2: Ένα στην υγειά του φαντάρου.
3: Ένα για το πτυχίο σου.
2: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
3: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
1: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
4: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
5: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 2552-028-024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 7 με 10. Μην ξεχνάτε, έχουμε περιπολία. Πρωινή περιπολία στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδόλο Χαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.
3: Συνεχίζουμε λοιπόν για το τελευταίο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. 20 λεπτά πριν ξεκινήσει το Ευρωσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα, εδώ στους 97.1 για όσους μας ακούνε από τα FM στο Βόλο του Νομού, 95.3 για την Αλεξανδρούπολη και την υπόλοιπη Θράκη, radioevros.gr για όλο τον κόσμο. Χάρη.
4: Είμαστε έτοιμοι να πούμε τα του καιρού και να πάμε μια βόλτα αρχικά στη Σαμοθράκη, όπου βλέπουμε πως σήμερα, μία του μήνα, 31 βαθμοί αναμένονται στις 12 το μεσημέρι με 5 μποφόρ βορειοανατολικού ανέμου και έντονη νέφωση, η οποία θα κρατήσει και αργότερα και στις 3 με 34 βαθμούς είναι η ώρα που θα έχει την ψηλότερη θερμοκρασία της ημέρας και 2 μποφόρ βορειοανατολικού ανέμου. Λιγότερα σύννεφα, αλλά πάλι αρκετά στις 6 με 33 βαθμούς Κελσίου και 2 μποφόρ βοριά και λίγα σύννεφα πια απομένουν στις 9 το βράδυ με 27 βαθμούς και 2 μποφόρ βορειοδυτικού ανέμου. Λίγα σύννεφα και τα μεσάνυχτα με 25 βαθμούς Κελσίου και 3 μποφόρ βορειοανατολικού, για να φτάσουμε στην αυριανή μέρα όπου 26 θα έχει το πρωί στις 9 με 4 μποφόρ βορειοανατολικού ανέμου και καθαρό ουρανό. Η ψηλότερη όμως τιμή της θερμοκρασίας της ημέρας θα φτάσει μόλις στους 33 και λέω μόλις σε σχέση με αυτά που είχαμε τις προηγούμενες μέρες. 33 βαθμούς Κελσίου με 1 μποφόρ νοτιοδυτικού ανέμου και ρέει συννεφιά. Mm-hmm. Να πεταχτώμεν απέναντι.
3: Να πάμε στην Αλεξανδρούπολη. Εκεί αυτή την ώρα έχει 25,7 βαθμούς Κελσίου. Βλέπουμε έτσι και την κάμερα του μετεωρολογικού σταθμού. Έχει μια σχετική νέφωση ο ουρανός της Αλεξανδρούπολης. Και ίσα ίσα φαίνεται πίσω από το φάρο έχει έρθει ένα μεγάλο καράβι νατοϊκό. Οπότε μεταξύ άλλων σας γνωστοποιούμε ότι τις επόμενες ημέρες αναμένεται ιδιαίτερη κίνηση στον κάθετο άξονα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
4: Συγκεντρωμένη του πάμε πουθενά.
3: Δεν έχω τέτοια ενημέρωση. Προς το παρόν τουλάχιστον. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα μια δυναμική διαδικασία η επικαιρότητα στο Ράδιο Εύρος. Μπορεί στο Ευρωσκόπιο κάτι να φανεί. Λοιπόν, για τις 12 η ώρα τώρα. Σήμερα προβλέπονται 34 βαθμοί Κελσίου με 5 μποφόρ βορειοανατολικής διεύθυνσης στην Αλεξανδρούπολη. Στις 3 ενισχύεται πολύ περισσότερο η θερμοκρασία. Φτάνει τους 37 με 4 μποφόρ, υποχωρεί και ο άνεμος, αλλά με συννεφιασμένο τον ουρανό. Συννεφιασμένος προβλέπεται και στις 6 με τη θερμοκρασία να παραμένει στους 37. Αρκετά υψηλή θερμοκρασία λοιπόν για σήμερα στην Αλεξανδρούπολη. Το βράδυ στις 9 θα πέσει στους 31, ενώ στις 12 τα μεσάνυχτα θα έχει 27 βαθμούς. Αύριο το πρωί στις 9 θα έχει 29 βαθμούς η Αλεξανδρούπολη, 34 προβλέπεται να έχει στις 12 και να φτάνει τους 36 στις 3 το μεσημέρι.
4: Στο σουφλί καθώς ανεβαίνουμε, 33 βαθμοί Κελσίου στις 12 η ώρα, 4 μποφόρ βορειοανατολικού ανέμου και καθαρός ουρανός, όπως καθαρός θα είναι και στις 3 η ώρα, με 36 βαθμούς Κελσίου και 4 μποφόρ βορειοανατολικού ανέμου. Αραιή συννεφιά και 4 μποφόρ βορειοανατολικού και στις 6 το απόγευμα με 35 βαθμούς, ενώ 30 θα δείχνει ο υδράργυρος στις 9 η ώρα το βράδυ με 4 μποφόρ βορειοανατολικού ανέμου και καθαρό ουρανό. Καθαρός και τα μεσάνυχτα ο ουρανός με 3 μποφόρ βοριά, 26 βαθμούς εκείνη την ώρα. Και πάμε στην αυριανή μέρα, καθώς το πρωί με 27, το ξεκίνημα ας το πούμε έτσι, δεν είναι ακριβώς ξεκίνημα 9 η ώρα για το καλοκαίρι, αλλά 27 βαθμούς στις 9 η ώρα, 3 μποφόρ βορειοανατολικού και καθαρός ουρανός, και στους 35 θα φτάσει η αυριανή μέγιστη. Δεν έχει τόσο μεγάλη διαφοροποίηση τελικά από τη σημερινή μέρα. 35 βαθμούς με καθαρό ουρανό και 3 μποφόρ βορειοανατολικού ανέμου.
3: Μάλιστα.
4: Πάμε και στο Δημότυχο.
3: Πάμε και στο Δημότυχο. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία έχει αγγίξει πια τους 28,3 βαθμούς. Σκεφτείτε ότι στις 6 ώρα το πρωί είχε 16,5. Λοιπόν, για τη συνέχεια. 33 προβλέπονται στις 12, 36 στις 3 το μεσημέρι. Αυτή είναι η υψηλότερη θερμοκρασία για σήμερα. Πέφτει στους 35 στις 6, αλλά όχι ότι είναι χαμηλή. 9 το βράδυ προβλέπονται 30 βαθμοί. Ενώ στις 9 το πρωί αύριο θα έχει 27 βαθμούς στο Δημότυχο. 32 θα έχει στις 12, 35 υψηλότερη θερμοκρασία για αύριο στις 3 το μεσημέρι στην πόλη του Δημοτήχου.
4: Μπήκαμε λοιπόν στον Ιούλιο και οι 35 βαθμοί χαρακτηρίζονται ως κανονική θερμοκρασία για την εποχή.
3: Ναι.
4: Να δούμε λίγο τα ιστορικά στοιχεία. Η μέση θερμοκρασία αυτού του μήνα στην πόλη μας είναι 25,7. Η μέση μέγιστη θερμοκρασία των ημερών του Ιουλίου είναι 33,4. Η μέση ελάχιστη 17,8. Και η υψηλότερη μέγιστη που έχει καταγραφεί είναι 45,1 βαθμοί. Το 2007 στις 25 Εβδόμου, πολύ ζεστή περίοδος εκείνη, λοιπόν 45,1 βαθμοί, ενώ η χαμηλότερη ελάχιστη που έχει καταγραφεί είναι η 11,3 βαθμοί στις 15 Εβδόμου του 2020. Ας δούμε λοιπόν τώρα το σήμερα και το αύριο μετά την ιστορία και τη στατιστική. 12 η ώρα το μεσημέρι, 33 βαθμοί Κελσίου, 3 μποφόρ βορειοανατολικού ανέμου και καθαρός ουρανός, 36 βαθμοί στις 3, με 4 μποφόρ βορειοανατολικού ανέμου και επίσης καθαρό ουρανό, με λίγα σύννεφα, μια ρίση νέφωση να συγκεντρώνεται αργότερα στις 6, με 34 βαθμούς και 4 μποφόρ ανατολικού ανέμου, ενώ λίγα σύννεφα θα υπάρχουν και στις 9, με 30 βαθμούς Κελσίου και 3 μποφόρ ανατολικού ανέμου. Καθαρός ουρανός στα μεσάνυχτα, 25 βαθμοί Κελσίου και 3 μποφόρ βορειοανατολικού, ενώ αύριο το πρωί στις 9 με 27 το ξεκίνημα της ημέρας, 27 βαθμοί Κελσίου, 2 μποφόρ βοριά και καθαρός ουρανός, για να έχουμε και στην Ορεστιάδα 35 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία στις 3 το μεσημέρι με 2 μποφόρ ανατολικού ανέμου και λίγα σύννεφα. Θυμάστε που λέγαμε για βροχούλες την Πέμπτη, εξεχάσετε. Πηγαίνουμε προς το Σάββατο. Όπως είχαμε πει. Μετατίθεται συνεχώς όσο πλησιάζουμε.
3: Ναι, συμβαίνει αυτό λοιπόν με την χειροτέρευση του καιρού, έτσι, και επιβεβαιώνεται ο Χάρης.
4: Με ευθυριότητα του καιρού.
3: Και πανηγυρίζει.
4: Και τώρα που λες, σκεφτόμουν, Γιάννη, έλεγα να πάμε στους πιο ακριβούς προορισμούς για ταξίδια του 26 ή να ταξιδέψουμε μέχρι τη Σταυρούλα. Εγώ λέω να ταξιδέψουμε μέχρι τη Σταυρούλα.
3: Ωραία, θα βάλουμε την Σταυρούλα την Αγία Λαδαράκη στην παρέα μας. Απλά εγώ θέλω να ενημερώσω τους ακροατές μας ότι στις 11.30 σήμερα, καλεσμένος στο Ευρωσκόπιο, θα είναι ο Υφυπουργός Μεταφορών, ο Νίκος Ταχιάος, ο οποίος έτσι έχει προκαλέσει τις τελευταίες μέρες με τις δηλώσεις του διάφορες αντιδράσεις αναφορικά με την ακριτικότητα της Θράκης, με την ατέλεια για τα επαγγελματικά οχήματα. Βλέπουμε ότι πλέον και σε κοινοβουλευτικό επίπεδο έχει τέλος πάντων
4: μεταφερθεί αυτό,
3: το θέμα.
4: Αλλά και εσωκομματικές αντιδράσεις, τουλάχιστον σε επίπεδο τοπικών οργανώσεων.
3: Οπότε, 11.30 ώρα ο Νίκος Ταχιάος στο Ευρωσκόπιο να δώσει τις εξηγήσεις του, τέλος πάντων, τη δική του οπτική γωνία στα όσα είπε. Σταυρούλα! Μας ακούς?
5: Καλημέρα. Καλό μήνα.
3: Καλό μήνα.
5: Τι κάνετε? Πώς σας βρίσκει ο Ιούλιος?
3: Στο στούντιο.
4: Θερμενόμενος. Θερμενόμενος.
5: Λοιπόν, να σας πω ότι είστε μάλλον από τους τυχερούς, γιατί κάποιος άλλος δεν τους βρίσκει και πολύ καλά.
3: Ποιος?
5: Όπως καταλαβαίνουμε τις ειδήσεις που θα δούμε από τον κόσμο. Με τη Βενεζουέλα δεν μπορείς να πεις τι ωραία τους βρίσκει ο Ιούλιος. Εντάξει. Έχουμε και άλλα παραδείγματα.
3: Τώρα
5: γι' αυτό πάμε να το δούμε μαζί.
3: Μας έδωσες λόγο να βλέπουμε τη ζωή θετικά. Πραγματικά.
5: Ναι. Λοιπόν, έχουμε αρκετά θέματα, η αλήθεια είναι, και θα ξεκινήσουμε από τη Βενεζουέλα, όπου ελπίδα. Είναι πολλές φορές το που λένε το ελπίδα μέσα από τα συντρίμια, γιατί έχουμε την περίπτωση της 23χρονης, της Άνδρεα, η οποία έζησε σχεδόν 24 ώρα εγκλωβισμένη και βγήκε ζωντανή. Όπως είπε και όπως περιέγραψε η ίδια, η ψυχραιμία και η ελπίδα ήταν τα στοιχεία που τη βοήθησαν να επιβιώσει μέχρι τη διάσωσή της. Αναζήθηκε λοιπόν ζωντανή μετά από περίπου 48 ώρες εγκλωβισμού. Ήταν στη θημική Αλός Κοράλες της Λαγκουάιρα, περιοχή που επλήγει περισσότερο από την καταστροφή ουσιαστικά. Αλλά η ίδια συνεχίζει να αγωνία για την τύχη του 20χρονου αδελφού της και της θείας της 91 ετών, οι οποίοι εξακολουθούν να αγνοούνται. Αυτό είναι λίγο το πιο αισιόδοξο, αν θέλετε, από τις τελευταίες εξελίξεις, όπως και η περίπτωση του 3χρονου. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν ακόμα αρκετοί οι οποίοι αγνοούνται και υπάρχουν ακόμα μερικές ελπίδες ότι θα βρεθούν ζωντανοί. Οπότε έτσι αυτά λίγο πολύ από τη Βενεζουέλα, να μην μπούμε σε άλλα πιο ζόρικα σε αυτό το κομμάτι. Θα κρατήσουμε λίγο το θέμα της ελπίδας, γιατί έχουμε και άλλα ζόρικα για τη συνέχεια. Θα μένουμε λίγο στα του κόσμου, γιατί κοιτάξτε τώρα να δείτε τι γίνεται. Ξέρουμε λίγο πολύ πως είναι σαν πολιτικός και σαν δηλώσει ειδικά προς την Ελλάδα ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Τώρα βρήκε το δάσκαλό του, να γελάς, να κλαις, δεν ξέρω πώς θα το δει κανείς, αλλά το απάντησε, το έχει απαντήσει ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός του Ισραήλ Νετανιάχου. Γιατί κάνει και αυτός ο Ταγίπ Ερντογάν, είναι όλο και πιο επιθετικές δηλώσεις. Οπότε βγήκε και ο Νετανιάχου και κάλεσε τον Ερντογάν να ηρεμήσει. Ακούστε εδώ δήλωση. Ναι, υποστήριξε ότι η στάση της Άγκυρας συνδέεται με την αποδυνάμωση της επιρροής της Τεχεράνης στην περιοχή. Αυτό που συμβαίνει, λέει, με την Τουρκία είναι αποτέλεσμα της αποδυνάμωσης της ισχύως του Ιράν. Το Ιράν εκπροσωπεί τον ακραίο σιητικό άξονα, ενώ η Τουρκία τον άξονα της μουσουλμανικής αδελφότητας, ένα εξίσου ακραίο κίνημα, είπε ο Νετανιάχου. Και είπε επίσης ότι αυτό που λέει ο Ερντογάν θέλει να καταστρέψει το Ισραήλ και να κυβερνήσει ξανά την Ιερουσαλήμ, δείχνουν ότι έχει ξεχάσει πως τα 400 χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας έχουν τελειώσει. Κοίταξε, θα συμφωνήσουμε στο τέλος με τον Νετανιάχου, τι μας έλαχε. Σήμερα υπάρχει, λέει, εδώ ένα ισχυρό κράτος που λέγεται Ισραήλ. Καλά, εντάξει, θα αρχίσουμε να διαφωνούμε. Υπάρχουν οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις.
4: Σε τι στο ότι είναι ισχυρό κράτος του Ισραήλ, μα το αποδεικνύει.
5: Ναι, προσπαθεί τουλάχιστον να το αποδείξει. Γενικότερα είναι αυτή η κατάσταση, γι' αυτό είπα. Είναι να γελάσει, να κλαίσει. Από τη μία, λες καλά που τα λέει ρε παιδί μου το Ερντογάν, αλλά από την άλλη υπάρχει και ένας υπερσυλλαλισμός. Δηλαδή, μιλάμε και για ένα κράτος που έχει αρχίσει 2-3 πολέμους τώρα τελευταία. Είναι μια κατάσταση. Και πάνω σε αυτό να σας πω γενικότερα, επειδή δεν
4: κάτι,
5: έχουμε...
4: Και αυτό και μόνο αποδεικνύει το ότι είναι ισχυρό, γιατί κάθε φορά στην παγκόσμια ιστορία, όταν κάποιος ένιωθε ισχυρός, έκανε πόλεμο. Επεκτατικός, ναι. Επί του πλήστον.
5: Ένιωθε, ήταν όμως ισχυρός. Καλά το λέτε.
4: Το δείχνει άλλο... μετά το αποτέλεσμα.
5: Άλλο τι νιώθεις, άλλο τι γίνεται. Και πάνω σε αυτό έτσι μου ήρθε και η περίπτωση του Τραμπ, γιατί δεν τον έχουμε σήμερα συζητήσεις. Γι' αυτό βρήκα και ένα άρθρο το οποίο έχει να κάνει αρκετά με το ότι υπάρχει, ας πούμε, το παράδειγμα των υπερηγετών. Γιατί το βλέπουμε λίγο αυτό να συμβαίνει στον κόσμο με τους υπερηγέτες. Και ότι η πτώση επίδοξων δικτατόρων σε κάποιες χώρες όπως Ουγγαρία, Βραζιλία και Φιλιππίνες αποτελεί μάθημα για τον Τραμπ και την Αμερική. Εντάξει, όλα αυτά λίγο έτσι τις φέρω τι συμβαίνει στον κόσμο γενικά.
3: Εντάξει, τώρα να σου πω κάτι. Διαχρονικά η φάση με τους υπερηγέτες κάποια στιγμή κατέρε και θα μπορούσε η ιστορία να αποτελέσει έτσι την καλύτερη διδαχή του.
5: Σωστά, αλλά δεν διαβάζουν ιστορία. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ναι. Άμα διαβάζουν ιστορία, θα
3: μπορεί και να τη διαβάζουν, δεν τη λαμβάνουν υπόψη. Άλλο κεφάλαιο.
5: Σωστά.
3: Ναι.
5: Και να την αγνοούν. Ναι, η οποία έχει πολλά να διδάξει, γιατί είναι και λίγο κύκλος όπως γίνονται τα πράγματα. Να έρθουμε στα δικά μας λίγο. Το πήγα γύρω-γύρω, αλλά κάποια πράγματα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Έχουμε λοιπόν μια τραγωδία εδώ στην περιοχή, την ευρύτερη της Θεσσαλονίκης, στη Λυτή συγκεκριμένα, με τη φωτιά που ξέσπασε χθες. Έχει ήδη βρεθεί ένας 65χρονος απανθρακωμένος και υπάρχει και δεύτερη σωρός. Υπάρχουν φόβοι ότι ανοίξει το 12χρονο γιο του, η συγκεκριμένη σωρός. Μια ανίποτη λοιπόν τραγωδία η Λυτή της Θεσσαλονίκης. Να θυμίσουμε ότι εχθές ουσιαστικά που ξεκίνησε η πυρκαγιά ήχησε και το 112 για εκένωση της περιοχής. Από ό,τι φαίνεται λοιπόν ένας 65χρονος και αν επιβεβαιωθεί με την επίσημη ταυτοποίηση της δεύτερης σωρού αναμένεται από τις αρμόδιες αρχές το 12χρονο παιδί του έχουν βρεθεί νεκροί. Τώρα το σπίτι της οικογένειας είναι μέσα στη δραστική έκταση, τα όρια του χωριού καταστράφηκε ολοσχερός. Από ό,τι είχα διαβάσει νωρίτερα, η μητέρα της οικογένειας νοσηλεύεται με εγκάβματα. Πάντως το σπίτι γενικότερα είναι απομονωμένο, υπάρχουν λίγες κατοικίες στην περιοχή, πρόσβαση δεν θεωρείται ιδιαίτερα δύσκολη, υπάρχει δρόμος που οδηγεί στο χωριό και σήμερα η εικόνα είναι της απόλυτης καταστροφής. Είναι μεγάλα λοιπόν η 40χρονη μητέρα του Ιπποκράτη νοσοκομείου. Να σου πω ότι χθες βρέθηκα σε μια παράσταση. Οπα. Και όπως φεύγω από την παράσταση, η διπλανή μου δέχτηκε ένα τηλεφώνημα ότι υπήρξε αυτή η καταστροφή και ότι είναι δύο άτομα νεκρά. Γιατί ήταν γνωστή της. Δηλαδή, και έτσι λίγο είδα από χθες ήδη το θέμα. Είναι πολύ τραγικό, γιατί το ζεις λίγο και από μια άλλη οπτική. Πάντως, ας ελπίσουμε να είναι και η τελευταία καταστροφή τη φετινή. Δεν ξέρω. Είναι πολύ δύσκολη η συγκεκριμένη κατάσταση, με δύο ανθρώπους ήδη νεκρούς. Και να μένετε και επίσημη επιβεβαίωση, αν πρόκειται ισορρός για το παιδί της οικογένειας. Τώρα, να πάμε και λίγο στα Πετράλωνα με την πολυκατοικία. Που το είδαμε και αυτό, το ζήσαμε και αυτό. Τι έχουμε ακόμα να ζήσουμε σε αυτή τη χώρα, δεν ξέρω. Αυτό έμεινε μόνο νομίζω. Μέχρι και το ΙΦΕΣΤΙ το είχαμε δει τη Σαντορίνη. Δηλαδή, ναι. Τι έχει μείνει. Έχουμε αυτό λοιπόν στα Πετράλωνα, το οποίο θα μπορούσε να είναι και πολύ χειρότερο αν δεν υπήρχε η έγκυρη κινητοποίηση. Από ό,τι φαίνεται, μια ιδιώτης μηχανικός ήταν αυτή που κατάφερε και η παρατηρητικότητα φυσικά μιας ηλικιωμένης ενίκου που απέτρεψαν τα χειρότερα στα Πετράλωνα. Η τετράωρη πολυκατοικία λοιπόν κατέρευσε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Ευτυχώς από την κατάρρευση δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ανθρώπινες απώλειες. Νομίζω ότι και εκεί διαγνώνονται μόνο, έχω την εντύπωση. Οι άνθρωποι πρόλαβαν και φύγαν από τα σπίτια τους. Τώρα συνελήφθησαν ήδη ο ιδιοκτήτης του έργου, εργολάβος και επιβλέπω μηχανικός και δύο εργαζόμενοι. Ήταν ουσιαστικά η διπλανή πολυκατοικία που γινόντουσαν τα έργα. Και μάλιστα είναι αυτό που έχει γίνει και viral φράση, που εξέφρασε φόβους η μία ένικος στους μηχανικούς. Και τις απάντησαν ότι, γιατί είδε ένα γέρνη πολυκατοικία και τις απάντησαν και η πίζα γέρνη, αλλά δεν πέφτει.
3: Ναι, το σχολιάσαμε
5: εμείς. Ερευνάζει καταγγελία. Ακριβώς. Τώρα, είναι σίγουρα τα πράγματα που δεν τα περιμένεις να τα ακούσεις, αλλά έγινε και αυτό. Και μια πολυκατοικία που όπως κατήγγειλαν και η νικήτης, είχε αντέξει και το μεγάλο σεισμό της Αθήνας. Mm-hmm. Και βρέθηκε τώρα από αυτήν την αστοχία τη μεγάλη να έχει καταρρεύσει. Οπότε περιμένουμε και εκεί τις εξελίξεις. Να σας πω εμένα αυτό που λίγο σκέφτομαι λίγο πολύ. Αυτοί οι άνθρωποι που βρέθηκαν ξαφνικά χωρίς σπίτι, ακούγαμε και μία γυναίκα που έφυγα, λέει, να πάω στη δουλειά μου και δεν έχω σπίτι να γυρίσω. Τι θα γίνουν άμεσα, γιατί αυτό είναι το πρόβλημα. Έμεσα ξέρουμε ότι υπάρξουν δικαστήρια προφανώς.
3: Αυτό θα πάρει χρόνια.
5: Ακριβώς. Yeah. Άμεσα τι γίνεται με τους ανθρώπους που βρέθηκαν ξαφνικά στο μηδέν. Έτσι. Αυτό είναι το θέμα. Τέλος πάντων, είναι και ένα συνολικό πρόβλημα. Λοιπόν, να σας πω ότι έχουμε σιγά σιγά προετοιμασίες. Εκτός του προεκλογικό, έτσι, το μεγάλο, τη μεγάλη εικόνα, στα πιο σύντομα, έχουμε προετοιμασίες και ενόψει ΔΕΘ. Τώρα αναμένεται να ακούσουμε κάποια πράγματα εκεί. Προφανώς θα πέφτει πάρα πολύ σε προεκλογικό ρυθμό. Τι ετοιμάζουν, έτσι λίγο πολύ να ακούσει. Γενικότερα, η ακρίβεια θεωρείται το μεγάλο αγκάθι για τον κυβερνητικό σχεδιασμό. Τον δρόμο για τις κάλπες. Αυτό θεωρούν ότι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που πρέπει κάπως κάτι να ανακοινώσουν, κάτι να αντιμετωπίσουν. Ουσιαστικά λένε και φεύγουν προς τα έξω οι πληροφορίες ότι παρακολουθείται στενά το φαινόμενο της ακρίβειας. Θυμάστε που είχαμε πει μέσα στην εβδομάδα για αυτή τη συνάντηση που είχε γίνει για τις τιμές. Υπήρξε έτσι μια δέσμευση να κρατηθούν οι τιμές σε ένα σταθερό επίπεδο για κανένα δίμηνο περίπου. Οπότε ουσιαστικά μάλλον θα ακούσουμε κάτι στη ΔΕΘ που έχει να κάνει για τον περιορισμό της ακρίβειας. Επίσης, το στίγμα έδωσε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη χθεσινή τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο για πίεση στη μείωση τιμών και στην Αγγλία για τα καύσιμα, γι' αυτό θεωρείται έτσι ένας κρίσιμος τομέας, μετά από όλα αυτά που περάσαμε λόγω πολέμου και που δεν έχει ακόμα τελειώσει. Και γενικότερα αναμένουμε ένα πακέτο μέτρων για όλες τις κοινωνικές ομάδες στη ΔΕΘ. Αυτά λίγο πολύ έχουν βγει προς τα έξω. Αυτά θα ακούσουμε από Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ και όσο περνάει ο καιρός θα εξειδικεύονται όλα αυτά. Και κλείνουμε όπως πάντα με τις ειδήσεις από το radioevros.gr. Σήμερα είμαστε και πάλι στην κατηγορία κινδύνου 3. Ωστόσο για κεντρικό και νότιο Εύρο, στο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Εκεί είμαστε λοιπόν στο κίτρινο. Για τα Δασαρχεία, Αλεξανδρούπολης και Σουκλού υπάρχει απαγόρευση για ορισμένες περιοχές ήδη από τις 8 το πρωί. Οπότε καλό είναι να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί οι πολίτες. Έχουμε και την είδηση, τη μεγάλη είδηση, ότι μία διεκδίκηση ικανοποιήθηκε στο Δήμο Σουφλίου, χαρακτηριστεί ορεινός Δήμος της χώρας, το οποίο ήταν πολύ άδικο να μην είχε χαρακτηριστεί μέχρι τώρα.
3: Αυτό το μεγαλύτερο μέρος του Δήμου είναι σε ορεινή έκταση, τέλος πάντων.
5: Ακριβώς. Χαρακτηρίστηκε και επίσημα. Έχουμε και την πρώτη δήλωση, βέβαια, στο radioevros.gr του Δημάρχου για αυτήν την εξέλιξη. Μπορούν να τη δουν οι ακροατές. Έχουμε και στο αστυνομικό δελτίο συλλήψεις 12 ατόμων για ναρκωτικά την προηγούμενη εβδομάδα σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Έχουμε τις εγγραφές που έχουν ξεκινήσει σε ΓΕΛΕ, ΠΑΛ, ΠΕΠΑΛ. Το είδατε και νωρίτερα αναλυτικά και στην συνέντευξη που είχατε. Τι άλλο έχουμε, τις φορολογικές δηλώσεις που είναι στη τελική ευθεία. 15 μέρες απέμειναν επισήμως, οπότε πέφτατε. Και φυσικά πολλά ακόμα που ανεβαίνουν στο radioevros.gr. Σήμερα είναι και μια. Ένα webinar θα γίνει για το μηχανογραφικό. Θα δείτε λεπτομέρειες, θα ανέβει σε λίγο το θέμα στο radioevros.gr. Αυτά από μένα.
3: Ωραία, Σταυρούλα, σε ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε και τους ακροατές μας, όλους εσάς δηλαδή που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Είναι ώρα να αποχωρήσουμε εμείς για να έρθει ο Νίκος ο Πατούνας με το Ευρωσκόπιο μέχρι και τη μία, όπως είπαμε, το επαναλαμβάνω, στις 11.30. Ο Νίκος Οταχιάος, ο Υφυπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών, θα δώσει διευκρινήσεις για τις δηλώσεις του και για, τέλος πάντων, το ζήτημα αυτό της ατέλειας στην Εγνατία Οδό. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 7, ο Χάρης ο Καταρίδης στις 8 με το Εύωχο Μουσικοδρόμιο και σήμερα.
4: Ακριβώς.
3: Καλή
4: σας ημέρα. Να φροντίσετε να έχετε μια υπέροχη και δροσερή ημέρα.
3: Γεια σας.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 10. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο.
1: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
3: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
2: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
3: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
4: Παιδί μου, τι ειδικότητα θα διαλέξεις? Υγείας, ηλεκτρολογίας, γεωπονίας, οικονομίας. Έχω αγχωθεί.
5: Ρε μαμά, ηρέμησε. Στον Ευκλήδη τα έχουν όλα.
4: Όλα? Δηλαδή δεν θα τρέχουμε από φροντιστήριο σε φροντιστήριο?
5: Όχι. Ο εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη ασχολείται με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ εδώ και δεκαετίες.
0: Από το 1992, ο Ευκλήδης προσφέρει εξειδικευμένη προετοιμασία, οδηγώντας τους μαθητές στις υψηλότερες βαθμολογίες και στην επιτυχία. Με υπεύθυνους σπουδών, τον μαθηματικό Φώτη Πόντικα και την φιλόλογο Κλειότζα Νταρμά. Εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη. Το μοναδικό φροντιστήριο στον Εύρο με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ. Από το 1992 και τώρα σε όλη την Ελλάδα. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27546.
6: Περνάς κταίο και αγχωθηκές? Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520 27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520 93674.
3: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
7: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
3: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
7: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
8: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. Κυρίες και κύριοι, αρχίζει το Ευροσκόπιο.
8: Με τον Νίκο Παντούνα.
0: Τρεις ώρες με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, τοπική επικαιρότητα και ο Εύρος στο επίκεντρο. Στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα.
8: Ράδιο Εύρος 97,1
0: και 95,3 και
8: ακούτε Ευροσκόπιο.
0: Καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, υπεύθυνη ενημέρωση με τον Νίκο Πατούνα.
8: Ευρώ, σκοπεύουμε στην ουσία.
9: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα «Εξοικονομώ, αυτονομώ». Καραφιλίδης, εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
10: Χορηγός εκπομπής, Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδική μίσθωση Σαμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης, Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
9: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια.
11: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
12: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
10: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202. 02 02. 02.

0: Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλό μήνα να έχουμε. Καλώς ήρθατε στο ευρωσκοπείο μας και σήμερα. Είναι Τετάρτη, μεσοβδόμαδα, αλλά και στην αρχή του Ιούλη, πρώτη του μηνός σήμερα, 7 λεπτάκια μετά τις 10 και αυτό το πρωινό μέχρι μετά το μεσημέρι, μέχρι τη μία θα είμαστε εδώ ζωντανά στο ζωντανό ραδιόφωνο, στο αληθινό ραδιόφωνο, στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα, στο ραδιό Εύρος δηλαδή. Είναι η εκπομπή Ευρωσκόπιο, είμαι ο Νίκος Πατούνας στην επιμέλεια και στο μικρόφωνο αυτής και είμαστε εδώ καθημερινά σε αυτό το τρίωρο της ραδιοφωνικής μας συνάντησης με όλα όσα μας ενδιαφέρουν για τη ζωή μας εδώ στον Εύρο και τη ζωή μας γενικότερα. Αυτό θα επιδιώξουμε να κάνουμε και σήμερα, να ευρωσκοπεύσουμε τον ευρωφακό μας σε όλα όσα μας απασχολούν τις τελευταίες ημέρες, το τελευταίο διάστημα, όλα όσα θα μας απασχολήσουν προφανώς προσεχώς. Όλα όσα συμβαίνουν τώρα επίσης, γιατί ό,τι μαθαίνουμε το μαθαίνετε, το ξέρετε ζωντανά κατά τη διάρκεια της εκπομπής, και ό,τι μαθαίνετε θέλουμε να το μαθαίνουμε και εμείς. Βασιζόμαστε στις δικές σας παρεμβάσεις, λαμβάνουμε σοβαρότατα υπόψη τις δικές σας παρατηρήσεις, τα σχόλιά σας, τις απόψεις σας, τα θέματα που σας απασχολούν. Γι' αυτό ελάτε. Η διάβλη μας όλη είναι ανοιχτή, η επικοινωνία μας είναι διαρκής. Το 2552-029-413 είναι πάντα στη διάθεσή σας, στο τηλεφωνικό μας κέντρο 2552-029-413 για να ακούσουμε τη φωνή σας. Γραπτά μηνύματα στέλνετε στο 6977-549-975, SMS, μέσω Viber, μέσω WhatsApp, μέσω Telegram, με όλες τις εφαρμογές. Όποια χρησιμοποιείτε περισσότερο και καλύτερα. Στο 6977-549-975 στέλνετε το γραπτό σας μήνυμα, αλλά και στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση, το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο στο info@radioevros.gr. Για τη φυσική μας αλληλογραφία, Αδριανούπολεως 170, ο χώρος μας στο κέντρο της Νέας Ορεστιάδας, ταχυδρομικός κώδικας 68200, γράφετε Νέα Ορεστιάδα, Εύρος, Ελλάδα και στέλνετε. Αν υπάρχετε κάποιοι έτσι περίεργοι τύποι έξω που μπορεί να το κάνετε αυτό κάποτε, να γράψετε χειρόγραφο γράμμα, να το βάλετε σε φάκελο, να το κολλήσετε και το γραμματοσηματάκι το σαλιωμένο πάνω δεξιά, αριστερά να γράψετε τον αποστολέα δεξιά, τον παραλήπτη κάτω, Ράδιο Εύρος Αδριανούπολεως 170, ταχυδρομικός κώδικας 68200, Νέα Ορεστιάδα Εύρος. Την καλημέρα μας από τη Νέα Ορεστιάδα, από τον Εύρο, από την Ελλάδα, παντού στον κόσμο, όπου κι αν μας ακούτε με οποιοδήποτε τρόπο και αν είστε κοντά μας. Είτε στα FM για την ευρύτερη περιοχή της Θράκης, είτε διαδικτυακά για όλο τον κόσμο, μέσω ίντερνετ δηλαδή, από το radioevros.gr. Έτσι η φωνή του Εύρου φτάνει παντού στον πλανήτη, από το radioevros.gr, από άλλες πλατφόρμες διαδικτυακών ραδιοφώνων επίσης. Στα FM, δύο οι συχνότητές μας, για να καλύψουμε τη μεγάλη γεωγραφική έκταση της ακριτικής μας Θράκης. 97,1 στα FM για τον κεντρικό και βόρειο Εύρο, 95,3 στα FM για την Αλεξανδρούπολη, τη Σαμοθράκη μας, την υπόλοιπη Θράκη μας. Και για τον Ιούλιο η καλύτερη είναι εδώ, φίλες και φίλοι, όπως πάντα η κορυφαίοι, ο καθένας στο είδος του, στο χώρο του, στις υπηρεσίες του, στα προϊόντα του, μοναδικός. Έτσι και σήμερα το σπιτικό μαγειρευτό φαγητό της πόλης είναι κοντά μας, το λαχταριστό χαγιάτι δηλαδή είναι αυτό, κανένα άλλο. Με ένα τηλεφώνημα είναι στο τραπέζι μας, το 2552-02-2525. Να θυμίσω, κάνουμε την παραγγελία μας καθημερινά και ξενιάζουμε τουλάχιστον από αυτήν την καθημερινή έγνοια του τι θα φάμε σήμερα. Το έχουμε πια λύσει αυτό, το έχουμε απαντήσει. Χαγιά, τι θα φάμε και σήμερα. Τι άλλο, Κωνσταντινούπολεως 179 στο κέντρο της Νέας Ορεστιάδας, η κουζίνα του σπιτιού μας, το χαγιάτι μας. Καλημέρα, χαγιάτι, καλό μήνα στα κορίτσια μας εκεί, καλά μαγειρέματα. Καλημέρα στο κορίτσι μας, το μικρό Δέριο. Γεια σου, Λούλα. Καλημέρα, καλό μήνα και σε σένα, κορίτσι. Μας έστειλε την πρώτη καλημέρα και τις ευχές για καλό μήνα η Λούλα μας από το μικρό Δέριο. Καλημέρα και στο Δεσποινάκι. Πιο μακριά θα πάμε τώρα. Στο Πανετόλιο Αγρινίου μας ακούει η Δέσποινα εκεί. Καλό μήνα και σε σένα, Δέσποινα. Με ένα κόκκινο τριαντάφυλλο σήμερα το μηνυματάκι με ευχές από τη Δέσποινα. Όσες και ημέρες του Ιουλίου. 1η του Ιούλη, ένα τριαντάφυλλο. Κάθε μέρα θα μας προσθέτει άλλο ένα να μας ομορφαίνει τις μέρες μας το Δεσποινάκι. Καλημέρα, κορίτσια όμορφα. Καλημέρα και στα κουφώματα Καραφιλίδης. Είναι εδώ και σήμερα και αυτό το μήνα και κάθε μέρα και πάντα από το 1977 ο Καραφιλίδης για κουφώματα, για αλουμινοκατασκευές, για πόρτες, για αυλόγυρους, για τέντες, νέα τεντόπανα. Όλες οι νέες τεχνολογίες, όλες οι νέες εξελίξεις από τον Καραφιλίδη έρχονται στην περιοχή. Έχουμε τα νέα συστήματα κουφωμάτων, τα Artevo Maino ενίσχυση που συνδυάζουν κορυφαίες θερμοϊχομονωτικές ιδιότητες με υψηλή αισθητική. Έχουμε βεβαίως και οτιδήποτε νεότερο έρχεται σε όλους τους τομείς με τους οποίους ασχολείται ο Καραφιλίδης, όπως και στη σκίασή μας. Είναι και αυτά υπόθεση Καραφιλίδης. Η σκίαση του χώρου μας, εσωτερική, εξωτερική σκίαση. Τώρα μάλιστα και στους εξωτερικούς χώρους αναβαθμίζεται η σκίαση με υλικά κορυφαίας τεχνολογίας που συνδυάζουν την απόλυτη προστασία με την αισθητική υπεροχή πάντα. Τα τεντόπανα ψηφιακής εκτύπωσης S-Block ή Blockout αποτελούν την πιο εξελιγμένη λύση για όσους αναζητούν μέγιστη αυθεντικότητα κάτω από τον ήλιο. Και αυτά στον Καραφιλίδη τα βρίσκουμε εννοείται πού αλλού. Καραφιλίδης.gr διαδικτυακά 2552022106 τηλεφωνικά για περισσότερες πληροφορίες. Και λεπτομέρειες και ραντεβού για το χώρο σας. Ο Καραφιλίδης ξέρει, έχει τις λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Εγγυημένα για μια ζωή. Από τα κουφώματα Καραφιλίδης. Για μια καλύτερη ζωή, εγγυημένα, τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης είναι εδώ. Φροντίζουν για μια καλύτερη ποιότητα ζωής σε όλες και όλους στην περιοχή του Βορείου Εύρου και στην Ορεστιάδα και στο Διδημότυχο. Νέο κατάστημα στο Διδημότυχο, να θυμίσω, Ορεστιάδος 86 για τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Αλλά και στη Νέα Ορεστιάδα, η έδρα του στα κεντρικά Αδριανούπολης και Σκραγωνία. Ορθοπαιδικά Δοβρίδης σημαίνει όχι ένα, όχι δύο, πολλά πράγματα σημαίνουν. Σημαίνει προϊόντα άνοιας, για παράδειγμα, πιο εξειδικευμένα. Διάφορα προϊόντα περιποίησης ασθενών. Ανατομικά υποδήματα. Ενοικιαζόμενα για μια δύσκολη περίοδο, όπως ένα νοσοκομιακό κρεβάτι, για παράδειγμα. Μελέτη ύπνου. Τι να πούμε τώρα για αυτήν. Ανακαλύπτουμε τι συμβαίνει στον ύπνο μας πραγματικά. Τον μελετάμε με ειδικό εύχριστο εξοπλισμό. Την αναπνοή μας, τα επίπεδα οξυγόνου μας, τους καρδιακούς παλμούς μας, πόσο και πότε και πόσο δυνατά ροχαλίζουμε, γιατί ροχαλίζουμε, πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε, την ποιότητα και τα στάδια του ύπνου μας όλα. Με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη ιατρική παρακολούθηση αλλάζουμε τη ζωή μας. Από τον Δοβρίδη αλλάζει η ζωή μας, η καθημερινότητά μας. Μελετώντας τον ύπνο μας, αλλάζουμε τον ξύπνιο μας. Κλείνουμε ραντεβού τώρα στο 2552-024-027 για μελέτη ύπνου κατοίκων, παρακαλώ, στο σπίτι μας και αποκτούμε καλύτερη ποιότητα ύπνου, περισσότερη ενέργεια, βελτιώνουμε τη συγκέντρωσή μας και προστατεύουμε πάνω απ' όλα την υγεία μας, την καρδιαγγειακή μας υγεία. Χαρίζουμε στον εαυτό μας τον ύπνο που μας αξίζει. Από τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης και αυτό, όπως και το ταξί ειδικής μίσθωσης Αμαία, για παράδειγμα. Η άμεση και ασφαλής μεταφορά ατόμων με κινητικά προβλήματα, με αναπηρικά αμαξίδια. Με το ταξί ειδικής μίσθωσης Αμαία γίνεται ασφαλής μεταφορά, γίνεται τάχιστη, γίνεται άμεση, γίνεται η πρόσβαση σε χώρους όπου δεν υπάρχει αλλιώς η δυνατότητα, σε δημόσιες υπηρεσίες, σε διάφορα, οπουδήποτε πρέπει να μετακινηθούμε. Με το ταξί ειδικής μίσθωσης Αμαία υπάρχουν και οι υδραυλικές ράμπες για να μπαινοβγαίνουμε και τα συστήματα ανάβασης, κατάβασης, σκάλας, όλα τα απαραίτητα. Από το Δοβρίδι όλα αυτά, στο Δοβρίδι μένουμε. Αδριανούπολης και Σκραγωνία και Ορεστιάδος 86 στο Διδημότυχο. Επιστροφή στη Νέα Ορεστιάδα στο παραδοσιακό κρεοπωλείο του Κώστα Αποστολίδη. Την καλημέρα μας. Ευχές για καλό μήνα και στους συνεργάτες του Κώστα Αποστολίδη και στο κρεοπωλείο του και εκτός, γιατί είναι παντού ο Κώστας Αποστολίδης και με διανομές χοντρικής και λιανικής παντού. Κώστας στο παραδοσιακό κρεοπωλείο της Νέας Ορεστιάδας στη Βασιλεία Κωνσταντίνου 196. Απέναντι από το πρώην γυμνάσιο, πρώτο γυμνάσιο, πρώτο λύκειο, απέναντι από το πρώην πάει εδώ στο Πίκο, πρώην Πίκο. Εκεί, σε εκείνη τη γωνιά, στη γωνιά του, παραδοσιακά το κρεοπωλείο της Νέας Ορεστιάδας, με εκλεκτά ντόπια κρέατα πρώτης ποιότητας, για να ξέρουμε δηλαδή τι τρώμε και τι δίνουμε και στα παιδιά μας και τι βάζουμε στο οικογενειακό μας τραπέζι. 2552-025-432 να θυμίσω για τις παραγγελίες μας από το παραδοσιακό κρεοπωλείο του Κώστα, διότι τα ψώνια έρχονται στο χώρο μας και αυτό πολύ μας διευκολύνει. Μας διευκολύνεται εκεί, κύριε Κώστα Αποστολίδη, πάρα πολύ και γι' αυτό. Και σας ευχαριστούμε. Κάτσε τώρα, γιατί εδώ έχουμε ηχητικό μήνυμα και βεβαίως εδώ πάντα τολμώ να πατήσω το play για να ακούσουμε όλοι μαζί αυτό που θα μας ευχηθεί.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας. Καλό μήνα να έχουμε, να είναι όμορφος, αισιόδοξος, χαμογελαστός, να έχουμε μια όμορφη διάθεση και να κάνουμε τις μέρες μας καλύτερες.
0: Πώς τα σκέφτεσαι όλα αυτά, φόνη μου. Ξέρω ότι είναι πηγαία, είναι αυθόρμητα, δεν χρειάζεται και πολλή σκέψη, το έχει φόνη, είναι έμφυτο αυτό το να μεταφέρει θετική ενέργεια και καλή διάθεση. Καλημέρα, φόνη, εκεί στο Χαγιάτη σε όλα τα κορίτσια, πάντα με καλή ενέργεια, θετική διάθεση, συνεχίζουν τα μαγειρέματά τους. Να είστε καλά, καλό μήνα σε όλες. Πάμε και στο Top Charm, να στείλουμε την καλημέρα μας και ευχές για καλό μήνα και εκεί. Στις κυρίες του Top Charm και στον κύριο. Ένας είναι ο κύριος, πολλές οι κυρίες. Και στη Νέα Ορεστιάδα και στο Διδημότυχο. Στο Διδημότυχο το τμήμα ποδολογίας, να θυμίσω. Στην Ορφέως 21 για ραντεβού στο 2553-02-002. Στη Νέα Ορεστιάδα και τμήμα ποδολογίας και ονειχοπλαστικής. Εξειδικευμένο ολοκληρωμένο κέντρο για τα χέρια και τα πόδια μας, το Top Charm. Στην Αναγεννήσεως 153 στην πιάτσα των Ταξί στη Νέα Ορεστιάδα, με ραντεβού στο 2552-025-331. Τα χέρια και τα πόδια μας, τα άνω και τα κάτω άκρα μας, για την ανακούφιση, για τη φροντίδα, για την περιποίηση, για την πρόληψη, για την υγεία και τη θεραπεία, αλλά και την αισθητική φροντίδα, την ομορφιά. Εμπιστευόμαστε Top Charm, τι άλλο, στους ειδικούς. Όπως και το ποδήλατό μας το εμπιστευόμαστε στους ειδικούς. Ποδήλατο και κεραμιτσής, ταυτισμένες έννοιες. Ποδήλατα κεραμιτσής και όργανα γυμναστικής και τα πάντα για τα σπορ εκεί στο κατάστημα, στην Κωνσταντινουπόλεως 198, στο κέντρο της Νέας Ορεστιάδας. Πάντα στην κορυφή, πάντα μπροστά, πάντα πρωτοπόρος ο κεραμιτσής και με επώνυμα ποδήλατα για όλες τις ηλικίες, όλων των εταιριών, για όλα τα γούστα και για όλα τα πορτοφόλια, αλλά και όργανα γυμναστικής παντός τύπου για κάθε σπορ που αγαπάμε. Και αξεσουάρ και ανταλλακτικά και ρουχισμός αθλητικός και συμπληρώματα διατροφής εγγυημένα από τις καλύτερες εταιρείες, εννοείται, πιστοποιημένα πράγματα. Κεραμιτσής, η επιλογή, και κεραμιτσής.gr διαδικτυακά για το ηλεκτρονικό του κατάστημα, το e-shop του δηλαδή, για αγορές από απόσταση. Κεραμιτσής Bags τον βρίσκουμε παντού και στα social media, εννοείται. Και το αξιόπιστο συνεργείο του είναι εκεί, στο χώρο του, Κωνσταντινουπόλεως 198, για να πάμε το ποδηλατάκι μας να το επιδιορθώσουμε, να το φροντίσουμε, να κάνουμε ένα τεχνικό έλεγχο, να είμαστε σίγουροι και ασφαλείς όταν κινούμαστε στους δρόμους. Αξιόπιστο συνεργείο στον Κεραμιτσή. Ο Κεραμιτσής. Στη Νέα Ορεστιάδα. Και από τη Νέα Ορεστιάδα παντού στον κόσμο, με ασφάλεια και συνέπεια στις μεταφορές και στις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. Από το 1976, μισό αιώνα πια, η εταιρεία μεταφορών και μετακομίσεων Δημοτίκαλης μεταφέρει τα πάντα παντού με ασφάλεια και συνέπεια. Ξέρουμε τι σημαίνει Δημοτίκαλης, ένα όνομα, μια ιστορία. Τον βλέπουμε παντού με τα οχήματά του, τα φορτηγά του, τους γερανούς του, τα ανυψωτικά του, τους φορτοεκφορτωτές του. Δημοτίκαλης, με έδρα τη Νέα Ορεστιάδα, σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο, σε χαμηλές τιμές οι μεταφορές και μετακομίσεις μας, αλλά πάντα με ασφάλεια και συνέπεια. Τα χαρακτηριστικά του τον κάνουν να ξεχωρίζουν. 2552-021-420 για να βρείτε άμεση ανταπόκριση, χαμηλές τιμές στη δική σας μεταφορά ή μετακόμιση. Και δημοτίκαλης.com περισσότερα και στο διαδίκτυο. Αυτή είναι η καλή μας φίλη και τον Ιούλιο στην παρέα μας, πάντα εδώ, βασικοί, σταθεροί πυλώνες, στυλοβάτες της εκπομπής. Πάμε να προχωρήσουμε μουσικά, γιατί έχουμε πολλά να ακολουθούν ειδησιογραφικά, φίλες και φίλοι, μέχρι τη μία. Θα τα προλάβουμε όλα, έχουμε και καλεσμένο τηλεφωνικά, έχουμε και τον Παρπαμήτρο αργότερα στο στούντιο, έχουμε και όλα τα νέα της ημέρας και τις εξελίξεις από χτες μέχρι σήμερα εδώ. Βεβαίως περιμένουμε να συναντήσουμε τηλεφωνικά και τον το πλέον πολύ συζητημένο πρόσωπο των τελευταίων 2-24 ώρων, τον κύριο Νίκο Ταχιάο, τον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών. Θα είναι ζωντανά μαζί μας στις 11.30 όπως το έχουμε προγραμματίσει, για να μιλήσουμε για όλα αυτά που συζητάμε από προχτές το απόγευμα και απασχολούν τον Εύρο, τη Ροδόπη, την Ξάνθη, τη Θράκη ολάκερη, με όλα όσα είπε στη Βουλή ο κύριος Ταχιάος και όλα όσα ακολούθησαν αυτόν που ο ίδιος είπε. Αλλά και να μάθουμε τι θα γίνει τελικά με τα διόδια, με την ελεύθερη διέλευση των επαγγελματικών οχημάτων, αν αλλάζει επιτέλους κάτι, ή αν υπάρχει κάποια τέτοια προοπτική μετά από όλα όσα συνέβησαν τις τελευταίες μέρες. Τι γίνεται με την διέλευση των πολιτών, των κατοίκων της περιοχής, των μονίμων κατοίκων, αλλά και άλλα σοβαρότατα ζητήματα υποδομών, αρμοδιότητες του κυρίου Ταχιάου. Θα φροντίσουμε να τα θέσουμε, να δούμε τι απαντήσεις θα πάρουμε και πώς ακριβώς ο ίδιος ζωντανά, χωρίς περιστροφές, χωρίς την ασφάλεια του γραπτού λόγου και της έμεσης συνέντευξης, μιλάμε για άμεση ζωντανή συνέντευξη, τι θα απαντήσει σε όλα αυτά τα ερωτήματα που έχουν τεθεί όλες αυτές τις, όχι όλες, τις δύο τελευταίες μέρες. Πάμε να κινηθούμε καλοκαιρινά. Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού άλλωστε, 1η του Ιούλη σήμερα. Να, τα κύματα σκάνε, το αεράκι έτσι το πιο δροσερό. Το καλοκαιράκι με τον Διονύση Σκηνά που μας το τραγουδάει είναι εδώ. Καλή ακρόαση, φίλες και φίλοι, και πάμε να το ζήσουμε κι αυτό.

Δεν μας τα λέει καλά ο Διονύσης Χινάς. Εμείς είπαμε να πούμε κάτι χαρούμενο τώρα για το καλοκαίρι. Ωραία, ξεκίνησε με το ρυθμό τον χαρούμενο. Και τώρα τι μας λες? Χρόνος με τρεις εποχές. Εντάξει, περιμένουμε να έρθει εκείνη για να αλλάξει η διάθεσή μας, οκ. Okay. Το φτιάχνει τώρα, το σώζει.

Για να δούμε αυτή την πρώτη μέρα του Ιούλη. Τι λέει στην ταυτότητά της. Γράφει 182η μέρα του έτους. Η 1η του Ιούλη του 2026. Είναι Τετάρτη, λέει. Ο ήλιος ανέτειλε 4 λεπτά μετά τις 6 το πρωί και θα δύσει 7 λεπτά πριν τις 9 το βράδυ. Και σήμερα των Αγίων Αναργύρων των Καλοκαιρινών όμως. Γιατί έχουμε και άλλους Άγιους Αναργύρους, δεν έχουμε? Το κάνω λάθος, κατά τον Νοέμβρη. Σήμερα πάντως βλέπω ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού, αλλά και Αγίων Απολωνίας και Μαυρικίου, και προκύπτει να γιορτάζουν σήμερα τα ονόματα Ανάργυρος Ανάργυρη, Αργύριος Αργυρία, Δαμιανός Δαμιανή και Κοσμάς και Κοσμία, και Μαυρίκιος και Μαυρικία. Και χρόνια πολλά σε όλες και όλους όσοι όσες έχετε την ονομαστική σας εορτή σήμερα, και όσες όσους επίσης γιορτάζετε την γενέθλια ημέρα σας. Και οποιοδήποτε άλλο λόγο έχετε να γιορτάσετε τη μέρα αυτή, να τη χαρείτε ξεχωριστά όπως ακριβώς επιθυμείτε. Είναι ο 7ος μήνας του Γρηγοριανού ημερολογίου, αυτός που από σήμερα μπήκε στη ζωή μας και θα τον έχουμε μπροστά μας για άλλες 30 ημέρες, 31 συνολικά διαρκεί. Πήρε το όνομά του από τον Ιούλιο Κέσσαρα, το προφανές. Είναι ο δημιουργός του Ιουλιανού ημερολογίου. Αρχικά ήταν ο 5ος μήνας του Ρωμαϊκού ημερολογίου, εξού και η ονομασία του Quintilis, 5ος. Μετά όμως την προσθήκη των μηνών του Ιανουαρίου και του Φεβρουαρίου από τον Νουμά Πομπίλιο, έγινε ο 7ος μήνας του Ρωμαϊκού ημερολογίου και Ιούλιος ονομάστηκε με πρόταση του Μάρκου Αντωνίου, που αποδέχθηκε η Ρωμαϊκή Σύγκλητος μετά τη δολοφονία του Ιουλίου Κέσσαρα. Στην αρχαία Αθήνα τώρα ο Ιούλιος αντιστοιχούσε με το 2ο 15ήμερο του μήνα Σιροφοριώνα και το 1ο 15ήμερο του μήνα Εκατομβεώνα. Ο Σκυροφοριών ήταν ο τελευταίος μήνας του έτους και ο Εκατομβεών ο πρώτος. Τι πρωτοχρονιά είχαν δηλαδή μέσα στα μέσα του Ιούλη. Στο διάστημα αυτό στην Αθήνα γιορτάζονταν τα διησωτήρια στον Πειραιά προς τιμήν του Διό Σωτήρος και της Αθηνάς Σώτηρας, μεταυροθυσίες λέει και λεμβοδρομίες. Επίσης γιορτάζονταν τα διησωτήρια και στην Αθήνα την τελευταία μέρα όμως του έτους, χοντρικά γύρω στις 14 Ιουλίου υπολογίζεται αυτό, με προσφορά θυσία στο Δία και παρουσίαση των νέων αρχόντων που είχαν προκύψει κατόπιν κληρώσεως όμως, με κλήρωση οι νέοι άρχοντες από τους Αθηναίους πολίτες και θα αναλάμβαναν και την εξουσία από την επομένη. Γιορτάζονταν και τα εκατόμβεα προς τιμήν του Απόλλωνα, όπου θυσιάζονταν εκατόμβε ζώων. Τα Ηράκλεια προς τιμήν του Ηρακλή. Ασφαλώς με αγώνες στην πεδιάδα του Μαραθώνα. Τα Κρόνια προς τιμήν ποιου άλλου, του Κρόνου. Αυτά στην αρχαιότητα. Στην αγροτική Ελλάδα τώρα, ο Ιούλιος έχει διάφορες άλλες ονομασίες. Αλωνάρης, αλωνιστής, αλωνητής, αλωνίτης, αλωνιάτης, αλωνεύτης. Διότι την εποχή αυτή, ως γνωστόν, γίνεται το αλώνισμα των Δημητριακών. Λέγεται και Δευτερόλης ή Δευτερογιούλης, επειδή είναι ο δεύτερος μήνας του καλοκαιριού. Αλλά και φυσικά λόγω της μεγάλης εορτής του προφήτη Ηλίας στις 20 του μηνός, Αηλιάς και Αηλιάτης ο Ιούλης. Έχουμε μεγάλες θρησκευτικές γιορτές μέσα στο μήνα, να θυμηθούμε. Των Αγίων Αναργύρων είπαμε σήμερα, Κοσμά και Δαμιανού, ιατρών που εξασκούσαν αφιλοκερδώς το επάγγελμά τους. Αγίας Κυριακής, σε λίγες μέρες, 7 Ιουλίου. Προστάτηδα των ανθρώπων και των ζώων από ασθένειες η Αγία Κυριακή. Της Αγίας Μαρίνας, 17 Ιουλίου. Προστάτηδα από εξανθηματικές νόσους.

0: τους. Η μεγάλη γιορτή του προφήτη Ηλία στις 20 του μηνός, η σχετική παροιμία «Ο Ηλιάς κοβεί στα φύλλα» και η Αγία Μαρίνα Σίκα, γι' αυτό λέγεται. Αγία Παρασκευή στις 26 Ιουλίου, η προστάτητα των ματιών και των οπτικών. Και τέλος στις 27 του μηνός έχουμε του Αγίου Παντελεήμονα, ιατρού που θεράπευε άφυλο κερδός, σχετική και η παροιμία κουτσί στραβή στον Άγιο Παντελεήμονα. Και πολλά πανηγύρια βεβαίως μέσα στον Ιούλιο, καλοκαιρινός μήνας, μεγάλες γιορτές, πολλές οι ευκαιρίες και αφορμές για γλέντια και χορούς, για πανηγύρια, παραδοσιακά και θρησκευτικά. Στον υπόλοιπο κόσμο τώρα, σήμερα είναι Εθνική Γιορτή στον Καναδά, σε ανάμνηση της συντηρητικής πράξης της χώρας την 1η Ιουλίου του 1867. Είναι Εθνική Γιορτή και στη Ρουάντα, για την κήρυξη της ανεξαρτησίας της χώρας από το Βέλγιο το 1962. Εθνική Γιορτή και στο Μπουρούντι, για την κήρυξη της ανεξαρτησίας του από το Βέλγιο το 1962 επίσης. Στη Σομαλία, επίσης Εθνική Γιορτή, για την ενοποίηση της χώρας το 1960. Στην Κίνα τώρα είναι και η μέρα της ίδρυσης του Κομμουνιστικού Κόμματος. 1η Ιουλίου συνέβη το 1921 το ΚΚΚ, Κομμουνιστικό Κόμμα Κίνας, που κυβερνά την αχανή αυτή χώρα. Από το 1949 είναι το μεγαλύτερο πολιτικό κόμμα του κόσμου με 86 εκατομμύρια μέλη. Πάμε Ινδία, Εθνική ημέρα των γιατρών εκεί, και γυρνάμε πιο κοντά στα σύνορά μας, στη Βουλγαρία. Γιουλάγια λέει η γιορτή σήμερα στη Βουλγαρία, που θυμίζει την εποχή των hippies. Τα γιουλάγια γιορτάζονται στους. Για τους γειτονές μας Βουλγάρους σήμερα. Αυτά με την ταυτότητα της σημερινής μέρας, της πρώτης μέρας του Ιουλίου, αλλά και με κάποια χαρακτηριστικά αυτού του μήνα που για 30 ακόμα μέρες θα είναι εδώ, μέχρι τις 31 του μηνός, και ο τελευταίος μήνας της σεζόν για μας, ραδιοφωνικά να πούμε. Θα κλείσουμε για λίγο τα μικρόφωνά μας τον Αύγουστο, όσοι ήθιστε, για να επιστρέψουμε όταν έρθει η ώρα μας ξανά για τη νέα σεζόν. Αυτός είναι ο τελευταίος μήνας της σεζόν. Συνεχίζουμε όμως κανονικότατα στις επάλξεις καθημερινά εδώ ζωντανά. Ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα τώρα και επιστρέφουμε κανονικότατα ζωντανά για 2,5 ώρες ακόμα εδώ στο Ευρωσκόπιο μας.
1: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση μείνε εδώ.
2: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
3: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
2: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας. Η Ένωση. Παράγουμε μαζί. Αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
4: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δηδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Δηδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
5: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
6: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελατηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
5: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
7: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα?
8: Ο Λαχαναγωρίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
7: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
8: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
7: Ο Λαχαναγωρίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
8: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27571. 1 και 6936-095-300.
7: Ο Λαχαναγωρίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
1: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
1: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
0: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδική μίσθωση ΣΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Δηδημότυχο, Ορεστιάδος 86.
1: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
2: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
0: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή. Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520-25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202.
3: Προχωράμε στη ροή της εκπομπής, φίλες και φίλοι. Συνεχίζουμε εδώ στο ευρωσκόπιό μας. 11 παρά 20 αυτή τη στιγμή η ώρα και είναι η ώρα να κάνουμε και ένα ταξιδάκι στο χρόνο πριν επιστρέψουμε στο σήμερα, στο εδώ, στο παρόν και στο τώρα, να δούμε τι συνέβη σαν σήμερα στο παρελθόν. Με οδηγό τη σημερινή ημερομηνία, ένα σύντομο ταξίδι σε διάφορους σταθμούς της ιστορίας για να παραδειγματιστούμε, για να γνωρίσουμε, να μάθουμε, να θυμηθούμε, να επαναλάβουμε τα καλώς καμωμένα, να αποφύγουμε τα παραδείγματα προς αποφυγή του παρελθόντος. Πάμε στο 1828. Σαν σήμερα άρχισε η λειτουργία της στρατιωτικής σχολής Ευελπίδων με την επωνυμία Λόχος Ευελπίδων. Διοικητή τον Ιταλό λοχαγό Σαλτάλη και ανώτερο επόπτη τον Βαβαρό συνταγματάρχη Έιδεκ. Το διάταγμα της ίδρυσής της θα υπογραφεί αργότερα, 21 Δεκεμβρίου του 1828. Άρχεστε μαθών, άρχιν επιστήσει, το μότο της σχολής Ευελπίδων. 1913 υπογράφεται στο Χατζί Μπεϊλίκ η συνθήκη ανακοχής μεταξύ Ελλάδος και Βουλγαρίας σαν σήμερα για τον Δεύτερο Βαλκανικό Πόλεμο. 1916 αρχίζει η μάχη του Σόμ, η οποία εξελίσσεται σε μία από τις πλέον αιματηρές αναμετρήσεις του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Είναι η μάχη που διήρκησε μέχρι τον Νοέμβριο του ίδιου έτους και οι απώλειες εκατέρωθεν ξεπέρασαν το 1 εκατομμύριο. 1932. Δύο μήνες μετά τη χρεοκοπία, την τότε χρεοκοπία της Ελλάδας, διοργανώνεται συλλαλητήριο στο πεδίο του Άρεως εναντίον στις αυξήσεις των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος και του νερού. Η χωροφυλακή επιτίθεται στους συγκεντρωμένους και αρχίζουν συγκρούσεις που επεκτείνονται σε όλη τη γύρω περιοχή. Πω, η ιστορία κύκλους κάνει. 1932 συνέβησαν όλα αυτά πριν σχεδόν έναν αιώνα. 1960, η Σομαλία αποκτά την ανεξαρτησία της σήμερα. 1962, η Ρουάντα και το Μπουρουντί επίσης γίνονται ανεξάρτητα κράτη. 1967, αρχίζει η λειτουργία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της Κομισιόν, που αποτελεί και την κυβέρνηση τρόπων την άτης ΕΟΚ, τότε νυν Ευρωπαϊκής Ένωσης. 1979, σαν σήμερα, μπαίνει στη ζωή μας το Walkman. Αμέ, η Sony είναι που λανσάρει στην Ιαπωνία αρχικά το Walkman, σαν σήμερα το 1979 και πρωταγωνίστησε στις ζωές πολλών εφήβων κυρίως, αλλά και μεγαλύτερων τις επόμενες, όχι δεκαετίες, δεν κράτησε και πάρα πολλά χρόνια είναι αλήθεια, αλλά μέχρι τη δεκαετία των 90's, του 90, το είχαμε. Μετεξελίχθηκε εντελώς βεβαίως τώρα, με τα hands free στα αυτιά. Είναι μια τεχνολογική επανάσταση, χωρίς καλώδια, χωρίς τίποτα, χωρίς κασέτες και play και πίσω μπρος και στυλό να γυρνάει την ταινία. Πόπο Walkman. Σαν σήμερα το 1979, ελάτε στο 2004 τώρα να περάσουμε να αλλάξουμε αιώνα, όταν σαν σήμερα η Εθνική Ελλάδος πλησιάζει ακόμα πιο κοντά στο απόλυτο όνειρο, την κατάκτηση του Euro 2004. Η Εθνική μας νικά την Τσεχία με 1-0 σαν σήμερα στον ημιτελικό και περνά στον τελικό για να αντιμετωπίσει την οικοδέσποινα Πορτογαλία. Το χρυσό γκολ για την Ελλάδα πέτυχε με κεφαλιά στην εκπνοή του πρώτου ημιχρόνου της παράτασης ο Τραγιανός Δέλας. 2008 στην Αγγλία απαγορεύεται το κάπνισμα σαν σήμερα σε όλους τους δημόσιους χώρους. Και το 2013 η Κροατία είναι που γίνεται το 28ο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και πάμε στην ταραγμένη περίοδο του 2015 σαν σήμερα. Πριν 11 χρόνια, πέρασαν 11 χρόνια. Σαν σήμερα, σε καθεστώς καθυστέρησης πληρωμής θέτει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο τη χώρα μας, καθώς δεν αποπληρώνουμε τη δόση των περίπου 1,5 δισεκατομμυρίων ευρώ που οφείλαμε. Με ανακοίνωση, λύγει και το ευρωπαϊκό πρόγραμμα και η χώρα βρίσκεται πλέον χωρίς χρηματοδοτική κάλυψη. Ο τότε αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο Γιάννης Δραγασάκης, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποσυρθεί το ανακοινωθέν δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου. Την ίδια μέρα όμως, να ψηφίσουν όχι στο δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου, μας καλεί ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, επισημαίνοντας τότε ότι έτσι θα ενισχύσουμε τη διαπραγματευτική προσπάθεια της κυβέρνησής του με στόχο μια καλύτερη συμφωνία. Το 2015, λίγες μέρες, 5 Ιουλίου ήταν το δημοψήφισμα, 1η Ιουλίου σαν σήμερα το 2015, ο Αλέξης Τσίπρας μας καλούσε να ψηφίσουμε όχι για να στηρίξουμε τη διαπραγματευτική του προσπάθεια και έλεγε μάλιστα σε κάθε τόνο: δεν έχω κρυφό σχέδιο εξόδου της χώρας από το ευρώ. Το τόνιζε για να ψηφίσουμε όχι. Υπερίσχυσε το όχι, 60%. Ωραιότατο κρυφό σχέδιο να γίνει νέα από τον Αλέξη Τσίπρα και να τα ανατρέψει όλα στη συνέχεια. Λίγο αργότερα. Λοιπόν, αυτά τα γεγονότα, σαν σήμερα, σε διάφορες στάσεις στο χρόνο, από το 1828 μέχρι το 2015 φτάσαμε. Στο 2026 όμως είμαστε και η Έλληνα Παπαρίζου θα μας οδηγήσει με πάθος καλοκαιρινό στις σημερινές εξελίξεις της τοπικής ειδησιογραφίας.

Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, και επιστρέφουμε τώρα με την τοπική της γραφή και επικαιρότητα όπως αυτή παρουσιάζεται στον έντυπο τοπικό τύπο. Να ρίξουμε μια ματιά στους τίτλους των τοπικών μας ημερήσεων εφημερίδων, έτσι για να πάρουμε μια σφαιρική άποψη από την ειδησιογραφία του τόπου, από τη Ροδόπη και τον Εύρο πιο συγκεκριμένα. Μέχρι Ροδόπη θα φτάσουμε με τις δύο ημερήσιες εφημερίδες που μας έρχονται από την Κομωτινή, ο Παρατηρητής της Θράκης και ο Χρόνος είναι αυτές. Και από την Αλεξανδρούπολη αμέσως μετά, Αλφαβητικά, η Γνώμη και η Ελεύθερη Θράκη. Βεβαίως για όλα αυτά θα τα έχετε διαβάσει, θα τα έχετε ακούσει στο radioevros.gr 24 ώρες το 24ωρο. Η ενημέρωση είναι εκεί, αλλά και στο πρωινό μας, πρωινό μεσημεριανό μας ζωντανό πρόγραμμα της ενημερωτικής μας ζώνης. Εδώ στο Radio Evros όλα αυτά είναι όσα προηγούνται πριν γίνουν θέματα στον υπόλοιπο τύπο. Εδώ πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην εφημερίδα ο Παρατηρητής της Θράκης. Οργή για τις δηλώσεις Ταχιάου από το Βήμα της Βουλής. Ορίστε το θέμα που επικρατεί, κυριαρχεί παντού, σε όλα τα τοπικά και όχι μόνο μέσα. Από το Οικονομικό Επιμελητήριο Θράκης δείχνει το ανάλγητο πρόσωπο της εξουσίας και πολλαπλή άγνοια στα ζητήματα της Θράκης, λέει το Οικονομικό Επιμελητήριο Θράκης. Ο Ιλχάν Αχμέτ καλεί τον Πρωθυπουργό τώρα να πάρει θέση. Παίρνει μεγάλες διαστάσεις το θέμα, να δούμε τι θα μας απαντήσει ο κύριος Ταχιάου σε λίγο, ζωντανά, στη συνέντευξη που έχουμε προγραμματίσει στις 11.30. Να σας γνωστοποιήσω και να υπενθυμίσω σε όσους ήδη το άκουσατε νωρίτερα που το λέγαμε. 11.30 ώρα έχουμε καλεσμένο τον κύριο Ταχιάου εδώ, στο Ευρωσκόπιο. Άλλα θέματα στον Παρατηρητή της Θράκης. Από τον κύριο Τοψίδη, η διοίκηση της Περιφέρειας στηρίζει έμπρακτα το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης και επενδύει σε συνεργασίες που ενισχύουν την ανάπτυξη, λέει ο Περιφερειάρχης. Το είδαμε χθες αναλυτικά το ζήτημα. Δελτίο τύπου εξέδωσε η Περιφέρεια γι' αυτό. Η Εγνατία, τα Διόδια και η Αλήθεια που αποκαλύφθηκε είναι το editorial από τον Παρατηρητή της Θράκης, της εκδότριας, με φωτογραφία του Νίκου Ταχιάου επίσης. Εθνική Στρατηγική Εξωστρέφειας προτείνει ο Νίκος Αγγελίδης από τα επιμελητήρια, το επιμελητήριο Ροδόπης. Περίπου 10.000 ήταν οι επισκέπτες στο Φεστιβάλ Φαναρίου. Αυτός είναι ο απολογισμός σύμφωνα με την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, την Ατάσα Λιβεριάδου, για τη φετινή διοργάνωση. Μάλιστα. Μπήκαμε και στην τελική ευθεία τώρα για την διαδικασία για την εκλογή μουφτή Κομωτινής. Αντίστοιχα και για την Ξάνθη έχουμε τις διαδικασίες να εξελίσσονται. Να θυμίσω ότι ο πρώτος επίσημος μουφτής του ελληνικού κράτους με το νέο καθεστώς είναι ο κύριος Σεφέρ από το Διδημότυχο, ο μουφτής Διδημοτύχου. Ο κύριος Σερίφ, με συγχωρείτε, το σωστόν. Και τώρα περιμένουμε να εκλεγεί και στην Κομωτινή και στην Ξάνθη μουφτή. Τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής ήδη που θα εκφέρουν για τους υποψήφιους μουφτίδες γνώμη επιλέχθηκαν χτες για την Κομωτινή. Αυτά από τον Παρατηρητή της Θράκης μεταξύ άλλων. Να δούμε και την εφημερίδα Ο Χρόνος. Ο υφυπουργός Νίκος Ταχιάος μίλησε στο Χρόνο. Καλά, δεν μίλησε ζωντανά. Μια τηλεφωνική επικοινωνία επιδίωξε ο δημοσιογράφος, ο Διονύσης Βοριάς, και πολύ καλά έκανε και το πέτυχε. Και το απάντησε ο κύριος Ταχιάος και κατέγραψε αυτά που του είπε και τα δημοσίευσε χτες. Στο Χρόνο απάντησε και τα διόδια της Νέας Εγνατίας Οδού ο κύριος Ταχιάος ότι δεν προβλέπεται στη σύμβαση παραχώρηση ελεύθερη διέλευση επαγγελματικών οχημάτων. Αυτό που ακούσαμε και στη Βουλή στην ουσία δηλαδή. Και το ότι προβλέπεται για 2-1 χρόνια ελεύθερη διέλευση των μόνιμων κατοίκων. Αυτή είναι η κάθετη κατηγορηματική απάντηση της κυβέρνησης απέναντι σε όλα τα αιτήματα που έχουν λάβει από το γραφείο του Πρωθυπουργού μέχρι τους υπουργούς και τους υφυπουργούς και τους άλλους παράγοντες και από την Τέρνα, την εταιρεία μάλλον της Νέας Εγνατίας Οδού ΑΕ. Δεν προβλέπεται. Τελεία. Άλλα θέματα στην εφημερίδα Ο Χρόνος. Ο πρόεδρος του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου λέει πως έχω απογοητευτεί. Ο κ. Σαββάκης είναι αυτός. Η Ροδόπη σε χειρότερη μοίρα, λέει, από Εύρου και Ξάνθη. Τρία αιτήματα προς την κυβέρνηση που δεν υλοποιήθηκαν. Ο λόγος που δηλώνει απογοητευμένος από τη μέχρι στιγμή στήριξη της επιχειρηματικότητας και οι προτάσεις του εν ώψη της ΔΕΘ, την οποία χαρακτηρίζει τελευταία μας ελπίδα, ο πρόεδρος του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου της Ροδόπης. Είχαμε πυρκαγιές, δύο μέτωπα στη Ροδόπη, άμεσα αντανακλαστικά έδειξη πυροσβεστική σε προφητηλία και περιοχή ραδιοφωνικού σταθμού, αναφέρει η εφημερίδα Ο Χρόνος. Η ίδρυση παραρτήματος του ΕΚΕΤΑ στην Αλεξανδρούπολη στο επίκεντρο του Περιφερειακού Συμβουλίου. Γι' αυτό και η απάντηση από τον κύριο Τοψίδη για την ενίσχυση και την υποστήριξη του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης πολλαπλώς από την περιφέρεια, όπως υποστηρίζει. Βεβαίως δεν είναι μόνο η είδηση του παραρτήματος του ΕΚΕΤΑ, είναι και η σύμβαση που κάνει με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο τώρα η περιφέρεια για τις γέφυρες. Και αυτό ήταν ένα πολύ μεγάλο σοβαρό ζήτημα και ταυτόχρονα παράλληλα συνδέονται. Αυτά και από την εφημερίδα Ο Χρόνος. Για να έρθουμε στις δύο ευρύτικες εφημερίδες. Είναι η Γνώμη, είναι και η Ελεύθερη Θράκη. Κατά σειρά. Πρώτο θέμα στη Γνώμη, πιο άλλο θύελλα αντιδράσεων από τις δηλώσεις Ταχιάου για τα διόδια στη Θράκη.
και στους υπότιτλους της εφημερίδας, στο κύριο τίτλο, στο κύριο θέμα, στο πρώτο σέλιδο, διαβάζουμε. Η Θράκη δεν είναι ακριτική περιοχή, καθώς συνορεύει με χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεμήνυσε ο Υφυπουργός Υποδομών σε ερώτηση του Ιλχάν Αχμέτ για απαλλαγή των επαγγελματιών από τα διόδια της Εγνατίας. Το συγκεκριμένο καθεστώς που ίσχυε μέχρι 30 Ιουνίου, μέχρι χτες, δεν θα επανέλθει, δεν επανέρχεται δηλαδή από σήμερα, καθώς σύμφωνα με τον Υφυπουργό δεν προβλέπει κάτι τέτοιο η σύμβαση με τον νέο ιδιοκτητή του αυτοκινητοδρόμου. Προτείνω στον κύριο Υφυπουργό να ανακαλέσει τον ισοπρόεδρο της ΔΕΠ Εύρου της Νέας Δημοκρατίας. Το Οικονομικό Επιμελητήριο λέει πως η απάντηση δείχνει το ανάλγητο πρόσωπο της εξουσίας. Κύριο θέμα πρωτοσέλιδο και σε μεγάλη περίοπτη θέση, το μεγαλύτερο μέρος της σελίδας, της πρώτης σελίδας της εφημερίδας Γνώμη καλύπτει αυτό το θέμα. Τα λοιπά, Έλληνες και Τούρκοι φωτογράφοι ένωσαν τις εικόνες τους στην Αλεξανδρούπολη. Η έκθεση φωτογραφίας είναι αυτή. Καταγραφές νεκρών και τραυματισμένων πουλιών και νυχτερίδων στην αμμογεννήτρια της Θράκης είχαμε από την Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας της Θράκης, που διοργάνωσε διήμερη συνάντηση εργασίας με τη συμμετοχή 14 μελετητών από διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Ναυτική εβδομάδα έρχεται στην Αλεξανδρούπολη, πλήθος εκδηλώσεων και συναυλιών, ο Μπάσης για την έναρξη, η Κλαβδία για το φινάλε. Πρωτοποριακά συστήματα πρόγνωσης πλημμυρών και φυσικών καταστροφών από το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, διαβάζουμε τίτλο στην εφημερίδα Η Γνώμη. Τις κινητοποιήσεις της ΝΕΣΠ που προαναγγέλουν οι αγρότες και κτηνοτρόφοι στον Βόρειο Εύρο, έτοιμοι για νέες κινητοποιήσεις λένε. Η ανοχή εξαντλήθηκε. Από προχτές έχουν εκδώσει σχετική ανακοίνωση. Και αναμένουμε τώρα κινήσεις, γιατί προειδοποιούν οι αγρότες ότι θα υπερασπιστούν το δικαίωμά τους πια να μπορούν να παράγουν και να ζουν με αξιοπρέπεια. Αυτό αναφέρουν οι αγροτικοί σύλλογοι του Βορείου Εύρου. Οι πληρωμές που έγιναν το Σάββατο, την Παρασκευή μάλλον, δεν αναιρούν την πρόθεση για κινητοποιήσεις. Α, όχι, το Σάββατο, συγγνώμη, ναι, γιατί την Παρασκευή εξέδωσαν αυτή την ανακοίνωση. Την επόμενη μέρα το Υπουργείο κάποιες πληρωμές προχώρησε να κάνει, κάποιες καταθέσεις σε δικαιούχους, αλλά αυτό δεν αναιρεί την πρόθεση για κινητοποιήσεις, λέει ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Ορεστιάδας. Πάμε σε άλλα θέματα στη Γνώμη. Ο κύριος Τοψίδης, αμετάκλητη η άρνηση του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης για οδική σύνδεση της Εγνατίας με το νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Αυτή είναι μια ανοιχτή πληγή που δεν κλείνει, δυστυχώς. Τα δύο νέα σχέδια που επεξεργάζεται τώρα η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για να δοθεί λύση στο μείζον αυτό ζήτημα. Εξελίξεις έχουμε και για τον κόμβο των Δικέλων, προαναγγέλει ο Περιφερειάρχης. Και μια πολιτική-πολιτιστική εκδήλωση στην οποία αναφερθήκαμε τις προηγούμενες μέρες από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος στην Τομιακή Επιτροπή Εύρου στο Τζίβρε, στο Σουφλί, για τα 90 χρόνια από την απεργία των μεταξεργατριών και των σειροτρόφων στο Σουφλί του 1936, παρουσιάζεται επίσης στην εφημερίδα Η Γνώμη. Και τέλος η Ελεύθερη Θράκη, με το πρωτοσέλιδό της, από την Αλεξανδρούπολη επίσης η εφημερίδα που κυκλοφορεί καθημερινά στον Εύρο. Και πρώτο θέμα, πιο άλλο. Οργή για τις δηλώσεις Ταχιάου περί ακριτικότητας της Θράκης. Θύελλα αντιδράσεων από την τοποθέτηση του Υφυπουργού Μεταφορών για τα επαγγελματικά οχήματα και την ατέλεια διέλευση στην Εγνατία Οδό. Ποια η θέση των κυβερνητικών βουλευτών του Εύρου και του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Θράκης. Αυτά που συζητάμε από χτες καταγράφονται όλα πλέον αναλυτικά και στον έντυπο τοπικό τύπο. Κυριαρχούν στην σημερινή ειδησιογραφία του τόπου. Το κυρίαρχο πρόσωπο, ο πρωταγωνιστής όλων αυτών των γεγονότων, ο κύριος Ταχιάου, σε λίγο, ζωντανά, σε μισή ώρα περίπου εδώ, στο Ευρωσκόπιο, για να τα συζητήσουμε μαζί του όλα αυτά και να δούμε τη δική του θέση. Άλλα θέματα από την Ελεύθερη Θράκη. Εκενώστε είναι το ντοκιμαντέρ που καταγράφει τη μεγάλη πυρκαγιά του Εύρου του 2023. Εκενώστε είναι ο τίτλος του ντοκιμαντέρ. Ο κινηματογραφιστής Βασίλης Καραδάτος μίλησε στο Θράκη Νέτ για το μήνυμα προστασίας της φύσης. Αλεξανδρούπολη παραμένουν τα σκαμμένα στο κέντρο παρά τις υποσχέσεις αποκατάστασης. Αν και η εργολήπτρια εταιρεία είχε θέσει προθεσμία για τις 19 με 20 Ιουνίου, οι κεντρικοί δρόμοι δεν έχουν αποκατασταθεί πλήρως, προκαλώντας έντονη δυσαρέσκεια στους πολίτες. Καλά, χτες είχαμε 30 Ιουνίου, τι βιάζεστε. Πάντα μια μικρή παράταση, μικρή μεγάλη παράταση, πάντως έχουμε σίγουροι. Σήμερα 1η Ιουλίου, άντε σιγά σιγά μπορεί να αρχίσει η αποκατάσταση από τώρα. Στο βομβαρδισμένο τοπίο του τελευταίου μήνα στην Αλεξανδρούπολη. Το editorial της εκδότριας της Μαρίνας Κονδύλης στην Ελεύθερη Θράκη. Ο τίτλος λέει «Τον άκουσα και έφρυξα». Μάλλον υποψιαζόμαστε σε τι αναφέρεται. Ναυτική εβδομάδα με πλούσιο πρόγραμμα στην Αλεξανδρούπολη και στην Ελεύθερη Θράκη το θέμα. Δεν υπάρχουν πλέον τα χρονικά περιθώρια του κατευνασμού. Όχι στη βάρδιά μου, είναι το άρθρο του Κωνσταντίνου Κούσαντα για το crash test της εξωτερικής πολιτικής και της διπλωματίας. Εθνικό Ίδρυμα, ο χάρτης της Σεβίλης. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μπορεί να προχωρήσει σε έκδοση προεδρικού διατάγματος. Είναι άρθρο του Χρήστου Κυπούρου στην Ελεύθερη Θράκη. Και τέλος, η Κτηνιατρική Σχολή και το νέο μεταπτυχιακό στο Σουφλί ενισχύουν τις προοπτικές του Εύρου. Επαφές είχαμε του συντονιστή ανασυγκρότησης του Γιώργου Κέλλη με τον Παναγιώτη Καλακίκο, τον Δήμαρχο Σουφλίου, και τον Πρίτανη του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, τον Φώτη Μάρη στο Σουφλί, για αυτά τα θέματα.
Αυτά ήταν τα θέματα από τον τοπικό έντυπο τύπο, σε εφημερίδες δηλαδή, που σε πείσμα των καιρών συνεχίζουν να κυκλοφορούν παραδοσιακά στο χαρτί. Όταν στον ηλεκτρονικό τύπο, να θυμίσω πάλι, έγκαιρη και έγκαιρη ενημέρωση 24 ώρες 24ωρο στο radioevros.gr και ραδιοφωνική ενημέρωση στο εξάωρο, τουλάχιστον εξάωρο, πρωινό μεσημεριανό μας πρόγραμμα ζωντανά στις διαδοχικές μας εκπομπές της πρωινό μεσημεριανής μας ζώνης, αλλά και στα δελτία ειδήσεων που ακολουθούν, τα κεντρικά, τα αναλυτικά, τα σύντομα σε τίτλους. Η ενημέρωση είναι Radio Evros, καταλαβαίνετε. Έτσι θα πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα των 11 να συνεχίσουμε με την ενημέρωσή μας όλων ημών. Και ημών με ήττα και ημών με ύψιλον. Ενημερωνόμαστε όλοι ταυτόχρονα για όσα συμβαίνουν γύρω μας τη στιγμή που συμβαίνουν. Διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Περισσότερη ενημέρωση. Περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1. Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο. 97,1. Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 11. Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχη και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888 και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχη και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
1: Είστε τύπος του ρίσκου ή εκ του ασφαλούς, επειδή σήμερα με την ασφάλεια δεν παίζουνε.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Έχετε δάνειο για το σπίτι? Ελάτε να σας ενημερώσουμε για το κόστος της ασφάλειάς σας. Θα εκπλαγείτε από τη διαφορά.
1: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα χαμηλότερα ασφάλιστρα όλων των επώνυμων εταιριών για το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημα θα τα βρείτε εδώ. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις. Δωρεάν πράσινη κάρτα και αποπληρωμή αποζημίωσης άμεσα.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Οι καλύτερες ασφάλειες στους καλύτερους. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100. Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
3: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
2: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520-27224 και 25520-24533.
3: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
4: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Παλαπλάστ κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Παλαπλάστ σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Παλαπλάστ. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Μπατούνα.
5: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
0: Χορηγός εκπομπής. Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξί ειδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο, Ορεστιάδος 86.
5: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
6: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
0: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
7: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Οριστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202.

0: Φύγαμε, ξαναγυρίσαμε εδώ. Είμαστε, συνεχίζουμε 5,5 λεπτά και μετά τις 11 στη δεύτερη ώρα, στο δεύτερο μέρος του Ευρωσκοπίου. Προχωράμε, φίλες και φίλοι, ζωντανά. Εδώ στο Ράδιο Εύρος, 97,1 στα FM, στον κεντρικό και βόρειο Εύρος, 95,3 στα FM για τον υπόλοιπο Εύρο, την υπόλοιπη Θράκη μας. Δύο οι συχνότητες για να καλύψουμε όλη τη γεωγραφική έκταση της ακριτικής μας Θράκης, που είναι και μεγάλη έκταση γεωγραφικά και έχει και τις ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχή κατά τόπους. Ραδιοφωνικά καλυπτόμαστε στα FM σε δύο συχνότητες. Διαδικτυακά όμως καλυπτόμαστε από το radioevros.gr σε όλο τον πλανήτη. Για να φτάνει η φωνή του Εύρου παντού στον κόσμο. Και από άλλες πλατφόρμες διαδικτυακών ραδιοφώνων μας βρίσκεται επίσης πολύ εύκολα. Να θυμίσω την επικοινωνία μας που είναι πάντα ανοιχτή και τους τρόπους για να έρθετε κοντά μας. Να είμαστε σε επαφή στο 2552-029-413 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο για να ακούσουμε τη φωνή σας. Το σταθερό 2552-029-413. Και κινητό διατίθεται για μηνύματα, γραπτά μηνύματα μπορείτε να στέλνετε στο 6977-549-975, SMS, Viber, WhatsApp, Telegram, με οποιαδήποτε εφαρμογή. Στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο, η διεύθυνση info@radioevros.gr. Στα social media παντού, Facebook, Instagram, TikTok, X, μας βρίσκετε πολύ εύκολο ως Radio Evros, κάντε και εκεί τα like και τα follow και τα απαραίτητα, η σχετική, για να είμαστε και κοινωνικά δικτυωμένοι. Ή και ελάτε και από εδώ αν θέλετε. Πάντα οι πόρτες μας, οι καρδιές μας, τα μικρόφωνά μας ανοιχτά. Στο κέντρο της πόλης Νέας Ορεστιάδας, οι εγκαταστάσεις του Ράδιο Εύρος, από όπου εκπέμπουμε, Αδριανούπολης 170, στη συγκεκριμένη διεύθυνση, πολύ κοντά στο κτέλ της πόλης. Λοιπόν, πάμε να προχωρήσουμε σήμερα σε υψηλό κίνδυνο και πάλι για Πυρκαγιά. Ο μισός Εύρος, ο Δήμος Σουφλίου και ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που ισχύει από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Οι Δήμοι Σουφλίου και Αλεξανδρούπολη τίθενται σε κατάσταση υψηλού κινδύνου, στο κίτρινο δηλαδή. Η Σαμοθράκη δεν είναι, ούτε ο υπόλοιπος Εύρος, δημότυχο Ορεστιάδα. Οι δύο από τους τρεις Δήμους είναι σε υψηλό κίνδυνο. Και για την υπόλοιπη Θράκη είμαστε στο γαλάζιο, στο μπλε, σε μέση επικινδυνότητα. Όπως και η περισσότερη έκταση της Ελλάδας, πολύ λίγες περιοχές είναι σε υψηλή επικινδυνότητα σήμερα. Βλέπω Δήμο Σουφλίου, Δήμο Αλεξανδρούπολης, Ρόδο, Μισή Εύβοια, Αττική και λίγο Δυτική Ελλάδα στην Πελοπόννησο πάνω αριστερά. Προσέχουμε ωστόσο, ειδικά στο Σουφλί και στην Αλεξανδρούπολη, στους δύο Δήμους και παντού. Υπάρχει και απαγόρευση κυκλοφορίας από το Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης στις αναδασώσεις έναντι Κάη Μάκρης και στον χώρο Αναψυχής Σικοράχης. Από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ σήμερα, λόγω αυτής ακριβώς της επικινδυνότητας. Τώρα από το αστυνομικό δελτίο, μόνο μία είδηση μας έρχεται από την Αλεξανδρούπολη προς στιγμήν. Σίγουρα κατά τη διάρκεια της ημέρας θα έχουμε και άλλα περιστατικά που θα μας περιγράψουν οι αρχές. Συνελήφθη χτες το βράδυ στην Αλεξανδρούπολη από συνοριοφύλακες των Φερών ένας αλλοδαπός, διότι εντοπίστηκε να οδηγεί για ταχύ επιβατικό αυτοκίνητο το οποίο είχε θέσει σε κυκλοφορία με πινακίδες που δεν έχουν χορηγηθεί νόμιμα, έχοντας αντικαταστήσει τις νόμιμες πινακίδες κυκλοφορίας με πλαστές. Κατασχέθηκε λοιπόν ένα ζεύγος πλαστών πινακίδων κυκλοφορίας και την προανάκριση ενεργεί το τμήμα τροχέας Αλεξανδρούπολης. Αυτήν μόνο τη σύλληψη είχαμε αλλοδαπού για πλαστογραφία και παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας από τη Διεύθυνση Αστυνομίας της Αλεξανδρούπολης. Μια πολύ σημαντική εξέλιξη έχουμε για τον Δήμο Σουφλίου. Ήταν να γίνει, ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Εδώ και δεκαετίες διεκδίκηση από το Δήμο Σουφλίου. Μια αθόρυβη, εδώ που τα λέμε, διεκδίκηση. Δεν ακούστηκε πολλές φορές το θέμα. Τέθηκε, αλλά όχι με πολύ έντονο δυναμικό τρόπο όπως τίθενται και τίθενται και άλλα θέματα από τον Δήμαρχο Σουφλίου κατά τη διάρκεια συνεδριάσεων των Επιτροπών Ανασυγκρότησης του Εύρου, αλλά και σε άλλες περιπτώσεις. Για το συγκεκριμένο γινόταν μια αθόρυβη δουλειά, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος που επετεύχθη τελικά με τον νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Μιλάμε για τη νέα διάταξη τώρα που φέρνει το Δήμο Σουφλίου πιο κοντά σε προοπτικές ανάπτυξης, με χρηματοδοτήσεις κυρίως που μπορούν να έρθουν πιο εύκολα, πιο άμεσα, πιο γρήγορα, με άλλες διαδικασίες ταχύτατες, καθώς πλέον εντάσσεται, κατατάσσεται στους ορεινούς Δήμους της χώρας ο Δήμος Σουφλίου. Πήρε αυτόν τον χαρακτηρισμό, τον έλαβε, είναι ορεινός ο Δήμος Σουφλίου πια. Και επειδή το περιμέναμε, καταγράψαμε την πρώτη δήλωση από τον κύριο Καλακίκο και μόλις εχθές ανακοινώθηκε επίσημα, τη δημοσιεύσαμε να την ακούσουμε ακριβώς τι είπε στην κάμερά μας αποκλειστικά ο Δήμαρχος με αυτήν τη σοβαρότατη εξέλιξη.
1: Πολύ σημαντική είδηση για το Δήμο Σουφλίου, αυτή που θα μας μεταφέρει ο Δήμαρχος. Κύριε Δήμαρχε, Μία δικαίωση και μία ικανοποίηση για το Δήμο Σοφλείο είναι ότι με το ψηφιστέν νομοσχέδιο για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης έχουμε μία διάταξη που πλέον ο Δήμος Σοφλείου κατατάσσεται στους ορεινούς δήμους, στους μεγάλους ορεινούς δήμους. Ήταν ένα αίτημα που το διεκδικούσαμε από το 19 με την ανάληψη των καθηκόντων μας. Υπήρξε συνεχής διεκδίκηση. Ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο αίτημα, παρόλο που και οι προηγούμενοι υπουργοί, γιατί εδώ θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Λιβάνιο, τον Θεόδωρο, γιατί με την ανταπόκριση, με το ενδιαφέρον και αντιλήφθηκε το μέγεθος του προβλήματος αλλά και της αδικίας που γινόταν στο Δήμο Σοφλείο όταν ανάμεσα σε αυτούς που έχουν χαρακτηριστεί οι Δήμοι ορεινοί, ο Δήμος Σοφλείου, η έκτασή του στο 90% επί το συνόλο της έκτασης των ορεινών άλλων όγκων είχε μεγαλύτερη έκταση. Όμως οι οικισμοί, οι δημοτικές κενότητες, οι περισσότερες ήταν στην παρέβρια περιοχή. Άρα δεν μπορούσαμε να ενταχθούμε. Χρειαζόταν μία διάταξη η οποία έγινε πράξη, μπήκε μέσα στο νομοσχέδιο και αυτό ήταν η πυκνότητα του πληθυσμού του Δήμου Σοφλείου που είναι από τους πιο αρρικοδικημένους. Έχουμε 9 άτομα ένα τετραγωνικό χιλιόμετρο, οπότε μπήκε όποιος είναι κάτω από το 10, από 10 κατοίκους ανά πυκνότητα ένα τετραγωνικό χιλιόμετρο και είναι στην κατηγορία των μεσαίων ή υπερωτικών δήμων, πλέον μπορεί χαρακτηρίζεται ορεινός.
2: Αυτό μπορεί να ωφελήσει και άλλους δήμους, δηλαδή με αφορμή αυτήν την διάταξη.
1: Αυτή η διάταξη όλοι οι Δήμοι που ήταν κάτω από 10 ήδη είχαν χαρακτηριστεί ορεινοί. Μόνο ο Δήμος Σοφλείου ήταν αυτός που
2: είχε. Μιλάμε
1: αυτό
2: για αποκατάσταση αδικίας.
1: Γι' αυτό μιλάμε, διότι ξέρετε τι είναι να μιλάει ο άλλος και να λέει ότι είναι ορεινός όγκος και να το λες τι έκταση έχεις, να σου λέει 300 χιλιόμετρα και εσύ να έχεις 870 τετραγωνικά χιλιόμετρα ορεινής έκτασης. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι ήταν μία δικαίωση το Δήμο Σοφλείου και εκεί είχαμε μία παρέμβαση και το γραφείο του Πρωθυπουργού της Βόρειας Ελλάδος, της συντονίστριας της κυρίας Σόκου, που συνέδραμε ως προς το δίκαιο αίτημα που αντιλήφθηκαν πλέον στα ανώτατα επίπεδα και από τον κύριο Πρωθυπουργό αλλά και από τον Υπουργό τη δικαίωση αυτού του αιτήματος που σημαίνει.
2: Τι σημαίνει πρακτικά να δούμε για το Δήμο τώρα, πώς ωφελείται ο Δήμος Σοφλείου?
1: Πάνω απ' όλα μεγαλύτερες χρηματοδοτήσεις, δυνατότητες σε επενδυτικές επενδύσεις, αναπτυξιακά έργα, αλλά και στην Ειδική Επιτροπή που πλέον έχει συσταθεί και που είναι υπό την υποπτία του κυρίου Πρωθυπουργού, γιατί υπάρχει η Ειδική Γραμματεία των Ορεινών Όγκων. Αυτές οι ιδιαιτερότητες και αν θέλετε και μια δυνατότητα διαχείρισης πολλών θεμάτων και αρμοδιοτήτων που δεν έχουν άλλοι δήμοι, τις έχει πλέον ο Δήμος Σοφλείου ως ορεινός δήμος. Άρα λοιπόν δικαίωση, αισιοδοξία και μία διαβεβαίωση προς τους πολίτες ότι όσο είναι η σημερινή Δημοτική Αρχή που πιστεύω να συνεχίσει, να εξακολουθεί να συνεχίζει την πορεία της, θα έχει μία αποτελεσματικότητα και μία θετικότητα για την περιοχή του Δήμου Σοφλείου.
0: Αυτά είπε στην καμερά μας, στο μικρόφωνο μας, τις πρώτες του δηλώσεις για την πολύ σημαντική αυτή εξέλιξη, την είδηση για τον Δήμο Σοφλείου και εκδόθηκε χτες και επίσημη ανακοίνωση από τον Δήμο με θέμα την ικανοποίηση του διαχρονικού αιτήματος για την κατάταξη του Δήμου Σοφλείου στους ορεινούς Δήμους. Συγκεκριμένα η ανακοίνωση του το δελτίο τύπου από τον Δήμο Σοφλείου αναφέρει: ο Δήμος Σοφλείου εκφράζει την ιδιαίτερη ικανοποίησή του, διότι σήμερα, με την ψήφιση του νομοσχεδίου για τον νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, ο Δήμος κατατάσσεται στην κατηγορία των μεγάλων ορεινών Δήμων, δικαιώνοντας έτσι ένα πάγιο και διαχρονικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας και της Δημοτικής Αρχής. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί σημαντική θεσμική αναγνώριση των ιδιαίτερων γεωμορφολογικών, κοινωνικών και αναπτυξιακών χαρακτηριστικών της περιοχής μας και δημιουργεί νέες προοπτικές για το μέλλον του Δήμου. Η κατάταξη στην κατηγορία των ορεινών Δήμων αναμένεται να προσφέρει τη δυνατότητα πρόσβασης σε πρόσθετα χρηματοδοτικά εργαλεία, ειδικά αναπτυξιακά προγράμματα και ευνοϊκές ρυθμίσεις που θα συμβάλλουν στην ενίσχυση των υποδομών, της επιχειρηματικότητας, της κοινωνικής συνοχής και της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Η Δημοτική Αρχή εργάστηκε συστηματικά και με συνέπεια για την προώθηση του συγκεκριμένου αιτήματος, αναδεικνύοντας σε κάθε επίπεδο την αναγκαιότητα της θεσμικής αυτής παρέμβασης και τα πολλαπλά ωφέλη που θα προκύψουν για την ευρύτερη περιοχή. καταλήγοντας την ανακοίνωση της Δημοτική Αρχή του Δήμου Σουφλίου, ευχαριστεί τον Υπουργό Εσωτερικών Θεόδωρο Λιβάνιο για την ουσιαστική συμβολή για το έμπρακτο ενδιαφέρον που επέδειξε, όπως υποστηρίζει η Δημοτική Αρχή, καθώς και τη θετική ανταπόκρισή του σε ένα δίκαιο και τεκμηριωμένο αίτημα του Δήμου μας. Παράλληλα, ευχαριστούμε, λένε, τη συντονίστρια του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, Έλενα Σόκου, για τις πρωτοβουλίες που ανέλαβε στην επίτευξη αυτού του σημαντικού στόχου. Τέλος, στην ανακοίνωση του Δήμου Σουφλίου καταλήγει: συνεχίζουμε με σχέδιο, συνεργασίες και διεκδικήσεις, ώστε να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τις νέες δυνατότητες που ανοίγονται για το Δήμο Σουφλίου και τους δημότες μας.

0: Αυτό το καλοκαίρι πάντως συνεχίζουν να ταλαιπωρούνται στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης οι κάτοικοι με τις έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εξαιτίας έργων και του φυσικού αερίου. Πάλι έργα συνεχίζονται και έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επίσης τίθενται σε εφαρμογή σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου Αλεξανδρούπολης εκ μέρους της εργολήπτριας εταιρείας. Ανακοινώνεται λοιπόν ότι εξαιτίας έργων φυσικού αερίου επί τμήματος της οδού Μοσχονησίων από τη συμβολή της με την οδό Ηρακλείου έως τη συμβολή της με την οδό Κασάνδρου στην Αλεξανδρούπολη θα εφαρμοστούν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Δηλαδή, έχουμε σήμερα προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας και παράκαμψη οχημάτων διαμέσου όμορων οδών. Από τις 8.30 το πρωί ξεκίνησαν οι εργασίες και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και διακοπή κυκλοφορίας και μέχρι τις 2.30 υπολογίζεται, προγραμματίζεται να συμβαίνει αυτό. Παραμένουμε στο Δήμο Αλεξανδρούπολης, διότι σήμερα έχουμε και την ανάδειξη νέου Προεδρίου στο Δημοτικό Συμβούλιο και νέας Δημοτικής Επιτροπής, φίλες και φίλοι. Όχι, δεν έχουμε σήμερα. Έχουμε την Παρασκευή 3 Ιουλίου, μα Τετάρτη δεν έλεγαν. Άλλαξε κάτι. Αναβλήθηκε, μετατέθηκε. Μέχρι χτες γνώριζα για σήμερα Τετάρτη ότι θα γίνει αυτή η συνεδρίαση. Ίσως κάτι δεν θυμάμαι καλά. Βλέπω σημερινή ανακοίνωση από το Δήμο Αλεξανδρούπολης. Παρακαλείστε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αλεξανδρούπολης στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου την Παρασκευή 3 Ιουλίου και ώρα 8 το βράδυ σε ειδική συνεδρίαση η οποία θα πραγματοποιηθεί διαζώσεις με θέμα ημερήσιας διάταξης, εκλογή των μελών του Προεδρίου του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημοτικής Επιτροπής. Σύμφωνα με τις διατάξεις των τάδε άρθρων, του τάδε κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης κλπ. Από την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. Αυτή είναι μια ειδική συνεδρίαση που αυτές τις ημέρες θα τη δούμε να προγραμματίζεται και να λαμβάνει χώρα σε όλους τους δήμους της χώρας. Διότι μέσα στην πρώτη εβδομάδα μετά το πέρας των 2,5 ετών θητείας θα πρέπει να αναδειχθούν νέα μέλη, να εκλεγούν νέα μέλη στα Προεδρία των Δημοτικών Συμβουλίων της χώρας, αλλά και Δημοτικές Επιτροπές καινούργιες. Οπότε ξεκίνησε ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, τουλάχιστον με την ανακοίνωση που έκανε γνωστή την πρόσκληση αυτή για την συνεδρία Δημοτικού Συμβουλίου του ειδικού αυτού, της ειδικής αυτής συνεδρίασης για την Παρασκευή στις 8. Αναμένουμε και από τους υπόλοιπους Δήμους να δούμε πότε και αν θα έχουμε και αλλαγές στην ουσία στα μέλη των Προεδρίων και των Δημοτικών Επιτροπών ή απλά θα ανανεώσουν τη θητεία τους και τα επόμενα 2,5 χρόνια θα υπάρχουν τα πρόσωπα. Από χθες ξεκίνησε και η προθεσμία για την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής των μαθητών και των μαθητριών σε γενικά λύκεια, σε επαγγελματικά λύκεια και σε πειραματικά επαγγελματικά λύκεια για το σχολικό έτος 2026-2027. Είναι μια προθεσμία που θα διαρκέσει μέχρι τις 8 Ιουλίου, μόλις 8 μέρες συνολικά από χθες που ξεκίνησε. Και μέχρι τα μεσάνυχτα της 8ης Ιουλίου, όσοι επιθυμούν να εγγραφούν, να ανανεώσουν την εγγραφή τους ή να μετεγγραφούν σε οποιαδήποτε τάξη δημόσιων, ημερήσιων και εσπερινών γενικών λυκείων και επαγγελματικών λυκείων και ημερήσιων PayPal, θα μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους για το σχολικό έτος 2026-2027. Υπάρχει συγκεκριμένη εφαρμογή, πλατφόρμα, οι γνωστές πλατφόρμες, οι e-εγγραφές. Μπορούν να υποβληθούν οι αιτήσεις. Υπάρχει η εγκύκληση σχετική με τις οδηγίες από το Υπουργείο Παιδείας. Στο radioevros.gr μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά. Μέχρι 8 Ιουλίου είναι δυνατή η υποβολή των νέων αιτήσεων, η τροποποίηση ή και η διαγραφή τους, καθώς επίσης και η αποθήκευση και η εκτύπωσή τους. Από σήμερα 1η Ιουλίου οι σχολικές μονάδες, τα ΓΕΛ, τα ΕΠΑΛ και τα ΠΕΠΑΛ εφημερεύουν μία μέρα την εβδομάδα για να πληροφορηθείτε μάλιστα την ημέρα εφημερίας του σχολείου που σας ενδιαφέρει. Ανάλογα με τη διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που ανήκει, στον Εύρο ανήκουν όλα σε μία διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αλεξανδρούπολη. Μπορείτε να βρείτε στοιχεία επικοινωνίας για να καλέσετε και να μάθετε αν λειτουργεί. Μία μέρα την εβδομάδα, είπαμε, θα εφημερεύουν τα σχολεία αυτά, δηλαδή για μία εβδομάδα, μία φορά μόνο, αφού 8 Ιουλίου λύγει όλο αυτό. Τα αποτελέσματα τώρα της κατανομής των μαθητών και των μαθητριών μέσω της επιλογής αιτήσεις μου στο TaxisNet θα είναι ορατά. Γιατί από την Παρασκευή 10 Ιουλίου για τα ΕΠΑΛ, από την Παρασκευή 10 Ιουλίου και για τα πρότυπα ΕΠΑΛ, από την Τετάρτη 15 Ιουλίου για τα ΓΕΛ. Πάμε να συνεχίσουμε όμως μουσικά, γιατί ξεκίνησε ήδη η Μαρίζα Ρίζο, βλέπω.
1: Λες ότι κουράστηκες και δεν αντέχεις άλλο.
0: Και συνεχίζουμε και προχωράμε επιστρέφοντας με τα υπόλοιπα.
1: Είναι ο

Τρία λεπτά πριν τις 11.30. 11 και 27 πρώτα λεπτά αυτή τη στιγμή ώρα, φίλες και φίλοι. Λίγο πριν υποδεχτούμε τηλεφωνικά, ζωντανά, τον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, τον κύριο Ταχιάου, στην εκπομπή. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφοντας, ελπίζω να πάνε όλα καλά και να τον έχουμε κοντά μας, έστω και τηλεφωνικά, για να πάρουμε τις απαντήσεις στα ερωτήματα που τίθενται εδώ και δύο μέρες τώρα, από προχθές το απόγευμα, όταν προέκυψε όλη αυτή η μεγάλη αναστάτωση, σε εισαγωγικά, και καταιγισμός δηλώσεων, οργισμένων δηλώσεων, από πολλές πλευρές εναντίον όσων ακούστηκαν από το βήματος της Βουλής, από τον ίδιο τον Υφυπουργό, απαντώντας τον κύριο Ιλχάν Αχμέτ, για την ελεύθερη διέλευση των επαγγελματικών οχημάτων στα διόδια της ακριτικής Τράκης. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε με τον Υφυπουργό στην παρέα μας.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
2: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
1: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας. Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
3: Εσύ θέλω να είσαι το

0: αδερφός μου, ο ανθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
1: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψει το κατάστημά μας στην Αλεξανδρούπολη, Λεωφόρος Δημοκρατίας 193. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Όταν τα λεπιδόπτερα χτυπούν, δεν έχεις χρόνο για δεύτερες σκέψεις. Χρειάζεσαι δύναμη. Χρειάζεσαι σιγουριά. Χρειάζεσαι Κοσαΐρ. Το Κοσαΐρ στοχεύει στη ρίζα του προβλήματος, καταπολεμώντας αυγά και προνύμφες πριν γίνουν απειλή. Ένα κορυφαίο εντομοκτόνο από την Ανταμά, ευέλικτο στη χρήση και κατάλληλο για πολλές καλλιέργειες, σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες του παραγωγού σήμερα και στο μέλλον. Κοσαΐρ από την Ανταμά. Καμία κρυψώνα. Καμία επιβίωση. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.

0: Μάρκετ Πράξεις Κεντερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
2: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Μπατούνα.
3: Και με τον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, τον κύριο Νίκο Ταχιάο κοντά μας, έστω και τηλεφωνικά, να σας καλωσορίσουμε, να σας υποδεχτούμε στον Εύρο, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα.
4: Καλημέρα. Καταρχάς, είμαι σχετικά κοντά στη Θεσσαλονίκη.
3: Α, είστε Θεσσαλονίκη. Καλώς ήρθατε και στην ακριτική μας Θράκη, στον ακριτικό μας Εύρο, και περιμένουμε, παρακαλώ πολύ, να μας δώσετε τελικά τις απαντήσεις σε σχέση με όλα όσα ακούγονται το τελευταίο διήμερο, σχετικά με όσα απαντήσατε δηλαδή στον κύριο Ιλχάν Αχμέτ στη Βουλή και τον τόρο που ξεσήκωσαν όλες αυτές οι απαντήσεις σας, κύριε Υφυπουργέ. Τις ακούσατε, τις καταλάβατε, τις. Ναι, παρακαλώ.
4: Καταρχάς, δεν μου είναι άγνωστος Εύρος. Για το καλωσόρισατε. Δεν μου είναι καθόλου άγνωστος Εύρος και θα σας εξηγήσω, αλλά. Προηγουμένως να πω το εξής, επειδή θέλω να είμαι έντιμος και μόλις σήμερα ανέτρεξα στα πρακτικά της Βουλής. Και επειδή θέλω να είμαι έντιμος και όταν κάνω ένα λάθος θέλω να το ομολογώ, θέλω να πω ότι ενώ χθες με είχε παραξενέψει, σήμερα βλέπω ότι καλώς. Εν πάση περιπτώσει, η δικαιολογία το γεγονός ότι παρεξηγήθηκε η αναφορά μου στην. Στο χαρακτήρα, στην ακριτικότητα της περιοχής, ναι, διότι εγώ δεν είχα, νόμιζα ότι είχα πει αποκλειστικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια περιοχή που συνορεύει. Είχα στο μυαλό μου άλλη περιοχή της Ελλάδος, γιατί όπως καταλαβαίνετε, εγώ ξέρω το σύνολο της Εγνατίας που περνάει και ξέρω τι αιτήματα υπάρχουν. Δεν είχα σε καμία περίπτωση την περιοχή της Θράκης στο μυαλό μου. Δεν είχα πει τη λέξη αποκλειστικά, κατά συνέπεια καλώς παρεξηγήθηκε. Δεν εννοούσα τη Θράκη σε καμία περίπτωση, θέλω να το ξεκαθαρίσω αυτό και θα σας εξηγήσω γιατί. Εγώ στη Θράκη ξέρω, δούλευα στη Θράκη. Έχω μπει από τα σπίτια των εθνοφρουρών στους κήπους και έχω δουλέψει στα σπίτια τους, μέχρι και τα μειονοτικά σπίτια της Ροδόπης, και σήμερα και ως υπουργός αγωνιώ για το πώς θα φτάνουν στα χωράφια τους οι κάτοικοι στα απομακρυνθέντα της ορεινής Ξάνθης. Ξέρω πολύ καλά τη Θράκη. Ξέρω την ιδιαιτερότητά της, ξέρω τα προβλήματά της. Η αναφορά μου, η απάντησή μου σε ό,τι αφορά την ακριτικότητα αφορούσε στο γεγονός ότι ως γορελαδίτης, ξέρω επίσης πολύ καλά ότι και στη Θεσσαλονίκη, εδώ γύρω μου τώρα να βγούμε, θα σου πούνε περισσότεροι ότι είμαστε ακριτική περιοχή. Σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, σε όλο τον άξονα που διατρέχει και τη Δυτική Ελλάδα, την Ήπειρο εννοώ, που διατρέχει η Εγνατία Οδός, η αίσθηση της ακριτικότητας υπάρχει. Η αναφορά μου λοιπόν είχε το εξής χαρακτηριστικό. Ότι πρώτον η ακριτικότητα είναι κάτι το οποίο έχει διαφορετικές, πολύ διαφορετικές, αν θέλετε, διαστάσεις σε κάθε περιοχή, αλλά και ότι δεν μπορεί να αποτελεί έναν αντικειμενικό λόγο, δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο ούτε καν από τον νόμο, για εξαιρέσεις οι οποίες αφορούν τη διαχείριση των οδικών υποδομών. Ναι. Αυτή ήταν η δικιά μου. Δεν παρεξηγήθηκε αδίκως η αναφορά μου, ήταν λάθος η διατύπωση μου.
3: Ομολογώ ότι με αυτή την αρχική σας τοποθέτηση αλλάζετε τελείως την ατζέντα της κουβέντας. Είναι σίγουρο ότι θα εκτιμηθεί αυτό. Είναι τίμιο όπως το παρουσιάζετε, το λέτε και το ομολογείτε. Όντως υπήρξε αυτή η εντύπωση από όσα ακούσαμε.
4: Ακούσαμε λάθος. Απλά και είχα στο μυαλό μου κάθε το άξονα.
3: Διαβάζοντας χθες το δελτίο τύπου, λέγατε για αυθαίρετες ερμηνείες που ανέκυψαν και εκεί ήθελα να ξεκινήσω με αυτό,
4: ναι,
3: να σας ρωτήσω πώς.
4: Διότι σήμερα είδα το. Μπράβο. Σήμερα είδα ανέκυψε. Σήμερα το πρωί. Δηλαδή ανέκυψε με απορία. Έτσι. Δεν ήταν αυθαίρετη ερμηνεία. Ήταν δικιά μου ελλιπής τοποθέτηση. Διότι εγώ είχα στο μυαλό μου ότι μια περιοχή η οποία έχει αποκλειστικά σύνορα με την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν εννοούσε εσάς. Έτσι και μάλιστα.
3: Ποια δεν είχα στο μυαλό μου καν.
4: Δεν θέλω να το αναφέρω τώρα αυτό και θα ανοίξω άλλη κουβέντα. Δεν ξέρω. Όχι ότι αυτή η περιοχή δεν είχε χαρακτηριστικά κριτικότητα.
3: Αλλά δεν όχι έχει την ακριτικότητα του Εύρου και τη Θράκη. Δεν έχει μια Τουρκία δίπλα. Καταλαβαίνω.
4: Όπως και η ακριτικότητα του Εύρου. Ακούστε, η ακριτικότητα του Εύρου είναι διαφορετική στον Εύρο. Έτσι, όπου μπαίνει και μια παράμετρος που λέγεται απειλή. Για να είμαι ξεκάθαρος. Είναι διαφορετική η ακριτικότητα στην Ροδόπη, όπου. Εγώ θέλω να αντιμετωπίζω με ισονομία τους ανθρώπους ανεξαρτήτως της εθνικότητας ή της θρησκείας. Έτσι. Το ίδιο είναι και στη Ξάνθη. Λοιπόν, είναι διαφορετική κάθε περιοχή και διαφορετικά τα προβλήματα κάθε περιοχής.
3: Και διαφορετική ακριτικότητα στην Ήπειρο με την Αλβανία. Ωραία, καταλαβαίνουμε. Για να σταθούμε στα δικά μας.
4: Είναι διαφορετική εκεί, προφανώς. Σωστό. Έτσι, λοιπόν, οπότε νομίζω ότι το θέμα της ακριτικότητας.
3: Το ξεκαθαρίσατε απόλυτα, κύριε Υπουργέ. Να σας ευχαριστήσω για αυτό.
4: Είμαι απολύτως. Ωραία. Εξοικειωμένος με το τι σημαίνει.
3: Δεν εκφράσατε καμία θέση της κυβέρνησης, όπως ακούστηκαν διάφορα μετά από χτες και στη συνέχεια.
4: Δεν
3: ενστερνίζεται η κυβέρνηση κάποια τέτοια αντίληψη. Το καταλαβαίνουμε όλοι. Όχι, είδαμε και τους κυβερνητικούς βουλευτές του τόπου και τους συναδέλφους σας. Όλοι αντέδρασαν σε αυτό που ακούστηκε.
4: Αντέδρασε, αλλά δεν έχουν δίκιο. Μου έλειψε μια λέξη. Η λέξη ήταν η λέξη αποκλειστικά που ήθελα να πω. Έχουν δίκιο. Εν πάση περιπτώσει, εγώ είμαι Βορειοελλαδίτη. Σε καμία περίπτωση δεν θα. Αφισβητούσα ότι η Θράκη είναι ένας τόπος ο οποίος έχει τα ιδιαίτερα προβλήματά του, αλλά τα έχει και όλη η ελληνική περιφέρεια.
3: Εντάξει, εμείς θα σταθούμε σε ιδιαιτερότητες, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Θράκης μας.
4: Ό,τι αφορά τη διαχείριση των μεταφορών και των μετακινήσεων, είναι ένα ζήτημα στο οποίο πρέπει να τις λαμβάνουμε υπόψη μας στο μέτρο που αυτό είναι εφικτό. Εδώ λοιπόν τι έχουμε, την Εγνατία Οδό. Η Εγνατία Οδό είναι ένας δρόμος πολύ γυρασμένος. Εσείς στην περιοχή της Θράκης τον ξέρετε.
3: Καλά, και δεν το ξέρουμε. Αναγκαστικά το ξέρουμε. Με αυτόν
4: εγώ τον περνούσα καθημερινά, διότι στην προηγούμενη μου εργασία ασχολήθηκα με το project του TAP. Από τα χωράφια που έχουν απαλωτριωθεί στον Εύρο μέχρι και την Καστοριά, έχω περάσει ένα προς ένα. Και από τις δουλειές που έχουν γίνει. Λοιπόν, ξέρω πάρα πολύ καλά την περιοχή. Ξέρω και τον δρόμο, γιατί αν δεν υπήρχε αυτός ο δρόμος, δεν θα γινόταν και το έργο. Για να είμαστε ειλικρινείς. Ο δρόμος αυτός είναι ένα πλεονέκτημα για την Βόρεια Ελλάδα. Είναι ένας δρόμος όμως, ο οποίος έχει πολύ μεγάλα προβλήματα και χρειάζεται πάρα πολύ σημαντικές εργασίες ανάταξης και αποκατάστασης, γιατί είναι γυρασμένος δρόμος. Είναι ένας δρόμος ο οποίος πρέπει να υιοθετήσει νέες τεχνολογίες και αυτό δεν μπορεί να γίνει δωρεάν, ούτε μπορεί να υποστηριχθεί μέσα από τον κρατικό προϋπολογισμό, σας διαβεβαιώνω. Σας διαβεβαιώνω γι' αυτό. Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε πολύ φιδωλοί στις απαλλαγές τις οποίες δίνουμε ή στις παραδοχές τις οποίες κάνουμε. Οι παραδοχές λοιπόν δεν ξεκίνησαν από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας, ξεκίνησαν από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Ο διαγωνισμός αυτός για την Εγνατία Οδό ξεκίνησε το 2017.
3: Τα τεύχη δημοπράτησης, λέτε. Ναι, ωραία.
4: Τα τεύχη δημοπράτησης δόθηκαν στους αναδόχους για πρώτη φορά τον 6ο μήνα του 2018.
3: Μάλιστα.
4: Τον 6ο μήνα του 2018 δεν ήταν κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία. Ουδέποτε υπήρχε οποιαδήποτε αναφορά για απαλλαγές των διοδίων για οποιαδήποτε κατηγορία. Μάλιστα. Για οποιαδήποτε κατηγορία. Στο χρηματοδοτικό μοντέλο με το οποίο έκαναν προσφορά οι υποψήφοι, περιέλαβαν το σύνολο της κυκλοφορίας, άρα όλα τα αυτοκίνητα τα οποία κινούνται στον άξονα, είτε αυτά ανήκαν σε κατοίκους της Θράκης, της Ηπείρου, της Κοζάνης και πάει λέγοντας.
3: Κύριε Υπουργέ, το ερώτημα είναι δεν υπήρχαν περιθώρια να αλλάξουν αυτά, να τροποποιηθούν, να διαμορφωθούν αλλιώς, να προλάβετε καταστάσεις.
4: Το γεγονός ότι συμπεριλήφθησαν τα οχήματα των κατοίκων της, των περιοχών στις οποίες ίσχυαν αυτές οι απαλλαγές που εκβελούν, δεν μόνο στη Θράκη, είναι και σε άλλες περιοχές του άξονα της Εγνατίας. Για 2-1 χρόνια είναι κάτι το οποίο το επιβάλαμε εμείς με πολλή πίεση στον παραχωρησίουχο.
3: Ναι.
4: Θα λέω εμείς ενώ η σημερινή
3: περιθώρια τροποποίησης
4: και μεταφορών, προσέξτε,
3: ναι,
4: επιβαρύνει όμως τον κρατικό προϋπολογισμό. Δηλαδή για κάθε διέλευση που κάνει κάτοικος της οποιασδήποτε περιοχής έχει απαλλαγή από τα διόδια, το τίμημα και την ώρα το κόμιστο το πληρώνει το ελληνικό δημόσιο.
3: Ξέρετε, αυτό
4: δεν είναι δωρεάν.
3: Δεν μας εκπλήσει
4: με
3: ούτε μας.
4: Εξαίρεση του αναπήρου.
3: Ναι, ούτε μας.
4: Εξαίρεση του αναπήρου.
3: Αν θέλετε, μας αφορά εμάς εδώ στον Εύρο ή στη Θράκη. Καλός ή κακός, από τον κρατικό προϋπολογισμό, ας επιβαρυνθεί ο κρατικός προϋπολογισμός για να ενισχυθεί η οικονομία και
4: το
3: η επιχειρηματικότητα της περιοχής.
4: Κοιτάξτε. Λοιπόν, συμφωνώ. Ναι. Απλώς ο κρατικός προϋπολογισμός, ο οποίος μπορεί να επιβαρυνθεί για την ενίσχυση οικονομία τη περιοχή δεν είναι το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, το οποίο αφορά αποκλειστικά τα έργα. Γιατί κρατήσαμε του κατοίκου αυτή την απλαγή των κατοίκων, θα σα το εξηγήσω.
3: Και αυτή είναι προσωρινή, έτσι, και αυτό να μα το πείτε. Ότι είναι προσωρινή.
4: Ορίστε.
3: Είναι προσωρινή, ναι, ναι, να το διευκρινίσουμε αυτό.
4: Αυτό.
3: Δεν θα ισχύει για τα 35 χρόνια παραχώρηση.
4: Είναι προσωρινή για 2-1 χρόνια,
3: ναι,
4: με τη μορφή με την οποία προβλέπεται να γίνει, δηλαδή με την νομοθετική ρύθμιση.
3: Ναι.
4: Γιατί την κρατήσαμε αυτή, κρατήσαμε διότι επειδή αφορά διαδημοτικές μετακινήσεις, οποίες έχουν τοπικά χαρακτηριστικά,
3: ναι,
4: και επειδή μέχρι σήμερα είχε ξεκυλώσει πάρα πολύ το σύστημα της εγνατίας οδού σε ό,τι αφορά τις άδειες και αυτές, δεν είχαμε και καλές καταγραφές αυτών, πρέπει στα επόμενα 2 χρόνια να μετρήσουμε τι ακριβώς σημαίνει αυτό σε κόστος για τον κρατικό προϋπολογισμό. Αυτό σε ό,τι αφορά τους κατοίκους των περιοχών, διότι καταλαβαίνουμε ότι εκεί, επειδή υπάρχουν και ευπαθείς ομάδες, έχουμε ανάγκες οι οποίες είναι ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν. Ανάγκες μεταφοράς σε νοσοκομεία, ανάγκες μεταφοράς σε κέντρα υγείας, ανάγκες μεταφοράς στην διοικητική έδρα ενός Δήμου.
3: Ναι.
4: Νομίζω ότι το καταλαβαίνετε αυτό. Σε ό,τι αφορά τώρα τα επαγγελματικά οχήματα, γιατί αυτά μόνο.
3: Να κλείσουμε λίγο το θέμα με τους πολίτες πρώτα, ναι, και μετά να πάμε στα επαγγελματικά. Λοιπόν, αυτό ισχύει και για τα μετοπικά διόδια. Ισχύει επίσης εξίσου, κύριε Υπουργέ, γιατί έχουμε τώρα παρεμβάσεις ακροατών που μας λένε ότι στη Μέστη τους ενημέρωσαν ότι σε λίγες μέρες η κάρτα μονίμου κατοίκου θα ισχύει μόνο για τα μετοπικά, όχι για τα πλευρικά διόδια. Ισχύει.
4: Όχι, θα συνεχίσει να ισχύει και για τα πλευρικά.
3: Κατηγορηματική απάντησή σας για να το ξέρουν οι ακροατές, γιατί μας στέλνουν μηνύματα.
4: Οι εντολές σχετικές έχουν δοθεί από. Με τη δικιά μου υπογραφή.
3: Ναι, απλά η εταιρεία έχει ενημερώσει τους εργαζόμενους στα διόδια να ενημερώνουν τους διερχόμενους.
4: Γιατί το έκανε η εταιρεία. Η εταιρεία ξέρετε γιατί το έκανε. Διότι η υπουργική απόφαση, η οποία υπήρχε το 2017, που μιλούσε μόνο για τα
3: μετοπικά.
4: Μόνο για τα μετοπικά, εκείνη η οποία ίσχυε. Η ερμηνεία την οποία έχω δώσει με προσωπική μου ευθύνη είναι ότι θα ισχύσει ό,τι ίσχυε μέχρι τη 31η Δεκεμβρίου. Του 2025.
3: Δεν το ξέραν οι εργαζόμενοι, δηλαδή, στην εταιρεία και πήραν λάθος οδηγία. Μάλλον πήραν λάθος οδηγία. Όχι, γιατί μπερδεύουν λίγο τώρα.
4: Ο νόμος συμπεριέλαβε την διάταξη της Υπουργικής Απόφασης όπως ίσχυε. Εκεί δεν υπήρχε λέξη με τοπικά διόδια.
3: Για όλα τα διόδια λοιπόν.
4: Και
3: ωραία.
4: Τότε υπήρχε, όχι, εκεί δεν υπήρχε λέξη μάλλον πλευρικά διόδια. Υπήρχε λέξη με τοπικά διόδια. Με τοπικά. Εφαρμόστηκε εθνικά για τα πλευρικά διόδια. Και το διατηρούμε αυτό τώρα με εντολή.
3: Ωραία. Για να δώσουμε μια σαφή απάντηση, δεν ισχύει αυτό που λένε τώρα.
4: Δεν πρέπει να ισχύουν γι' αυτό οι κάτοικοι. Δεν πρέπει να ισχύουν γι' αυτό.
3: Πάμε στους επαγγελματίες
4: τώρα. Το θέμα των κατοίκων.
3: Βεβαίως, πάμε στα επαγγελματικά οχήματα.
4: Γιατί 2-1 χρόνια θα μετρήσουμε αυτή τη στιγμή τι κοστίζει αυτό στο ελληνικό δημόσιο.
3: Ναι.
4: Και η επόμενη κυβέρνηση, γιατί προφανώς η επόμενη κυβέρνηση θα διαχειριστεί μετά από 3 χρόνια αυτή την υπόθεση, μια επόμενη κυβέρνηση, θα έχει τη δυνατότητα με ειδική εντολή.
3: Ναι.
4: Να αναλάβει το κόστος των μετακινήσεων των κατοίκων, εάν κρίνει ότι το αντέχει ο κρατικός προϋπολογισμός και μπορεί να το συνεχίσει.
3: Μάλιστα.
4: Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο θα κριθεί στην επόμενη τριετία. Πρέπει να μετρήσουμε τώρα, γιατί σας λέω ειλικρινά ότι το ζήτημα ήταν πάρα πολύ ξεχυλωμένο. Πάρα πολύ ξεχυλωμένο. Υπήρχαν στα ίδια ονόματα κάρτες πάρα πολλές. Πάρα πολλές.
3: Εννοείται δεν υπήρχαν ασφαλιστικές δικλείδες ώστε να μην εξαπατήσει κανείς την εταιρεία. Εξαπατούσαν οι πολίτες στην εταιρεία με κάποιο
4: θέμα
3: τρόπο.
4: Να υπάρχει γενικώς μια ισονομία, να εφαρμοστεί ο νόμος. Έτσι.
3: Μπορεί να αυστηροποιηθούν τα κριτήρια.
4: Μια κρατική εταιρεία έχει μια άνεση να τα κάνει σχετικά ελεύθερα. Η Εγνατία, κοιτάξτε, ότι σέπρεπε η Εγνατία. Δεν μπορούσε, γιατί έτσι είναι το δημόσιο λογιστικό, να αντιστοιχηθεί με τις δαπάνες που ήταν απαραίτητες για το έργο. Έπρεπε κανονικά να μπαίνει στο όριο δαπανών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
3: Ναι.
4: Το σχήμα αυτό δεν λειτουργούσε. Η παραχώρηση πρέπει να συγκεντρώσει πάρα πολλά έσοδα για να μπορέσει με αυτά τα έσοδα να χρηματοδοτήσει την ανάταξη του δρόμου. Που είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα και να συμπληρώσει και όλα στον δρόμο σε σημεία που πρέπει να συμπληρωθούν. Δηλαδή, ας πούμε, ο άξονας των Ευζώνων και με την Χάλασσα.
3: Ναι.
4: Που είναι ο κάτω άξονας από τη Βόρεια Μακεδονία, όπως καταλαβαίνετε. Εκεί έχει υποχρέωση η εταιρεία να το ξαφτιάξει από την αρχή. Αυτό μπορεί να γίνει χωρίς έσοδα, μπορεί να στερήσει τα έσοδα. Δεν μπορούσαμε να μετρήσουμε στη φάση στην οποία έγινε ο διαγωνισμός τις απαλλαγές των διοδίων.
3: Τώρα μιλήσατε για έναν κάθετο άξονα. Έχουμε και τον πολύ παθοδικό μας κάθετο άξονα στον Εύρο, ο οποίος δεν έχει πλέον παραχωρηθεί στη νέα Εγνατία Οδό ΑΕ, και αυτό είναι ένα άλλο ανοιχτό θέμα.
4: Εννοείται για τον πιο από όλα.
3: Αρδανίου-Ορμενίου, ένας άξονας μόνο. Ορμενίου-Αρδανίου. Είναι κάθετος άξονας. Είναι ο μόνος που δεν έχει παραχωρηθεί.
4: Εκεί, σε εκείνον τον κάθετο άξονα, αυτή τη στιγμή δεσμεύουμε με πολύ σημαντικούς πόρους και ευρωπαϊκούς από το ΣΕΦ και από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για να κάνουμε το σιδηροδρομικό άξονα, που είναι πάρα πολύ βασικό, έτσι, πίθη Ορμένιο και πέρα. Αλλά ξέρω ότι υπάρχει και ο κάθετος άξονας που έχει τη σημασία του. Εγώ θα σας προσθέσω και άλλους, ότι έχει σημασία και το πώς θα υπάρξει η συντήρηση του Νυφαία Κομωτινή, έχει σημασία και το πώς θα προχωρήσει ο δρόμος από το Δημάριο μέχρι τη Σμπίνθη στην περιοχή της Χάνης, αφού μιλάμε για όλη την Θράκη. Είναι πράγματα που μας απασχολούν. Αλλά ξέρετε, κάθε πράγμα στο καιρό του και ο κογιός τον Αύγουστο. Πρέπει σε πρώτη φάση να βάλουμε σε μία τάξη την Εγνατία όπως λειτουργεί μέχρι σήμερα, να διασφαλίσουμε την ποιότητά της και ερχόμαστε να προσθέσουμε κάτι τέτοιο στους άξονες. Δεν υπάρχουν οι πόροι για να γίνουν όλα τα πράγματα μαζί.
3: Πάμε στο μεγάλο ζήτημα με τα επαγγελματικά οχήματα, κύριε Υπουργέ, γιατί ξέρω ότι ο χρόνος σας πιέζει και εσάς. Θέλω να δούμε τι προοπτική υπάρχει. Αν υπάρχει έστω ένα ενδεχόμενο κάτι να αλλάξει σε αυτό, ή είναι κατηγορηματική η απάντησή σας πως δεν αλλάζει τίποτα.
4: Κοιτάξτε, τα επαγγελματικά οχήματα. Θέλω να καταλάβετε το εξής, ότι στα επαγγελματικά οχήματα δύναμον. Τα επαγγελματικά οχήματα θεωρούνται και τα ιδιωτικά οχήματα των όποιων επαγγελματίων είναι εγκατεστημένοι στην περιοχή της απαλλαγής.
3: Ξαναλέω,
4: δεν είναι μόνο η Θράκη.
3: Όσοι τα έχουν δηλωμένα ως επαγγελματικά τα οχήματά τους. Ναι.
4: Όχι και τα ιδιωτικά τους.
3: Ωραία.
4: Οι υπουργοί απόφαση το είχαν κανονικότατα.
3: Ναι.
4: Και τα ιδιωτικά τους. Λοιπόν, αυτό ήταν ξεχύλωμα που πραγματικά τους έβγαζε όλους εκτός 2-2. Εάν κάποιος θέλει να χρηματοδοτήσει την εγκατάσταση επιχειρήσεων, τη λειτουργία επιχειρήσεων στην Θράκη, και έχει λογική αυτό, γιατί ξέρουμε ότι υπάρχουν πλησιαίοι νόμοι, ότι υπάρχουν προγράμματα τα οποία τρέχουν και η κυβέρνηση και η δική μας τα έχει αυτά σε προτεραιότητα. Αυτό δεν μπορεί να γίνει μέσα από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, ούτε από τα έσοδα της Εγνατίας Οδού, τα οποία θα καλύπτει το δημόσιο. Πρέπει να γίνει από διαφορετικούς πόρους. Αυτό είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο.
3: Από πού ξεκαθαρίζεται αυτό, γιατί
4: δεν μπορεί να γίνει δηλαδή με διάταξη. Δεν μπορεί να γίνει με διάταξη του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Γιατί υπάρχει και ένα θέμα σε όλα αυτά, το οποίο έχει να κάνει και με την ίση μεταχείριση όλων όσοι ζουν πάνω στον άξονα της Εγνατίας. Πρέπει να καταλάβετε ότι και σε άλλα η Θράκη έχει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, έχει και παράπλευρο δίκτυο. Δεν έχει οματόδρομοι όπως διαβάζω σήμερα, είναι κανονικότατοι δρόμοι που η περιφέρεια τους προσέχει κιόλας. Είναι δρόμοι που θέλει περισσότερο χρόνο. Προφανώς, αλλά έχει παράπλευρο δίκτυο που μπορεί να εξυπηρετήσει και επαγγελματικές μετακινήσεις.
3: Α, μην το ξαναλέτε αυτό με το παράπλευρο δίκτυο, έχει. Κύριε Υπουργέ, δεν ακούστηκε καθόλου καλά στους Ευρύτες. Ξέρουμε ότι και στους υπόλοιπους στρατιώτες δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα που λέτε τώρα. Με τα φορτηγά τους από το παράπλευρο δίκτυο, εδώ με τα γιοταχή δεν μπορείς να πας εύκολα εκεί. Χρειάζεται να χρησιμοποιούμε τον δρόμο τον οποίο έχουμε χρησιμοποιήσει και είναι ασφαλής για να μπορούμε να μετακινηθούμε είτε για τις επαγγελματικές μας δραστηριότητες είτε τις ιδιωτικές μας. Την Εγνατία Οδό δηλαδή. Οπότε αφήστε το παράπλευρο δίκτυο. Είναι για...
4: Εάν πάρουμε την περιοχή του Εύρου, ναι, το ξέρετε ότι από την είσοδο ακόμα μόλις περνάμε εκεί την Σικοράχη και τις άλλες περιοχές,
3: ναι,
4: υπάρχει και δεύτερος δρόμος, δεν εξαρτώ, πρέπει παράπλευρος, ο οποίος σε πάση περιπτώσει είναι βατός. Δεν είναι αν κάποιος δεν θέλει να πληρώσει το ιόδια, ούτε... Κοιτάξτε, να είμαστε ειλικρινείς. Υπάρχουν περιοχές της Εγνατίας που δεν έχουν παράπλευρο δίκτυο. Δεν έχουν παράπλευρο δίκτυο και εκεί δεν υπάρχει απαλλαγή. Αυτό είναι για μένα η ίση μεταχείριση. Όποιος θέλει να ενισχύσει, εάν είναι αίτημα των Ευρυτών να ενισχύσουν την επαγγελματική τους εγκατάσταση εκεί που το καταλαβαίνω και ορθώς το θέτουν, είναι μια περιοχή η οποία απέχει μακρά από το κέντρο της Ελλάδος.
3: Είναι μια τότε, περιοχή με εθνική αξία, διαφορετική από τις άλλες περιοχές που αναφέρετε. Υπάρχουν εθνικοί λόγοι, τα αναφέρατε και νωρίτερα, πιο πριν και ο ίδιος. Η ισότητα δεν σημαίνει ότι πρέπει να τα. Σας το είπε και ο κύριος βουλευτής που υποβάλλουν την ερώτηση. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να αντιμετωπίζουμε με τον ίδιο τρόπο όλες τις περιοχές που έχουν ανώμιες ανάγκες.
4: Κοιτάξτε, στην Βόρεια Ελλάδα, όλοι συζητάνε ότι το κέντρο των logistics είναι η Αλεξανδρούπολη. Το συζητάνε όλοι, δεν το συζητάνε αυτό.
3: Ναι, αλλά η Θράκη δεν είναι μόνο η Αλεξανδρούπολη.
4: Συμφωνώ, μισό λεπτό μόνο να σα πω το εξή. Αυτό γιατί. Γιατί υπάρχει Εγνατία. Εκτός των άλλων. Και κυρίως γιατί υπάρχει Εγνατία, γιατί δεν υπάρχει τόσο πυκνό ούτε τόσο εξόπιστο σιδηροδρομικό δίκτυο. Λοιπόν, κανένας δεν έθεσε το ερώτημα, ξέρετε τα διόδια της Εγνατίας, πόσο είναι τίποτα άλλο. Υπάρχει Εγνατία. Ένας άξονας ο οποίος επιτρέπει σε πολύ σύντομο χρόνο να πάμε από τη μία άκρη της Ελλάδος σε όλη την άκρη να διασχίσουμε οριζοντίως όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Λοιπόν, αυτό πρέπει να το δούμε και ως πλεονέκτημα. Αυτό το δρόμο πρέπει να το κρατήσουμε. Δεν γίνεται.
3: Δεν λέει κανείς να μην το κρατήσουμε, άλλοι μόνο.
4: Θέλει έσοδα. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά.
3: Ναι, αλλά δεν,
4: δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά.
3: Δεν θα πούμε δηλαδή, στη λογική. Εμείς δεν μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό. Έχετε τη λογική αυτή, κύριε Υπουργέ, και την εκφράζετε και στη Βουλή. Την εκφράσατε και τώρα ότι πρέπει να υποστηρίξουμε, να υπερασπιστούμε και να, τέλος πάντων, να καλύψουμε τα έξοδα της ιδιωτικής εταιρείας που έχει αναλάβει. Και
4: δεν είναι έξοδα της ιδιωτικής εταιρείας.
3: Συγγνώμη, δεν πρέπει να καλύψουμε είναι, πρώτα τις ανάγκες του πολίτη, του επαγγελματία.
4: Τις ανάγκες του δρόμου.
3: Ναι.
4: Είναι τις ανάγκες του δρόμου. Ο δρόμος χρειάζεται πάρα πολλά εκατομμύρια κάθε χρόνο για να μπορεί να συντηρείται. Ο επαγγελματίας της
3: θα συνεχίσει να τα πληρώνει από την τσέπη του ο κάτοικος της Ακριτικής Θράκης.
4: Μιλάμε για τον κάτοικο ως κάτοικο ή μιλάμε για τον επαγγελματία?
3: Για τον μόνιμο κάτοικο, ο οποίος επιχειρεί εδώ στην περιοχή, που επιχειρεί με κόπο, ξέρετε ότι φιλορροούν πια οι επιχειρήσεις εδώ πέρα, στην περιοχή έχουν τεράστια προβλήματα και χρειάζεται από όλα τα υπουργεία και από το δικό σας μια περαιτέρω μέρημνα. Το ότι κατηγορηματικά εσείς, ότι το δικό σας υπουργείο δεν μπορεί να παρέμβει σε κάτι τέτοιο ή να βοηθήσει, εντάξει, προκαλεί το κοινό αίσθημα. Πώς να το κάνουμε, το έχετε καταλάβει δύο μέρες τώρα.
4: Ξαναλέω, το δικό μας το υπουργείο, τις όποιες απαλλαγές στην Εγνατία και σε οποιαδήποτε παραχώρηση, σε οποιαδήποτε, είτε αυτή είναι ο παθήριο, είτε οποιαδήποτε, τις πληρώνει. Τις πληρώνει. Οποιαδήποτε διακοπή της κυκλοφορίας φέρνει.
3: Με πόνο καρδιάς, από ό,τι καταλαβαίνω όμως. Δεν το κάνει και με χαρά αυτό για να καλύψει.
4: Με πόνο καρδιάς, με πόνο της τσέπης του Έλληνα φορολογούμενου. Εδώ λοιπόν, εμείς τι λέμε? Λέμε, OK, να συμφωνήσουμε ότι ο Έλληνας φορολογούμενος θα πληρώνει τις επαγγελματικές δικαταστάσεις στη Θράκη. Okay. Αυτό έχει συγκεκριμένους κωδικούς προϋπολογισμού και συγκεκριμένες πολιτικές που πρέπει να ακολουθούν. Δεν είναι οι πολιτικές του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων. Σας διαβεβαιώνω και αυτό.
3: Ωραία.
4: Δεν είναι. Εκείνο που προσπαθούμε. Μισό λεπτό να σας εξηγήσω. Εκείνο που προσπαθούμε και γι' αυτό κρατάμε τον κατοίκον προς το παρόν τις διελεύσεις, είναι να μην λειτουργεί ο δρόμος με αποτρεπτικά προς τις ενδοδημοτικές και διαδημοτικές μετακινήσεις. Αυτό είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα από την ενίσχυση των επιχειρήσεων. Η ενίσχυση των επιχειρήσεων δεν είναι ζήτημα του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων. Δεν μπορεί το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων να χρηματοδοτήσει μια τέτοια ανάγκη. Μέχρι χθες αυτό γινόταν γιατί κανένας δεν πήρε στην Εγνατία οδό ΑΕ που ήταν κρατική τις μετακινήσεις των απαλλαχθέντων. Τώρα πλέον όμως είμαστε υποχρεωμένοι να πληρώσουμε και αυτό δεν μπορεί να γίνει μέσα από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Σας διαβεβαιώνω.
3: Μάλιστα. Ωραία, αυτή είναι η απάντηση, είναι ξεκάθαρη. Από εκεί και μετά φαίνεται ότι δεν εισακούγεται κανένας επαγγελματικός φορέας, το επιμελητήριο, οι υπόλοιποι οι οποίοι έχουν άλλες αντιπροτάσεις επάνω σε αυτό.
4: Νομίζω ότι πάρα πολλοί, κοιτάξτε, πάρα πολλοί συζητάνε με τα επιμελητήρια, συζητάνε με τους οικονομικούς φορείς, συζητάνε με όλους, αλλά όλα αυτά πρέπει να μένουν σε μια στρατηγική και σε μια κοινή βάση. Δεν μπορεί αποσπασματικά κάθε Υπουργείο να λέει εγώ κάνω αυτό εκεί, εγώ κάνω το άλλο εκεί. Αυτά όλα έχουν και συγκοινωνούν τα δοχεία. Πρέπει, αυτό είναι μια στρατηγική για τη Θράκη, προφανώς πρέπει να υπάρχει μια στρατηγική για τη Θράκη, αλλά αυτό πρέπει να μπει σε μια μεγάλη εικόνα, σε μια νέα εικόνα. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών τώρα μέσα από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Σας διαβεβαιώνω γι' αυτό. Δεν το επιτρέπει το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων.
3: Τώρα έχουμε πάρα πολλές ερωτήσεις. Καταιγισμό ερωτήσεων, ξέρω ότι δεν θα προλάβουμε.
4: Ομάδες, δεν μπορούμε.
3: Ναι. Δεν θα προλάβω να σας τα θέσω όλα αυτά και είναι πολύ σοβαρά, κύριε Υπουργέ.
4: Εγώ είμαι διαθέσιμο.
3: Με ρωτάνε και από θεσμικό πρόσωπο, μάλιστα από την περιφέρεια, για τον κάθετο άξονα αυτό που συζητήσαμε πριν, Δορμενίου Αρδανίου, που είναι 200 χιλιόμετρα. Υπάρχει πρόγραμμα βελτίωση στο 1 τρίτο τη Εγνατία. Συντηρείται μάλιστα από την περιφέρεια που είναι πολυδάπανο το κόστος, μου λένε.
4: Ποιο είναι το 1 τρίτο της Εγνατίας που συνδύεται
3: αυτό, από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, το 1 τρίτο της Εγνατίας. Τώρα προφανώς
4: δεν είναι αλήθεια αυτό.
3: Θα εννοούν τον κάθετο άξονα ίσως. Γιατί ο κάθετος άξονας είναι 200 χιλιόμετρα.
4: Δεν αφορά την Εγνατία πια.
3: Ναι.
4: Δεν είναι, ούτε είναι, ούτε ήταν ποτέ τμήμα της Εγνατίας.
3: Ούτε ήταν ποτέ. Μα
4: ούτε ήταν
3: η Εγνατία οδός τον δημιούργησε, τον κατασκεύασε.
4: Με συγχωρείτε, το δίκτυο έχει περιέλθει στο σύνολό του πλην της Εγνατίας, έτσι, στην περιφέρεια.
3: Ναι.
4: Στην περιφέρεια έχει περιέλθει.
3: Και ο κάθετος άξονας που μέχρι τώρα τον γνωρίζαμε ότι είναι της Εγνατίας, τώρα πλέον δεν είναι στην Εγνατία, είναι στην περιφέρεια.
4: Όχι, η Εγνατία λειτουργεί, η Εγνατία λειτουργούσε σε έναν τον Ιφέα Κομωτινή, μόνο εκείνο. Δεν ήταν ποτέ της Εγνατίας η συντήρηση του κάθετου άξονα. Δεν ήταν.
3: Ήταν μόνο η κατασκευή και μετά τέλος πάει στην περιφέρεια η συντήρηση. Αυτό ήταν από την αρχή ο στόχος αυτό.
4: Ναι, το Υπουργείο, κοιτάξτε, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών δεν λειτουργεί δρόμους. Δεν έχουμε κανένα δρόμο εμείς. Έχουμε μόνο τις παραχωρήσεις και την Εγνατία οδό όσο την είχε ως ο κρατικός φορέας. Τώρα ούτε πια δεν είναι εδώ, αυτή είναι παραχώρηση.
3: Επειδή η περιφερειακή ενότητα Εύρω δεν είναι μόνο ο υπηρετικός Εύρος, έχουμε από τη Σαμοθράκη πολύ σημαντικό ανοιχτό πρόβλημα εκκρεμότητα με την παραλία των Κήπων. Τον δρόμο εκεί, τον παραλιακό, με ρωτάνε, είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα και είναι ανοιχτή πληγή 10 χρόνων. Υπάρχει καμιά προοπτική να λυθεί επιτέλους? Μιλάμε για περίπου 12-12,5 εκατομμύρια μελέτη και έχει κολλήσει το θέμα και δεν υπάρχει καμιά εξέλιξη.
4: Τώρα εμείς προτιμάστε για ένα θέμα που δεν το ξέρω. Εντάξει, αυτό δεν το ξέρω το θέμα. Έχω μιλήσει με τον Δήμαρχο Σαμοθράκη. Ναι. Δεν θυμάμαι αν είναι αυτό το θέμα για το οποίο συζητήσει με τον Δήμαρχο. Δεν είμαι έτοιμο τώρα.
3: Ωραία. Θα συζητήσετε με τον ίδιο Δήμαρχο επί τόπου. Μάλιστα. Ωραία.
4: Ξέρετε, ο Σκληρός Δίσκος μαζεύει, αλλά κάποια στιγμή οι πληροφορίες πρέπει να ταξινομούνται. Δεν είμαι σε θέση αυτή τη στιγμή να μιλήσω για τον Σαμοθράκη.
3: Ωραία. Να καταλήξουμε λοιπόν συμπερασματικά. Οι κάτοικοι, οι μόνιμοι της περιοχής της Θράκης και όχι μόνο, φαντάζομαι και για τις υπόλοιπες, όπου υπάρχουν ιδιώδια στην Εγνατία, έτσι, για τους μόνιμους κατοίκους. Ισχύει και για την Ήπειρο.
4: Όπου υπάρχουν απαλλαγές, δεν απαλλαγές. Υπάρχουν όλες
3: περιοχές. Α, ωραία. Ποιες είναι οι περιοχές συγκεκριμένα?
4: Στο Ρόκαστρο δεν υπάρχει απαλλαγή.
3: Ναι.
4: Στο Ρόκαστρο Θεσσαλονίκη.
3: Στη Θράκη λοιπόν για δύο χρόνια συν έναν και μετά βλέπουμε. Γιατί δεν είναι και αυτό οριστικό και σίγουρο ότι θα κλείσει μέχρι τότε το θέμα και θα πάψει μετά να ισχύει. Μπορεί το κράτος να αποφασίσει ότι δημοσιοοικονομικά μπορεί να ανταπεξέλθει και να το συνεχίσει και άλλα χρόνια. Αυτό μας λέει.
4: Δημοσιοοικονομικά μπορεί να. Αυτό ναι.
3: Ωραία.
4: Αυτό λέω. Ή μπορεί να δημιουργηθούν συνθήκες που σε κάποιες περιοχές να συμβεί αυτό και σε άλλες να πάψει η απαλλαγή. Αυτό πρέπει να το δούμε.
3: Θα γίνει επαναδιαπραγμάτευση μετά τα δύο χρόνια, δυόμιση, τρία. Πάμε και για τα
4: επαγγελματικά.
3: Ναι, παρακαλώ.
4: Δεν είναι θέμα επαναδιαπραγμάτευση, είναι ένα θέμα το οποίο μπορεί να το δει η κυβέρνηση μετά. Να το δει η όποια κυβέρνηση.
3: Εάν αρνηθεί η Νέα Εγνατία Οδός ΑΕ, ό,τι και να δει η κυβέρνηση, χρειάζεται να διαπραγματευτεί μαζί της πια για να το εφαρμόσει. Έτσι, δεν
4: εντάξει, τα εργαλεία τα νομικά, μην ανησυχείτε, θα δημιουργηθούν.
3: Ωραία. Γιατί να μην δημιουργηθούν και για τα επαγγελματικά οχήματα τότε πάλι, επανέρχομαι στο ίδιο κύριε Υπουργέ. Είναι ένα θέμα που καίει.
4: Συγγνώμη,
3: από σήμερα οι επαγγελματίες από σήμερα καλούνται ένα πάγιο ακόμη έξοδο να αντιμετωπίσουν. Από σήμερα.
4: Ακούστε, διότι εμείς αυτά τα πληρώνουμε από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, ο μόνος λόγος ο οποίος επιτρέπει να κάνεις τέτοιου είδους παρεμβάσεις είναι αυτός που αφορά τεχνικά ζητήματα μετακινήσεων. Και σας λέω αυτό, είναι οι διαδημοτικές μετακινήσεις. Ζητήματα που αφορούν ειδικές κατηγορίες και ειδικές μέρημνες δεν μπορούν να πληρωθούν μέσα από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων.
3: Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, να σας ευχαριστήσω. Ξεκαθαρίσαμε από την αρχή ότι, ανακαλείτε, καταλαβαίνετε το σφάλμα, δικαιολογείτε όσους αντέδρασαν.
4: Δεν
3: ισχύει καν αυτό ως σκέψη.
4: Ότι αναφέρετε, αν θέλετε έτσι.
3: Ωραία.
4: Ότι ορθώς το ερμήνευσαν έτσι, δεν ήταν αυτό που ήθελα να πω. Ούτε είχα στο μυαλό μου ποτέ τη Θράκη. Ξέρω πάρα πολύ καλά τη Θράκη. Όπως και όλη τη Βορειοελλάδα. Και γι' αυτό έκανα και εκείνη την αναφορά την οποία έκανα. Γιατί εγώ ξέρω και τις πιέσεις που δέχομαι και τους κάθετους άξονες. Αλλά
3: καλά.
4: Δεν υπάρχει, πρέπει να ξέρετε ότι το γεγονός ότι διατηρούμε στους κατοίκους αυτό το δικαίωμα και το πληρώνουμε από τον κρατικό προϋπολογισμό είναι ήδη μια πολύ σημαντική παρέμβαση. Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό.
3: Εντάξει, τώρα στο τέλος της κουβέντας μας δεν θα χρωστάμε και χάρη στην κυβέρνηση γιατί το κάνει αυτό, κύριε Υπουργέ. Δηλαδή, έτσι που μας το λέτε, είναι σαν να νιώθουμε και υποχρεωμένοι.
4: Δεν θέλω να πείτε, μπράβο στην κυβέρνηση.
3: Όχι, δεν χρωστάμε και χάρη σε κανέναν γι' αυτό. Νομίζω ότι αυτοδίκαια θα έπρεπε να
4: Δεν είναι θέμα χάρης.
3: Το ότι η κυβέρνηση καλύπτει αυτό το έξοδο για
4: μας. Η κυβέρνηση είναι απολύτως ειλικρινής μαζί σας, γιατί σας λέω ειλικρινέστατα ότι έχει συμβεί. Έτσι, μιλάω ειλικρινέστατα. Γιατί μία περίπτωση λέμε ναι, εκεί που δεν μπορούμε να πούμε ναι αυτή τη στιγμή, εμείς τουλάχιστον, Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, νομίζω ότι είμαι ξεκάθαρος.
3: Εκτιμώ την ειλικρίνειά σας και την ξεκάθαρη θέση σας. Σας ευχαριστώ θερμά για τη συμβολή σας στην ενημέρωση των κατοίκων της Θράκης με αυτή την κουβέντα μας. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια στο έργο σας. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Ήταν ο κύριος Ταχιάος, φίλες και φίλοι, ο Νίκος Ταχιάος, ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών.
5: ...97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 12. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
6: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Διδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
5: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
5: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
7: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 255-20-2400.
7: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
8: Για κάθε μαθητή, η επιτυχία χρειάζεται σωστή βάση, συνέπεια και καθοδήγηση. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με ολοκληρωμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με ιδιαίτερη έμφαση στην προετοιμασία των πανελλήνιων εξετάσεων αλλά και μεθερινά τμήματα για ουσιαστική ενίσχυση και σωστή προετοιμασία. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με σωστή καθοδήγηση, συνέπεια και στόχο για την ουσιαστική πρόοδο του κάθε μαθητή. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27546. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Σωστή προετοιμασία. Δεδομένη επιτυχία.
9: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520 28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
10: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης. Ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554 023 102.
2: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
11: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
12: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο.
13: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
12: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
13: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ-αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
14: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
15: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
16: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Οριστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553 02 02 02.
17: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Και τώρα ο Μπαρμπαμήτρος στο Ευροσκόπιο για τα σχόλια της εβδομάδας.
3: Κάτσε Μπαρμπαμήτρο, πού είσαι? Να σε ανοίξω το μικρόφωνο σου. Εδώ είσαι?
18: Δεν μιλάω.
3: Έλα, γιατί δεν μιλάς τώρα κι εσύ?
18: Με φάτε το χρόνο, με φάτε!
3: Όχι, δα, 7,5 λεπτά μετά τις 12. Μια χαρά είμαστε στο χρόνο μας. Άρον τον έκοψε τον υπουργό για να μην γκρινιάζεις. Μεγάλη χάρη σου.
18: Άρον τον Άρον, δεν ξέρω τι έκανες. Καλημέρα, καλό μήνα να έχετε.
3: Α, καλό μήνα. Καλή δεν είπαμε. Στα... Δεν είπαμε καλό μήνα, δεν ανταλλάξαμε ευχές με τον κύριο Ταχιάου. Το ξέχασα αυτό. Τι κάνεις, πώς είσαι?
18: Ζέστα, θερμασιά, με γύρισε.
3: Άκουσες τις απαντήσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, γιατί αυτό εκφράζει και τις κυβέρνησες
18: απέναντι. Καλά που μίλησε και αυτός άνθρωπος και μίλησε ένα μπουζ.
3: Τι σου ήρθε?
18: Ένα μπουζ.
3: Δροσιστικές.
18: Λίγο τσικό από τις...
3: Γιατί?
18: Από τις γλιστερές.
3: Σήκωσε λίγο το μικρόφωνο πιο πάνω, να μάθεις επιτέλους να μιλάς.
18: Να βγάλει το μάτι.
3: Μα εκεί να ακούγεσαι. Το θέμα είναι να σ' ακούμε.
18: Ναι, μ' ακούτε.
3: Και χωρίς μάτι. Δεν
18: με κάνετε εμένα, εδώ είχατε το ταχύν. Τα χιάους.
3: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ο Μπαρμπαμήτρος τώρα, στην παρέα μας, να κάνουμε τις απαραίτητες συστάσεις. Περάσαμε 12, είμαστε 8,5 λεπτά μετά τις 12, μεσημέρι πια Τετάρτης. Κάθε Τετάρτη τέτοια ώρα είναι η ώρα του.
18: Ναι.
3: Έφυγε πάρει από το μικρόφωνο, μιλάει κατά εκεί. Γυρνάει το κεφάλι όπου να είναι. Είναι ο Μπαρμπαμήτρος με τα σχόλια της εβδομάδας.
18: Ναι, να κάνω να ερωτήσω, όχι. Βομβάρσα για τον Ταχιάνη.
3: Έχει πολλές ερωτήσεις. Τώρα θες να απαντήσεις αυτά που δεν πρόλαβα να ρωτήσω.
18: Όχι, εγώ τι είμαι Ταχιάνος. Δεν είμαι Ταχιάνος εγώ. Λοιπόν,
3: θέλω να μου κάνεις μια πρώτη αποτίμηση των όσων άκουσες, ένα πρώτο σχόλιο για αυτά που.
18: Κοίταξε, τα πρώτα που άκουσα ή τα δεύτερα?
3: Όλα.
18: Τα πρώτα ήταν απαράδεκτα.
3: Ποια πρώτα ήταν απαράδεκτα?
18: Αυτά που έλεγε τα πρώτα.
3: Α, μέχρι χτες εννοείς. Μέχρι μάλλον αυτή την κουβέντα μας όσα έλεγε.
18: Σήμερα όμως παλίκαρος. Από την άποψη μου τώρα.
3: Με φνηδίασες στην αρχή.
18: Όχι, δεν σε άφηνε. Τι ξέρετε αυτοί, πώς, γιατί συντάζουν σε ένα γλιστερή ανάπτυξη?
3: Όχι,
18: ξέρεις
3: ήταν,
18: πώς γλιστράνε, σαν τα χέλια γλιστράνε πολιτικάντιδες.
3: Ήταν σωστή η στάση του.
18: Σωστή,
3: αναγνώρισε, όχι, τη δικαιολόγηση όλες τις αντιδράσεις.
18: Το πήρε πίσω, δεν το έκανα.
3: Είπε ότι δεν ανακαλώ, είναι αυθαίρετη αυτό το ρήμα που χρησιμοποίησαμε. Είπε ότι είναι αυθαίρετο το ανακαλώ. Αλλά στην ουσία είπε, εξήγησε ότι ποτέ δεν είχε στο νου τη Θράκη. Είχε τελείως διαφορετικό πράγμα στο μυαλό του όταν μιλούσε εκείνη την ώρα.
18: Εγώ εκείνη την ώρα ήθελα να πω και να τον έλεγα, κύριε Ταχιάουτ. Τα χάους. Με θυμίζει τον Ταχάου όμως, το γερμανικό. Και ήθελα να τον πω, ποτέ δεν έχετε κανένα στο μυαλό σας τη Θράκη. Αλλά έχετε ολιστηρές αναπτύξεις.
3: Ολιστικές.
18: Ολιστηρές. Ολιστηρές αναπτύξεις, έκτημα στάση στη συνέχεια. Και πώς είναι την Επιτροπή για την Ανάπτυξη της Θράκης που είναι τώρα Μπακογιάννη είναι ακόμα.
3: Ποια μωρέ, γιατί διακομματική τελείωσε και την παρέδωσε πόρισμα. Πού τη θυμήθηκες?
18: Ήταν
3: πρόεδρος, παρέδωσαν πνεύμα, το πνεύμα του.
18: Εμείς το πνεύμα θα το παραδόκουμε. Αυτή δεν τις επιτροπές της παραδίδων.
3: Εκείνο τελείωσε, ολοκληρώθηκε το πόρισμα. Έχουμε ένα μπούσουλα. Βάση του πορίσματος αυτού, να σου θυμίσω, έγινε και το Εύρος μετά. Οπότε βασιστήκαμε, πατήσαμε πάνω στις προτάσεις του πορίσματος.
18: Και από τον Εύρο μετά δεν έγινε τίποτα.
3: Γιατί πήγαμε τώρα σε αυτό?
18: Πού να ξέρουν, ό,τι μιλές για τον
3: Εύρο. Χαιρετισμός από τον στρατείο, από το Ρουμένιο, καλημέρα. Α, Τετάρτη είναι, λέει. Καλό μήνα και στον Μπαρμπαμήτρο.
18: Θυμήθηκες. Θυμήθηκες.
3: Είδες όμως. Να, είναι ότι. Κοίταξε, αυτό το θέμα τώρα με τον κύριο Ταχιάου είναι από προχθές το απόγευμα που έδωσε την απάντησή του στη Βουλή στον κύριο Ιλχάν Αχμέτ. Ωραία. Εχθές πήρε τεράστιες διαστάσεις.
18: Κοίταξε. Δηλαδή, άκου να δεις τώρα. Απάντησε σε έναν Έλληνα βουλευτή μουσουλμάνο για το καλό της Θράκης.
3: Ναι.
18: Λοιπόν, το αφήνω εδώ, ασχολίες του.
3: Τι εννοείς?
18: Τι εννοώ σε αυτό που εννοώ. Δεν μπορεί να τα λέμε όλα. Τι έχουμε μέσα μας, συντός μας.
3: Το ότι είναι μουσουλμάνος ο άνθρωπος.
18: Όχι, δεν είπα, είναι για το πατριώτης. Δεν είπα για τον μουσουλμάνο. Δεν με νοιάζουν οι θρησκείες. Όποιος θέλει πιστεύει ό,τι θέλει. Τελείωσε η δουλειά.
3: Άλλο αυτό, βέβαια.
18: Εντάξει, άιντε.
3: Μουσουλμάνοι, εντάξει, πόσοι χριστιανοί ορθόδοξοι έχουμε βαφτιστεί, ορθόδοξοι χριστιανοί και.
18: Καλά, δεν θα πιάσουμε τη θρησκεία τώρα, μην τη τρελαίνει.
3: Λοιπόν, να την πιάσουμε γιατί έχουμε και τους Αλεβίτες. Τους Μπεκτασίδες, τους ξέρεις.
18: Ποιος?
3: Πάνω στη Ρούσα. Δεν φαντάζεσαι.
18: Τα ξέρω αυτά.
3: Δεν φαντάζεσαι.
18: Τι έχουν παρατήσει το ελληνικό κράτος χρόνια αυτοί οι άνθρωποι.
3: Πλέον όχι από πέρσι.
18: Ναι, καλά από πέρσι.
3: Όχι, από πέρσι αναγνωρίστηκαν επισήμως πλέον ως μειονότητα, ως θρησκευτική οντότητα και έχουν δικαιώματα απέναντι στην περιουσία τους, απέναντι στα τζαμιά που δεν τα λένε τζαμιά, κάπως αλλιώς τα λένε
18: 2026.
3: Για να λειτουργούν. 2026. Το 2025. Πέρσι έγινε. Πέρσι.
18: Είναι φανατικά αντιτούρκοι.
3: Δεν υπάρχει αυτό που λες, αντιτούρκοι.
18: Εγώ τι σε λέω.
3: Καταρχάς, μας είπε και ο πρόεδρος, ήταν 3.500 περίπου. Οι 500 περίπου αποχώρησαν το 2017 για κάποιες διαφωνίες που πιθανόν να έχουν και εθνικιστικό ίσως πρόσημο. Ποιος ξέρει.
18: Μα εγώ δεν μιλάω αυτού.
3: Κάποιοι αυτοπροσδιορίζονται, μας είπε από τους 3.000 πομάκι την καταγωγή, κάποιοι τουρκογενείς. Κάποιοι τίποτα από τα δύο, κάποιοι άλλοι. Ναι. Ότι καθένας αυτοπροσδιορίζεται ως καταγωγή στα βάθη των αιώνων.
18: Τώρα εσύ
3: όπως
18: από τον Ταχιάωβιτς, πού με πιέζεις καταρχήν.
3: Ναι, σου είπα ότι στον Εύρο είμαστε πολλοί με διάφορες
18: ιδιαιτερότητες
3: ξεχωριστές.
18: Ό,τι
3: πολλές
18: κοινότητες. Κόσμος.
3: Και συμβιώνουμε
18: ένας είναι
3: και συμπάρχουμε.
18: Ένα είναι Θεός, διαφορετικός τρόπος λατρείας. Τι να κάνουμε τώρα.
3: Ναι.
18: Τι να κάνουμε τώρα.
3: Τι από προχθές, ναι, από προχθές δεν έγινε αυτό. Το απόγευμα που απάντησε. Εγώ
18: εσύ νομίζει αυτό το είπε αυτού του κατά λάθος, δεν με έκο.
3: Καλά, εγώ απαντάω και σε μηνύματα, σαν να ακούγομαι τώρα και να μιλάω και με ανθρώπους που μου στέλνουν μηνύματα.
18: Είναι άλλα, εμένα με αγνοάς.
3: Συγγνώμη, δεν σε αγνόησα, ήταν μια παρέμβαση.
18: Με αγνοάς εμένα. Ναι.
3: Τι είπες, κάτι είπες για πες.
18: Τι είχα, κάτι είπα.
3: Κάτι είπες και δεν σ' άκουσα. Σε αγνόησα κατά λάθος.
18: Έχασα το σειρμό μου τώρα.
3: Είπες αυτό που ήθελες να πεις ή εννοούσες κάτι άλλο, αλλά αλλιώς το είπες τελικά και εμείς το καταλάβαμε διαφορετικά.
18: Δεν είναι πει και το μυαλό. Πήγε και το μυαλό από τη Ζιάστα.
3: Είναι και τόσες μαζεμένες οι πληροφορίες. Ε.
18: Ναι, όχι, λέω. Α, έλεγα. Ναι. Αυτός ο Ταχιάωβιτς ήταν.
3: Ταχιάος, Νικόλαος.
18: Α, εντάξει.
3: Μην αλλάζει τα
18: εντάξει,
3: ρε παιδί
18: μου, εντάξει.
3: Ωραία.
18: Και του είπε κατά λάθος ή.
3: Όχι, είπε ξεκάθαρα ότι δεν είχα στο νου μου τη Θράκη όταν απαντούσε εκεί την ώρα και έλεγα ότι κάποιοι νομίζουν ότι είναι ακρίτες, αλλά δεν είναι όλοι ακρίτες και οι ακρίτες που συνορεύουν με Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ακρίτες.
18: Αυτό με τρομάζει ακόμα παραπάνω. Δεν είχα στο μυαλό μου τη Θράκη.
3: Όχι, όταν απαντούσε, επειδή όντως εκείνη την ώρα μου ακούσει τη ροή του λόγου και τη συζήτηση όλη, αναφέρθηκε σε όλη την Εγνατία από άκρη σ' άκρη και είπε ότι όλοι θεωρούν αυτόν ακρίτες πια στην Εγνατία.
18: Κοίταξε, έπρεπε να με φωνάξει μέσα, είχα να κάνω ερωτήσεις.
3: Α, καλά και εσύ.
18: Γιατί ο δρόμος αυτός έχει τέτοιο χάλκι και πληρώνουμε διόδια, πρώτον. Γιατί δεν έχει βενζινάδικο, δεύτερον. Γιατί δεν έχει ένα station να καθόμαστε. Station, είδες. Να φτάσει. Να καθόμαστε να παίρνουμε έναν καφέ στη μέση, ερπιδάκι μου, και ένα βενζίνα να βάζουμε. Γιατί έχετε τρυπάρες, ξέρεις ότι επιλέγουμε τον δρόμο μόνο από αριστερά.
3: Θα τα κάνει
18: γιατί
3: νέα Εγνατία ο Δός ΑΕ. Είναι
18: τώρα.
3: Στις συμβάσεις που έχουν υπογράψει.
18: Δεν θα μην κόβεις, θα πάρω τον κόσμο τηλέφωνο να
3: πατάω.
18: Μα περίμενε να σε εξηγήσω. Εγώ όταν ταξιδεύω στην Εγνατία, πάω από τα αριστερά. Γιατί τα δεξιά με τα φορτηγά, τάγκαρ, τούγκαρ, τάγκαρ, τούγκαρ. Κουβαλάς γάλα και βγάζεις γιαούρτι.
3: Καλά, στον προβατώνα ειδικά το κάνεις.
18: Τι προβατώνα, α το προβατώνα. Την Εγνατία σε μιλάω εγώ. Την Εγνατία,
3: ναι,
18: σωστά, όχι την παρά Εγνατία.
3: Σωστά, γιατί δεν είμαστε κάθετος άξονας πια της Εγνατίας.
18: Τι διόδια πληρώνουμε δηλαδή για αυτή τη συνδρομή της Γκούδης. Γκούδης!
3: 2 ευρώ θα πληρώνεις αυξημένα από την πρώτη πρώτη.
18: Τρέχει να γίνεις. Ντάγκαρ, ντάγκαρ, ντάγκαρ, ντάγκαρ στο αυτοκίνητο πήδη. Δεν φτάνει στην κλινική της Αλεξανδρουπόλεως.
3: Ναι.
18: Αυτό η Εγνατία λοιπόν, όχι μόνο θα παίρνει τις δραχμές. Το κράτος πρέπει να προφυλάσει και να ελέγχει και την κατάσταση του δρόμου. Κατάλαβες?
3: Καλά, το κράτος πια δεν
18: και
3: έχει,
18: να,
3: δεν
18: και
3: έχει
18: προ,
3: δικαιοδοσία
18: και να
3: πάνω σε αυτά,
18: και
3: να ξέρεις.
18: Προνοεί, όχι, θα βάζει εκεί ρήτρα, ποινική ρήτρα
3: τα μπήκαν,
18: και συμφωνίες.
3: Όταν ήταν να μπουν επί ΣΥΡΙΖΑ,
18: γιατί
3: δεν αλλάζουν
18: δρόμο.
3: Τώρα.
18: Γιατί
3: σύμφωνα
18: δεν
3: με τον κύριο Ταχιάο,
18: δεν ξέρω,
3: το 17-18.
18: Δεν ξέρω, και εκείνο το ΣΥΡΙΖΑ, άστο τώρα,
3: πάντως,
18: είπε, σαν ξύρισμα.
3: Η αλήθεια είναι ότι μέχρι το 22-23 υπήρχαν περιθώρια τροποποιήσεων και έγιναν κάποιες τροποποιήσεις. Απλά κανείς δεν σκέφτηκε, κανείς δεν φρόντισε, δεν μερίμνησε να σκεφτεί τους επαγγελματίες.
18: Τι γιουρολόγια είναι
3: αυτό.
18: Αυτό.
3: Τι
18: γιουρολόγια είναι απάντηση. Αυτά. Θα πας εσύ να πληρώνεις 3 διόδια ως την. Ως τον,
3: α, 3 διόδια είναι στις
18: φορές. 3 διόδια ως τον ίασμο.
3: Ναι, επί 5 ευρώ αν είναι επαγγελματικό.
18: Άστο τώρα, δεν λέω για τα λεφτά. Εκείνο έτσι κι αλλιώς μας χώνουν μοναχά τις κούφτες στα παντελόνια μας και μας τα παίρνουν από παντού. Λοιπόν. Θα πας εσύ και βλέπεις τουλάχιστον μέχρι τον ιασμό είναι τάγκαρ, τούγκαρ, τάγκαρ, τούγκαρ. Γιατί πληρώνω, κύριε Μάστορα, τρία.
3: Για να φτιαχτούν όλα αυτά. Για να τα απολαμβάνεις μετά
18: θα
3: όλα τελειωμένα, ολοκληρωμένα.
18: Μας να μας παίρνουν τα λεφτά.
3: Δεν πρόλαβε το δημόσιο, τα έδωσε σε ιδιώτη, θα τα κάνει ο ιδιώτης. Έχει 35 χρόνια μπροστά του. Μάλλον στην πρώτη πενταετία, γιατί διάβαζα λίγο τους όρους και τις συμβάσεις. Μέσα στην πρώτη πενταετία έχει πολύ σημαντικές υποχρεώσεις να εκπληρώσει. Έτσι με τη συντήρηση του δικτύου.
18: Με χαμένα υλικά, με αλλοιωμένα υλικά, με λίγα υλικά.
3: Τι εννοείς?
18: Τι εννοείς?
3: Μιλάμε για
18: μια
3: μεγαλοεταιρεία που έχει.
18: Για να κάμψει. Κοίταξε, είδα μιλάς απάνω,
3: Μα μιλάς για χαμένα υλικά και δεν θα είναι τα υλικά σωστά. Είναι δυνατόν τώρα.
18: Περίμενε να συμμελήξω, βρε χαρέ. Πας στην Autobank της Γερμανίας και είναι καρφί. Όχι τρύπα δεν βρίσκεις. Όχι σε αμαράκι δεν βρίσκεις. Φορλαδιέσαι μόναχα. Εδώ για πού να φορολαντήθεις.
3: Τι σύγκριση τώρα έκανες.
18: Περίμενε.
3: Εσύ.
18: Πας Ανδριανούπολη, Κωνσταντινούπολη, αεροδρόμιο είναι φρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρ Τρεπετέρια.
3: Μίλησες για μια χώρα τώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Τουρκία, που έχει άλλα κονδύλια χρηματοδοτικά εργαλεία και παίρνει άλλες αποφάσεις όπως θέλει αυτή.
18: Μίλησα και για τη Γερμανία.
3: Μίλησε και για τη Γερμανία, η οποία μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ξανά γίνει καινούρια.
18: Τι με νοιάζει, δεν μιλάω για τη Γερμανία, μιλάω για την Autobank. Και πληρώνουν οι άνθρωποι, αλλά έχουν δρόμους. Και να σου πω και κάτι άλλο. Παλιότερα που πήγαινα εγώ στην Γερμανία, επειδή τη πιάνει πολύ ομίχλη.
3: Ναι.
18: Ένα περίεργο πράγμα, δεν καταλάβαινα τι γίνεται. Λέω, μπα, έγινα μου εσύ ξαφνικά. Με το αυτοκίνητο, γιατί δεν ανοίγανε στα γυρόπλανο.
3: Καλά, ναι.
18: Μπαίνω σε, ένα, σε μια Autobank να πάω στο Βέλγιο.
3: Ναι.
18: Ξαφνικά βλέπω από μακριά ομίχλη. Με το που φτάνω στον δρόμο, ανοίγει ομίχλη. Άνοιγε ο Μίχλη.
3: Θερμενόμενοι
18: έγινα μου εσείς και δεν το κατάλαβα. Θεέ μου εδώ τρόμαξε.
3: Νομίζω ότι εσένα οφείλεται.
18: Κόμμα την Παπρομήτρο Σάγεση. Λοιπόν. Ναι, αλλά μετά έμαθα γιατί ρωτούσα τα ξαδέρφια μου στη Γερμανία, στο Βέλγιο, γιατί άνοιγε ο δρόμο μόλις με έβλεπε. Καταλάβαινε που είμαι Έλληνα μου και με προστάτευε. Όχι, μου λέει. Είναι ειδικά φτιαγμένο ο δρόμο, ο Autobank, από κάτω έχει θερμενόμενο, όχι πισίνα. Έχει κάτι που αυτό στέλνει κατά πάνω
3: θύ. Η άσφαλτος, το υλικό είναι.
18: Η άσφαλτος, το υλικό στέλνει κατά πάνω θύ. Από την τριβή
3: θερμότητα.
18: Από την τριβή των ελαστικών, ναι. Στέλνει κάτι μικροκύματα, δεν ξέρω τι μου είπαν. Ναι. Και ανοίγει αυλαία. Μπα, ανοίγει αυλαία, λέω.
3: Τι συνειρμούς κάνει, θέμα, το μυαλό του. Το μυαλό του έχει φύγει αλλού είναι αλλού.
18: Αχ, ζέσταν, υπάρχει, δεν ξέρω.
3: Ναι, είναι έτσι, πηγαίνει το αυτοκίνητο, ανοίγουν οι κουρτίνες η αυλαία και προχωράει αυτό.
18: Ανοίγει ο Μίχλη.
3: Ναι, ανοίγει.
18: Μόλις έφευγε τα αμαξία, έγινε τα καταπιστικά.
3: Κάναμε εικόνα τώρα, το καταλάβαμε. Το έχουμε δει και εμείς που έχουμε πάει στην
18: Autobahn. Πότε θα φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο, αυτό το ευρωπαϊκό κράτος. Που λέγεται Ελλάδα.
3: Και ο πάγος. Και ο πάγος λιώνει εύκολα. Χιόνια παγωνιές δεξιά στα χωράφια, ο δρόμος ανοιχτός.
18: Φρούτσατα. Μέσα εδώ, χιόνια παγωνιές. Και μετά παρεμβαίνει το κράτος πάλι. Χιόνια παγωνιές.
3: Δεν θυμάσαι
18: που. Ακόμα την... τώρα γίνεται το δικαστήριο για την κλείσιμο.
3: Ναι.
18: Για τις Αττικές Οδούς που.
3: Θυμάσαι ρεμάχκαν. Που όταν άρχισαν να φτιάχνουν την Εγνατία Autobahn, τη λέγαμε κι εμείς όλοι εδώ. Έτσι. Γιατί αυτή την ονομασία ξέραμε από τη Γερμανία, οι περισσότεροι. Και ακόμα Autobahn τη λένε πολύ.
18: Είναι, εγώ να σας το εξηγήσω, επειδή ξέρω καλά γερμανικά, ή για το φέρω στα ελληνικά, είναι η τράπεζα του αυτοκινήτου.
3: Αυτό είναι, ναι. Εκεί που πηγαίνεις και πληρώνεις ένα σωρό λεφτά, αλλά δεν τα παίρνεις ποτέ πίσω.
18: Σημάς. Ναι. Στη Γερμανία πληρώνεις.
3: Αυτά λοιπόν, να κλείσουμε το θέμα ή έχουμε και άλλα τέτοια.
18: Όχι, ένα μόνο, Άννα τα είπε όλα τα Χιάβιτς.
3: Έδωσε απαντήσεις όμως.
18: Έδωσε, καλέ, έδωσε, ήταν... δεν κατάλαβα. Τώρα, αυτός που ξεκινάει από την Αλεξανδρούπολη, που έχει ένα θερμοκήπιο και ανεβαίνει στην Οριστιάδα, στο Δημότικο, στο Σοφλί, στο Παζάρ, θα πληρώνει 5 ευρώ.
3: Για να πουλήσει τις ντομάτες του τώρα, ο έμπορος λες.
18: Θα πληρώνει 5 ευρώ.
3: Φυσικά. Και πήγαινε γύρνα, αλλά 5-10
18: ευρώ.
3: Και θα το κάνει αυτό πόσες φορές το μήνα. Πόσες φορές θα χρειαστεί.
18: 4-5 παζάρια, 5 σίγουρα θα τα έχει το
3: για μια πόλη, θα πάει δημότικο. Α, ναι, εννοείται την εβδομάδα.
18: Τι θα κάνει, θα πουλάει 2 κιλά ντομάτες, θα τρέχει τον πάγκο του στο
3: ένα
18: δημότικο.
3: 200-250 είναι εξτρά έξοδο. Ελάχι,
18: μάκουσε να δει τα μαθηματικά τα δικά μου που είμαι και μαθητής του Πυθαγόρα. Λοιπόν,
3: άκουσε. Από τότε, για πες.
18: Πυθαγόρα τον Γεντζηλίδη. Α, ναι, ναι, ναι. Πυθαγόρα τον παλιό. Λοιπόν, άκου να δει. Αυτό μια εβδομάδα κάθεται μια μέρα στην Αλεξανδρούπολη. Γιατί μια μέρα έχει παζάρι ή δύο μέρες έχει. 5 μέρες ανεβαίνει πάνω.
3: Ναι.
18: Στον υπόλοιπο τον Εύρο. 5-5-25. Επί δύο, γιατί δεν κερνάει, δεν κοιμάται στις μπάνκες. Πώς σου κάνει, 50 ευρώ. Ένας μήνας 200 ευρώ. Το πετρέλαιο.
3: Καλά, ναι, όχι, εγώ σου λέω έξτρα έξω.
18: Κούραση.
3: Ναι, ναι, δεν το συζητάμε.
18: Για αυτό ποιο είναι το κέρδος αυτό
3: το από
18: ανθρώπου.
3: Σήμερα στην τσέπη του επαγγελματία που κινείται στους δρόμους του Εύρου της Θράκης.
18: Θα
3: φτώχουν άλλα 200-250 ευρώ το μήνα.
18: Θα φτώχουν οι εταιρείες που πήραν τις Ιγνατίες από 50 επαγγελματίες που πήγαν.
3: Γιατί
18: έρχονται.
3: Σου λέει ότι αυτά είναι πάρα πολλά λεφτά μετά από τέσσερις μέσα στον χρόνο. Ναι, ναι, βγαίνουν κάτι εκατομμύρια.
18: Από τον Αλουνό που φεύγουν από την τσέπη πάρα πολλά λεφτά δεν θα τον νιώθουν.
3: Πώς έδωσε η Νέα Ιγνατία οδός η Τέρνα ένα 200, ένα 300, κάπου εκεί, για να κάνει τη σύμβασή της, νομίζω.
18: Να την κάνει τη σύμβασή της.
3: Πρέπει να τα βγάλει αυτά τα λεφτά και να βγάλει και κέρδος. Καταλαβαίνεις, γιατί αυτό το λέω.
18: Σε ένα χρόνο τα παίρνει αυτά από τα διόδια. Εγνατία, μα
3: ξεκινήσει. 1,5 δις.
18: Από το Δερβέν μέχρι με το Ορδάνιο, τι νομίζεις παίρνει.
3: Ναι, αλλά μετά πρέπει να επενδύσει και πόσα για να γίνουν όλα αυτά που πρέπει να φτιάξει.
18: Αν μόλις το πάρει αυτό, θα ξουρίζει. Δεν θα επενδύσει. Λοιπόν, δεν την νοιάζει.
3: Πάμε να γυρίσουμε και σε άλλα πιο τοπικά θέματα. Και αυτό τοπικότατο είναι, πολύ σοβαρό. Δεν το συζητώ.
18: Να κάνουμε ερωτήσεις, παρακαλώ.
3: Έχουμε ερωτήσεις για τη λογοδοσία της Δευτέρας. Άκουσες τίποτα?
18: Α, δεν μπορώ.
3: Πώς είχε ειδική συνεδρίαση στο Δήμο Ρεστιάδας.
18: Δεν μ' άρεσε κανένα τίποτα από αυτά. Ήταν πολύ χάλια.
3: Ξέρεις τι έχω καταλάβει όμως? Γιατί πάντα θέλω να δίνω και το παρασκήνιο, γιατί οι κάμερες δεν καταγράφουν τα πάντα. Όταν κλείνουν οι κάμερες, υπάρχει μια πόλωση. Υπάρχει μια εχθρότητα, γιατί και εχθρότητα είδα ανάμεσα σε κάποιους ανθρώπους, η οποία συνεχίζεται και μετά τη δημόσια παρουσία τους στα μέσα.
18: Προφανώς δεν μπορείς να το κάνεις άλλον.
3: Δεν είναι μόνο πολιτική η αντιπαράθεση πλέον, είναι βαθιά προσωπική.
18: Εντάξει.
3: Μιλάμε για χαρακτηρισμούς.
18: Ας καταλάβουν, ναι, το ξέρω, δεν συμφωνώ καθόλου.
3: Καλά, εντάξει. Είναι προσωπικά θέματα, αλλά αυτά πλέον βγαίνουν
18: και αυτά τα ξεκίνησε την πολίτευση στην αρχή.
3: Ποια?
18: Τα πρώτα, τα τζαρτζαρίσματα.
3: Τώρα σε αυτή τη στιγμή.
18: Στην λογοδοσία, τι μιλάμε.
3: Α, για προχτές λες μόνο. Λέω μήπως σαν σύνολο λες γενικά.
18: Δεν θέλω να ασχοληθώ σαν σύνολο. Δεν θέλω.
3: Να σου πω κάτι, ήταν μια συνεδρίαση που είχε ούτε τους μισούς δημοτικούς συμβούλους. Αυτό είναι ένα ζήτημα.
18: Και αυτό σου λέω η ασέβεια. Λοιπόν, άκου, εγώ θέλω να στα καλά πράγματα να είναι όλοι μαζί. Ναι. Στα κακά πράγματα λέγονται αλήθειες. Και από τα κακά πράγματα όταν λέγονται αλήθειες, παίρνεις και εσύ το καλό και διορθώνεις. Εγώ αυτά με αρέσουν. Τώρα δεν έχουμε λόγο να χωριστούμε. Να πω ότι πήρε φωτιά τόπος όλος απροχτέ. Κάηκαν, τώρα με έλεγε ένας άνθρωπος που κάηκαν τα στάργετ, κάηκαν τα μπέλετ, mm-hmm. Και τώρα προσπαθεί από τη στενοχώρη να δει άμα κάηκαν και τα ρεβίθια. Άμα κάηκαν τα ρεβίθια, τα κάηκε. Και δεν πει άνθρωπος να σηκωθεί όλος συμπολίτευση και αντιπολίτευση να πάνε να βρεθούν στις φωτιές. Λίγο τσικοναφανεί το ενδιαφέρον του. Αυτό με στεναχώρησε.
3: Πού ξέρεις, ποιος το είπε, εσύ εκεί?
18: Πού ήμουν εγώ? Μάλιστα. Που έβλεπα τις προσπάθειες των ανθρώπων.
3: Εντάξει, μπορεί να συντόνιζαν από το κέντρο συντονισμού που υπάρχει πολιτικής προστασίας του Δήμου και να έκαναν από εκεί όλες τις ενέργειες τις απαραίτητες. Υπάρχει ένα κέντρο συντονισμού πολιτικής προστασίας.
18: Άιντε, α το πούμε και αυτό ήταν μέσα στα air condition και συντόνιζαν.
3: Κάπως χρειάζεται κάποιοι να αναλάβουν και κάποιες ευθύνες. Να παίρνουν αποφάσεις.
18: Έστειλαν ένα ντρόν και είχαν ανοιχτή κάμερα και έλεγαν πάτε δεξιά το πυροσβεστικό. Όχι, εκεί έχει λασποριάδα, κολλήστε. Άφησε με κάτω.
3: Έχω είδηση. Σήμερα είναι μία, αύριο Πέμπτη, την Παρασκευή 3 Εβδόμου, 2.30 το μεσημέρι, θα συνέλθει το Δημοτικό Συμβούλιο Ρεστιάδας για να εκλέξει το νέο Προεδρείο για τα επόμενα 2.5 χρόνια στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου και νέα Δημοτική Επιτροπή. Ναι, είναι υποχρεωτικό. Δεν το ξέρεις. Ναι, είναι υποχρεωτικό βάσει κανονισμού στα 2,5 χρόνια ακριβώς στη μισή θητεία.
18: Αφού πάλι τα ίδια δεν είναι.
3: Ναι, αυτό δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε. Μπορεί να ανανεωθούν τα πρόσωπα. Μπορεί να τους άρεσε και να μείνουν τα υπάρχοντα πρόσωπα, να θέλουν να συνεχίσουν. Θα δούμε. Πάντως είναι προγραμματισμένοι, ήδη μάθαμε για την Αλεξανδρούπολη για την Παρασκευή. Τώρα μαθαίνουμε και για την Ορεστιάδα. Την ίδια ώρα, 2.30 το μεσημέρι, συνεδριάζει το Συμβούλιο.
18: Άμα αυτές οι αλλαγές είναι σαν την παροιμία, άλλαξε η Μανολέα και έβγαλε τα ρούχα αλλιώς. Δεν με νοιάζει καθόλου. Άμα είναι να πάει μπροστά το πράγμα, μπροστά ο τόπος, μπροστά με ιδέες, με προτάσεις, με δουλειά, με αυτό, τότε να πω ναι, να συμφωνήσω σε αυτά τα πράγματα. Τώρα δεν με νοιάζει καθόλου. Καθόλου δεν με νοιάζει.

0: Τώρα που ακούω και βλέπω.
1: Από προχτές το βράδυ τον έψαχνα.
0: Ναι, τον έψαχνα. Χθες
1: όλη μέρα μιλούσαμε για να κανονίσουμε το πρόγραμμά μας.
0: Σε λέω, εσύ το ακυρώνεις αυτό που λέω, δηλαδή.
1: Εντάξει, ήθελε λίγο περισσότερη προσπάθεια.
0: Τώρα εσύ το ακυρώνεις αυτό που λέω. Έχεις μεγάλη επιτυχία το να έρθει αυτός που δημιουργήσει ένα μεγάλο πρόβλημα και οι άλλοι έποντες.
1: Χορεύω θα μας τραγουδήσει ο Μιχάλης Χατζηγιάννης για να μας οδηγήσει σε διαφημίσεις χορεύοντας Μπαρμπαμήτρο.
0: Θα πάρω και... φωτιά τα μπούτια. Τι να χορέψει τέτοιον καιρό μέσα στη ζέστα.
1: Επιστρέφουμε μετά τις διαφημίσεις με τον Μπαρμπαμήτρο εδώ. Μέχρι τη μία συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι.
2: Εκεί βρίσκουμε την επαφή.
1: Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης το είπε αυτό. Μην κοιτάς. Ήτανε μέσα στο τραγούδι.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Sistic Ball συνεχίζουμε.
2: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
1: Έπιπλα Κούρος Sistic Ball σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.isticballkouros.gr.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
4: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
3: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστό.

0: άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
1: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
2: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.

0: Σούπερ μάρκετ Πράξεις Κεντερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.
2: Ο Λαχαναγωρίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
1: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
2: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
1: Ο Λαχαναγωρίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
2: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27571 και 6936-095-300.
1: Ο Λαχαναγωρίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
3: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
4: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
3: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
4: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
5: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
6: 24 ώρες, 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο.
5: Με τον Νίκο Πατούνα.
7: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
5: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520-25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202.
8: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
9: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
7: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr. Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια.
5: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξί ειδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
10: Και τώρα, ο Μπαρπαμήτρος. Στο Ευροσκόπιο. Για τα σχόλια της εβδομάδας.
11: Άιντε Γιούρια, Γιούρια, Γιούρια, Γιούρια. Άιντε κι ο
12: Ας τα τηλέφωνα τώρα, έγινες φίρμα, άρχισαν τώρα. Αφού ξέρω, με το που γίνεται διάλειμμα χτυπάν όλοι τώρα.
11: Με σε παρακαλώ.
12: Τι θέμα σου έχεις.
11: Με ρωτάνε όλοι οι ανθρώποι. Με λένε, τώρα εδώ ήρθαν μηνύματα ένα σωρό. Ωραία νοιάζεστε και μιλάτε για τις δρόμοι που είναι γκούδες. Εδώ οι δρόμοι της Ορεστιάδας, τι γίνεται παιδιά.
12: Έχουμε, περιμένουμε το ΣΒΑ.
11: Το ΣΒΑ είναι.
12: 15 εκατομμύρια
11: τώρα
12: είναι.
11: Τώρα βγήκε και light.
12: Άστο αυτό τώρα. Είναι το ΣΒΑ. Έρχεται το ΣΒΑ.
11: Νόμιζα το ΣΒΑ, λες το κρέας.
12: Έχουμε λοιπόν, πρόγραμμα.
11: Έχουμε πρόγραμμα. Γιατί αυτός ο δρόμος από εδώ στη Λεπτίνη είναι ντάκαρ ντούκαρ.
12: Γι' αυτό δεν είναι προβλήματα, είναι περιφέρεια εκεί.
11: Και πολλοί δρόμοι μέσα στην Οριστιάδα, άμα φύγεις λίγο μακριά από το κέντρο, όχι πολύ, λίγο μακριά να φεύγεις, είναι άθλοι. Και με τα τρυπήματα και με τα γκάζια και με τα φτά ορμάνια είναι τέτοιο... Τέτοια τρύπα και κακό, τέτοια χριστουσύνη δρόμοι, κάποιος κάτι πρέπει να έχει ένα όραμα να βγάλει φωτογραφίες, να κάτι να κάνει ρε παιδί μου, να κάπως να ρίμα. Τι να βάλουμε πισόχαρτο να φαίνεται ότι είναι.
12: Εννοείς τώρα, λες και δεν τα ξέρουν οι αρμόδιοι, τα ξέρουν. Χρηματοδοτικά εργαλεία δεν έχουν τρόπο για να κάνουν καινούργιες ασφαλτοστρώσεις και ό,τι μπορούν να μπαλώσουν καμιά τρυπούλα. Ναι. Κατάλαβες αυτό.
11: Κοίταξε, αυτό που ρώτησες και δεν... Ο άνθρωπος είπε με όλη την ειλικρίνεια του Ταχιάωβιτς ότι δεν ξέρει το θέμα. Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ο παλαιό δήμαρχος της Σιμοθράκης εκεί να κάνει αυτόν τον δρόμο σε μια όμορφη παραλία και τον απαγόρευσε γιατί υπάρχει κίνδυνος. Απαγόρευσε την κυκλοφορία. Πάνω πάλι παράνομα.
12: Λέω δεν θα του άρεσε καθόλου του δήμαρχου της Σιμοθράκης αυτή η απάντηση.
11: Δεν το ξέρω το θέμα. Μα το ήξερε, δεν το έλεγε.
12: Ο απολύτως αρμόδιος όμως.
11: Ναι,
12: το ξέρει το θέμα, απλά δεν ήταν προετοιμασμένο για απαντήσεις.
11: Ένα ωραίο δρόμο. 12, ακόμα καλύτερα. 12 εκατομμύρια. Ακόμα.
12: Δεν είναι τόσο απλό, ξέρεις. Έχει πάθει καθίζηση το έδαφος δίπλα στον δρόμο και πέφτει στον κρεμό στη θάλασσα.
11: Αυτό λέμε.
12: Αυτό έχει γίνει μια μελέτη. Θέλει πολύ μεγάλη προσπάθεια και δουλειά για να γίνει από ειδικές εργασίες.
11: Δεν θα προκόψει καμιά φορά λίγο παραπάνω.
12: Λίμον ότι πρέπει να ξεκινήσει γιατί πρέπει να ολοκληρωθεί και μια τουριστική περίοδο μετά την άλλη χάνονται. 9 χρόνια πέρασαν.
11: Ναι, είναι μια ωραία παραλία. Οι ωραιότεροι
12: πηγαίνουν με κίνδυνο τη ζωή του.
11: Κίνδυνο, αλλά όταν θα γίνεται ο κίνδυνος πράξη και θα κλαίμε και θα χτυπιούμαστε, μετά θα είναι αργά. Τι είπαμε εμείς για μας σε αυτή τη χώρα, τι αχριστήλα είμαστε.
12: Τώρα βλέπω ότι απέχει 7 χιλιόμετρα από τα Θέρμα, 17 από την Καμαριώτησα. Είναι κάπου στο κέντρο από την πίσω μεριά του νησιού, η παραλία Κήπη, Κήπος μάλλον είναι στον Ενικό, δημοφιλής παραλία, αλλά με αυτό το πρόβλημα των τελευταίων χρόνων δυστυχώς μένει αναξιοποιητή.
11: Γιατί μπορεί να έχει και μια άλλη μορφή τουρισμού το νησί αυτό, για να πηγαίνουν όλοι που δεν μπορούν τις τσακώλες μέσα στη θάλασσα, να πηγαίνουν εκεί.
12: Τίποτα, νιώθουν εγκαταλελειμμένοι άνθρωποι, απογοητευμένοι, αυτό είναι το κακό.
11: Ένα νησί απέναντι από την Ήμβρο δεν μπορούν να το βάλουν μπροστά. Γιατί άμα είχε και ωραίες παραλίες σε Σαμοθράκη θα ήταν τελείως διαφορετικό πράγμα.
12: Εντάξει, έχει άγρια ομορφιά. Έχει άγρια ομορφιά, της,
11: αλλά κάποια δεν την αφήνεις τη Σαμοθράκη στην τύχη της.
12: Όχι βέβαια.
11: Ότι φάμε, ό,τι πιούμε και ό,τι αρπάξει το πυρούνι μας.
12: Έτσι.
11: Έτσι.
12: Λοιπόν, να πάμε...
11: Ένα νησί, βορειοβρύτικο, αλλά θρακικό, ένα ευρύτικο νησί και δεν μπορούν να δώσουν 2 δραχμές ή την περιφέρεια λέγεται, γιατί ο δήμαρχος πού να τα βρει τα λεφτά. 3 το λάδι, 3 το ξύδι είναι σε κάτοικοι εκεί. Πόσα να πάρει, πόσο να τρέξει. Γιατί τους έχουν παρατήσει αυτούς τους ανθρώπους. Δεν είναι οι εχθροί οι Σαμοθρακίτες του κράτους. Όπως και εμείς δεν είμαστε εχθροί για το κράτος. Οι παραμυθόροι άνθρωποι. Κατάλαβες. Ναι, διαβάζεις τώρα.
12: Διαβάζω ανακοίνωση που έχει έρθει. Ακούω πολύ προσεκτικά και αυτά που λες. Πολύ ωραία.
11: Τι είπατε.
12: Έλεγες για τα ορέστια που έληξαν.
11: Δεν είπα τίποτα.
12: Γι' αυτό δεν
11: έλεγες
12: τώρα. Τι άκουγα εγώ να λες. Ότι με ιδιαίτερη επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή πολιτών και επισκεπτών ολοκληρώθηκαν τα ορέστια 2026. Η σημαντική πολιτιστική διοργάνωση του Δήμου Ορεστιάδας. Αυτά δεν έλεγες τώρα.
11: Καθόλου.
12: Α, οκ.
11: Μπερδεύκες με το τι βλέπεις με το τι ακούς.
12: Δελτίο τύπου.
11: Εκείνο που βλέπεις δεν ακούς.
12: Ανακοίνωση από την διεύθυνση. Πολιτισμού του Δήμου Ορεστιάδας.
11: Όμως αυτό τα ορέστε λίγο στεναχωρέθηκα γιατί πολλοί άνθρωποι έκαναν μόνοι τους εκδηλώσεις. Δεν ήταν παρούσα ούτε αντιπολίτευση ούτε συμπολίτευση. Ούτε συμπολίτευση ούτε αντιπολίτευση. Κατάλαβες και γινόταν πάρα πολύ.
12: Συμβαίνουν και αυτά.
11: Να μην συμβαίνουν. Δεν έχουν να μοιράσουμε χωράφι.
12: Δεν προλαβαίνουν να πάνε και παντού.
11: Δεν είπαμε παντού.
12: Μια εβδομάδα κάθε μέρα, όλη μέρα.
11: Όταν γίνεται ένα σπουδαίο γεγονός όπου σε κάθε πόλη του Εύρου και στην Ελλάδα γίνεται, πώς το λένε, καραχτυπιέται αυτό το γεγονός, δεν μπορεί να είναι μόνο χάτσα αυτά τα παιδιά. Όλα.
12: Κάποια πράγματα.
11: Άκουσε να σου πω τώρα, χωρίς να διακόψεις, πετάξω το τηλέφωνο. Άκου να σου πω.
12: Δεν μιλάς.
11: Εδώ πολλές φορές. Και σοβαρομιλώ τώρα. Κάμουν σπουδαίες δουλειές. Είτε αφορά τον πολιτισμό, είτε τον αθλητισμό, έτσι, είτε και άλλα θέματα. Αλλά αυτούς τους ανθρώπους δεν πρέπει να τους αφήνουν μοναχώς. Πρέπει όλοι μαζί να αγκαλιάζουμε ένας τον άλλον. Κατάλαβες.
12: Ναι. Δεν έχεις άδικο.
11: Και προεξάρχοντος ενός Δήμου, πρέπει καταρχήν ο Δήμος να αγκαλιάζει αυτά τα πράγματα. Να τα αγκαλιάζει βέβαια και η περιφέρεια. να τα αγκαλιάζουν και άλλοι φορές προς τους άλλους φορές και όλοι μαζί ενωμένοι να κάνουν επιτυχίες. Αυτό είναι το σωστό πράγμα. Έτσι δεν γίνεται να γίνεται τόσο ωραίος δρόμος και να μην υπάρχει άνθρωπος. Δηλαδή με ξυπερνάει αυτό το θέμα. Με ξυπερνάει. Έχουν γίνει και ωραίες εκδηλώσεις για τα ορέστια και αν γίνονταν κάποια πράγματα. Πολύ σπουδαίες εκδηλώσεις μέσα στα πλαίσια.
12: Δυστυχώς κάποια πράγματα μπήκαν στον αυτόματο πιλότο, Παρπαμήτρο.
11: Δεν ξέρω σε ποιον αυτόματο μπήκαν. Ας μπουν στον αυτόματο φούρνο να καούν. Αλλά δεν μπορούν να γίνονται ορέστια και να μην έχει κόσμο. Δεν είναι ωραίο πράγμα. Γιατί μα τα κάνουμε.
12: Στο υπαίθριο δημοτικό θέατρο είχε, όχι όλες, κάποιες βραδιές είχε πάρα πολύ κόσμο. Κάποιες είχε εντάξει λιγότερο, ναι, ανάλογα.
11: Λέω
12: τα ενδιαφέροντα
11: του
12: καθενός.
11: Αυτά πρέπει να αγκαλιάζονται από τον κόσμο, μιλάω.
12: Λες για τις παράλληλες, τις άλλες εκδηλώσεις, εκτός υπαίθριου θεάτρου μάλλον.
11: Τόσο ωραία πράγματα γίνανε σε αυτό το δεκαήμερο.
12: Εγώ πάντως σχολίαζα και τις προηγούμενες μέρες και τα σχολιάζουν άλλοι και μου τα μεταφέρουν. Οπότε έχω την υποχρέωση και εγώ να τα συζητάω με τους φίλους και τις φίλες που μας ακούνε για τα δρομικά, για τον δρομικό αγώνα, τον αγώνα δρόμου Ορέστης Ραν, που είναι και ο μοναδικός αγώνας που γίνεται στην πόλη της Νέας Ορεστιάδας, όπως σε άλλες πόλεις. Ο οποίος δυστυχώς έχει απαξιωθεί.
11: Ναι, αυτό λέω. Πρέπει να γίνει. Αλλά λέω και τις ευθύνες του κόσμου, γιατί είχε πολύ ωραίες εκδηλώσεις και ομιλίες και ημερίδες και εκδηλώσεις, τις οποίες ο κόσμος δεν τις ακολούθησε. Και αυτό δεν είναι ωραίο.
12: Άμα δεν το ξέρει ο κόσμος, Μπαρμπαμή,
11: τι ξέρει. Σώπα και εσύ τώρα.
12: Τι σώπα. Είχε εσύ πουθενά κανένα πρόγραμμα να ξέρει τι έχει κάθε απόγευμα. Έχει πει στα χέρια σου κάτι, μοιράστηκε πουθενά κάτι. Ο άλλος δεν μπαίνει στο ίντερνετ κάθε μέρα, ούτε έχει social media.
11: Πώς έμαθαν για τις τραγουδιστές και για
12: τα βράδια ξέρουν, θα πάμε εκεί, κάτι έχει.
11: Μα και βράδια που έχει ωραία πράγματα δεν πήγαν.
12: Και πώς και τα βράδια γέμιζε σχεδόν τις περισσότερες φορές τουλάχιστον. Τώρα εντάξει, μιλάμε για τις άλλες πολύ σημαντικές.
11: Να ξέρεις καλά, έχουμε κι εμείς ευθύνες.
12: Καλά, ναι, εντάξει.
11: Δεν θα τα ρίχνουμε σε εξουχησία μοναχά.
12: Όταν είναι η ευκολία του καφέ μόνο και τίποτα άλλο, πάμε για καφέ,
11: είναι.
12: Λες και δεν έχουμε και κάτι δεν άλλο. Μπορεί, αλλά πρέπει να το γνωρίζεις.
11: Δεν μπορεί την ημέρα που έγινε ο δρόμος να έχει 580 άτομα γύρω-γύρω στις καφετέρες και 30 να τρέχουν. Δεν γίνεται όλα με τον καφέ. Την κρλίτσα με πιάνει από τα νεύρα μου.
12: Όχι να σε καλύψει. Το θέμα είναι ότι στις άλλες πόλεις που γίνονται παρόμοιες δράσεις, Αλεξανδρούπολη, Σουφλίδη, Δημότυχο, στον Εύρο, μιλάμε, μην πιάσουμε και άλλες τώρα πιο κάτω. Ναι. Γίνεται μεγάλο γεγονός. Είναι μεγάλο γεγονός.
11: Γιατί δεν έχει σημάδι.
12: Αυτό το δρομικό δρόμο ενός
11: κέντρου. Γιατί δεν έχει
12: σημάδι. Αυτό σου λέω. Εκεί οφείλεται σίγουρα στο ότι δεν υπάρχει η ίδια νοοτροπία, η ίδια αντίληψη να καταλάβει η Δημοτική Αρχή, οι συνδιοργανωτές, ότι αυτό είναι κάτι σοβαρό, σημαντικό, το οποίο
11: τι
12: πρέπει να ενισχυθεί, να στηριχθεί. Μα δεν ήταν ούτε οι ίδιοι εκεί, ούτε η Δημοτική Αρχή.
11: Αυτό είναι μεγάλο μείον, το είπα.
12: Μα τώρα τι να σου πω.
11: Το είπα αυτό. Ο κόσμος που είναι 600 άτομα τις καφιτέρες, τις σκιές και τις πολυθρόνες, αρίδα, αραγμέ. Περίμενε να μιλήσω.
12: Το πες αυτό, ρε παιδάκι, μα πάμε παρακάτω να σου πω.
11: Και είναι 30. Γιατί δεν βάζει ένα, δεν αφήνει το καρό, το σακάκι, το πουκάμισο και την φραπηδιά. 106
12: γιατί
11: παγάκια.
12: Δεν του έγινε συνείδηση, δεν το είχε γίνει
11: μάλιστα. Το...
12: Πρέπει κάπως αυτό να το εμφυσίσει κάποιος σε κάποιον. Δεν γίνεται έτσι εύκολα.
11: Δεν φταίει μόνο εξουσία σε κάποια πράγματα.
12: Άκουσε με, στην Αλεξανδρούπολη, ο ίδιος ο Ζαμπούκης κάνει την έναρξη του αγώνα. Είναι όλοι εκεί και μπορεί και να τρέχει και ο ίδιος. Τρέχουν...
11: Δεν με λες, άμα ήταν δήμαρχος εδώ της πόλης μπροστά να τρέξει, θα έρχονταν κόσμος.
12: Θα ήταν ένα παράδειγμα.
11: Παράδειγμα, ναι,
12: το μίμηση. Όπως είναι ο δήμαρχος του Σουφλίου, όπως είναι ο δήμαρχος του Δημοτήχου,
11: ναι,
12: όπως είναι ο κ. Δημοσχάκης που πηγαίνει και τρέχει ως βουλευτής, η στρατηγή, η ταξιαρχή. Στην Ορεστιάδα τίποτα.
11: Να πήγαιναν.
12: Πήγαν γιατί... 350 άνθρωποι πάλι καλά, ήρθαν και από γύρω περιοχές, αλλά είναι αυτοί οι οποίοι έτσι κι αλλιώς το κάνουν. Δεν ήταν...
11: Μα δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Αυτό το πράγμα, γιατί λέμε ότι χρειαζόμαστε την εξουστρέφεια. Αυτό το πράγμα πρέπει να έρθουν 50-80% από τη Βουλγαρία, 50-80% από το πώς το λένε, την Τουρκία, να έρθουν από κάτω από τα μέρη της υπόλοιπης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, να γίνει πόλος έλξης αυτός αγώνας, να γίνει ξεχωριστός αγώνας δρόμου, να έρθουν και... Εγώ θα σε έλεγα ένα παράδειγμα. Φέρει να τρέξει τέτοια, πώς τη λένε. Πώς τη λέμε, ρε Παναγία.
12: Και αν θέλεις, μια γνωστή αθλήτρια.
11: Όχι. Φέρει την Άντζελα Δημητρίου να τρέξει.
12: Α, εντάξει, ναι.
11: Να ξεκινήσει τον αγώνα Άντζελα Δημητρίου.
12: Κάποιες προσωπικότητες τέλος πάντων λες.
11: Θέλω να πω ότι αυτό το πράγμα πρέπει να ανοίξει. Πρέπει να μπουν ιδέες. Πού
12: θυμήθηκε Μπαρμπαμήτρος τώρα την Άντζελα Δημητρίου ως φίρμα, ας πούμε, και γνωστή του τώρα και αγαπημένη του.
11: Βέβαια, είναι φίλη μου, Άντζελα. Είναι φίλη μου.
12: Κινέζεις εσύ στις μεγάλες δόξες που αλίμονο. Φέρε όμως τον αθλητή που είναι πρωταθλητής, τον Γιώργο Ματζαρίδη. Φέρε όλα τα παιδιά τα οποία έχουν πάρει πρωτιές.
11: Γιατί ό,τι είναι δικό σου και κουντινός δεν το εκτιμάς. Φέρε. Φέρε τον τέτοιο. Πώς το λέει τον. Αυτό με τα ζυγά. Πάντως
12: εδώ που τα λέμε, ούτε οι αθλητικοί σύλλογοι στήριξαν. Δηλαδή, αυτό είναι με ακόμα δύο-τρία τραγικό. Μέλη του ο κάθε σύλλογος δεν γίνεται.
11: Αυτό είναι ακόμα πιο τραγικό.
12: Να γίνει μια γιορτή.
11: Αυτό είναι ακόμα πιο τραγικό. Γι' αυτό σου λέω, δεν φταίνουν μόνο οι εξουσίες σε αυτά τα πράγματα. Έχουμε κι εμείς ευθύνες που είμαστε αραχτοί και light και βλέπουμε τους άλλους με τα σουβράκια να τρέχουν. Έχουν και οι φορείς ευθύνες. Γιατί να μην τρέχουν και φορείς. Ως φορείς.
12: Ναι.
11: Και λέω και αυτοί που το διοργάνωσαν, ας το σκεφτούν.
12: Να πας να τρέξεις του χρόνου, να δώσεις το παράδειγμα.
11: Καμιά φορά με το δούριο ύπο πέφτουν τα τείχη.
12: Ναι.
11: Έτσι. Φέρε εσύ δυο γνωστούς αθλητές. Φέρε δυο γνωστούς αθλητές που θα ηγηθούν της πορείας, του δρόμου. Μόνο τότε αυτοί, δηλαδή, φτάνουμε στο σημείο να χρησιμοποιήσουμε την ξυπασιά που έχουμε για τις γνωστές της τηλεοράσεως. Κατάλαβες, διότι άμα ερχόταν Γιώργος Λιάγκας που είναι αθλητικός τύπος να τρέξει εδώ πρώτος.
12: Ποιον είπες τώρα?
11: Το Γιώργο του Λιάγκα.
12: Τι ονόματα μου λες σήμερα?
11: Άκου τώρα.
12: Τι προσωπικότητα σε επικαλείς?
11: Άκουσέ με να σου πω, να δεις τι τουρμούκια είμαστε. Τι τουρμούκια. Πες ότι ρε παιδί μου, είναι Σάββατο, αυτός δεν έχει εκπομπές.
12: Ναι.
11: Τον φέρνεις εδώ, ναι. Λιάγκας θα το προχωρήσει. Καταρχήν θα έπαιζε τρεις μέρες στο κανάλι αυτό ο δρόμος και πλάνα από την Οριστιάδα κτλ. Λέμε τώρα. Πουχού λέμε τώρα, εσύ.
12: Ναι. Τώρα εσύ βάζεις μαϊτανούς, ας πούμε τώρα.
11: Εγώ για ναι, να, μπουλασί, για να, μπουλασί και λέω, αλλά. Άκουτε τα, εσύ και πάρτε το πίσω μέρος σε αυτό που λέω. Μην παίρνετε αυτοληξία αυτά που λέω και αυτονομαστεί. Εντάξει. Και να δεις τι θα γίνονταν. Πώς θα πουχτούσε έγκλη αυτό το πράγμα. Και όχι μόνο δήμαρχος, και κουτσίδα πήγαιναν.
12: Γιατί το λες αυτό? Υπάρχουν και ειδικοί αγώνες που γίνονται και όχι, για άτομα που έχουν και γενικά προβλήματα.
11: Όχι, αστράγα του λέω.
12: Ναι,
11: όχι αυτός
12: που έχει θέμα,
11: δεν μιλάω για αυτός ο ανθρώπος. Θέλω να σου πω, θα πας, ναι, εκεί, να δω και ένα να περπατάει 20 μέτρα με τις πατηρίτσες.
12: Υπάρχουν και άτομα με αναπηρία που το κάνουν, ναι, αυτό και είναι πραγματικά παραδείγματα προς μήνυση.
11: Αυτούς θα χαρώ να βγουν έτσι στο φως. Ναι. Δεν είναι αναπηρία πρόβλημα πια. Το πρόβλημα είναι σε εμάς που βλέπουμε αυτούς τους ανθρώπους κάπως αλλιώς επειδή έχουν μια αναπηρία. Όχι, δεν είναι αναπηρία. Εμείς είμαστε ανάπηροι στο μυαλό. Αυτό θέλω να σου πω. Αν το είπα αλλιώς.
12: Την
11: και
12: καλημέρα να στείλεις και στο Ραφαήλ τον Παλιουριώτη που σου στέλνει την καλημέρα του και καλό μήνα, Μπαρμπαμήτρο.
11: Καλημέρα, Ραφαηλάκου.
12: Τώρα το είδα το μήνυμα.
11: Καλημέρα.
12: Ναι, καλημέρα.
11: Και τα νερά που κουβαλάει, ρηχτεί λίγο πάνω να δροσιστεί.
12: Θέλω να πάμε λίγο σουφλί, γιατί έχουμε μια πολύ σημαντική είδηση από χτες,
11: ναι,
12: το σουφλί.
11: Ναι.
12: Αλλά δύο έχουμε. Μία την αποκαλύψαμε πριν από μέρες για τις θέσεις του Δημάρχου για την επόμενη εκλογική αναμέτρηση.
11: Ναι, ναι.
12: Τι θα κάνει, πώς θα το
11: σκέφτεται.
12: Αλλά έχουμε και τη χτεσινή είδηση, επισήμως πια, αν και το ξέραμε τις τελευταίες μέρες, ότι ο Δήμος Σουφλίου πλέον είναι ορεινός. Συγκαταλέγεται στους ορεινούς δήμους,
11: ναι,
12: της χώρας.
11: Ναι.
12: Κατατάσσεται σε αυτήν την κατηγορία.
11: Μπράβο.
12: Μπράβο.
11: Ναι, τι να κάνω.
12: Εσύ δεν ξέρεις για τις ιδιαιτερότητες των ορεινών και νησιωτικών δήμων της χώρας.
11: Παίρνουν λεφτά από την Ευρώπη.
12: Εύκολα, χωρίς πολλές μεγάλες,
11: ναι,
12: διεκδικήσεις και πιέσεις.
11: Οι και σουφλιώτες, οι δήμαρχοι, οι αντιδήμαρχοι και η κοινωνία δουλεύει αυθόρυβα και όμορφα και ωραία.
12: Ναι,
11: και
12: αυτό ήθελα να σου πω. Αυτό δεν ακούστηκε πολύ το τελευταίο διάστημα σε διεκδίκηση.
11: Αυθόρυβα και ωραία και έχουν αποτελέσματα, κύριε.
12: Το προσπαθούσαν, το προχωρούσαν.
11: Και έχουν αποτελέσματα. Έτσι χρειάζεται τα πράγματα. Δεν θα στα φέρει το κράτος αφού όσο και να γκρινιάζει. Το πεινασμένο παιδί, αν δεν έχει μάνα να το ταΐζει, δεν θα το ταΐζει. Κατάλαβες.
12: Ήταν μια δικαίωση πάντως, όπως ήδη ικανοποιημένος παρουσιάζεται ο Δήμαρχος.
11: Μα τι, ποιος ανάρμοστος δεν μπορεί να το χαρεί αυτό το πράγμα.
12: Θέλω να το δούμε τώρα στην πράξη, βέβαια, έτσι.
11: Στην πράξη,
12: το δούμε.
11: Στην πράξη κρίνονται
12: σύντομα.
11: Όλα. Στην πράξη κρίνονται όλα. Αυτό που λέμε, ότι αυτό θα έχει περισσότερες επιδοτήσεις, περισσότερες χρηματοδοτήσεις. Σε πλαίσια τουρισμού. Τι να κάνουν οι άνθρωποι. Ζωρίσκαν.
12: Για υποδομές, για επιχειρηματικότητα, για κοινωνική συνοχή και ποιότητα ζωή των,
11: ναι,
12: κατοίκων. Αυτό λέει.
11: Ζωρίσκαν από την απομόνωση, ζωρίσκαν. Οι άλλοι παίρνουν την κτηνίατρα και οριστεί δίτες. Οι άλλοι παίρνουν δημοτική ψυχολογία. Το σουφλί δεν παίρνει τίποτα.
12: Παίρνει διατροφή.
11: Τώρα.
12: Τροφίμων και ποτών.
11: Ναι, τώρα. Λοιπόν,
12: ζωρίσκαν. Μπήκε στα σκαριά κι αυτό.
11: Ναι, άλλο θέλω να σου πω, αλλά άμα με διακόπτεις, χάνετε η σειρμό.
12: Να σε ενημερώνω κιόλας, να είσαι ενήμερος, να γνωρίζεις, να έχεις γνώση.
11: Αυτό που θέλω, προχώρησαν οι άνθρωποι να δουλεύουν φανατικά, αγαπημένα και με τα μάχη που λένε. Τα μάχη, όχι, θα το πάρουμε και αυτό, θα το πάρουμε και εκείνο, θα το πάρουμε και τ' άλλο. Έτσι πρέπει να κάνεις, ένας άρχοντας και οι άρχοντες της πόλης. Έτσι πρέπει να κάνουν, για να προκόβουμε το πράγμα. Όχι, μας έστειλαν μας την ιατρική σχολή. Όχι, θα απαιτούμε κι άλλα, κύριε.
12: Μουσικό σχολείο τώρα. Ξεκινάει, ναι, το Σεπτέμβριο.
11: Φτάνει αυτό. Να απαιτούμε περιφερειακό κτηνιατρίο για όλες τις αρρώστιες που το έχουμε έτοιμο εδώ. Απαράδοτο.
12: Εδώ είναι, λειτουργεί.
11: Ναι, λειτουργεί.
12: το κέντρο εξωτικών νοσημάτων.
11: Ναι, εξωτικών νοσημάτων. Και εγώ τρώω κάτι εξωτικά φρούτα, αλλά είναι πολύ ακριβά. Ανανάδες, χορμάδες και αβογκάτο.
12: Κάτσε να δούμε γιατί δεν έχουμε ακόμα κτηνιατρική. Από μέρα σε μέρα μας το πήγαιναν. Είναι θέμα ημερών, γιατί... είναι θέμα μηνών, είναι θέμα. Φτάσαμε καλοκαίρι, ακόμα προεδρικό διάταγμα
11: γιατί...
12: δεν έχουμε.
11: Γιος της Τασούλας δεν είπε, θα το υπογράψει.
12: Γιος της Τασούλας το είπε. Όλοι το είπανε. Ότι
11: ο
12: είναι θέμα ημερών.
11: Τασούλας δεν το είπε. Μιλάω για τον πρόεδρο Τασούλα.
12: Ναι, κύριε Τασούλα, εσύ με τα ονόματά σου. Κύριε Τασούλα πάλι ταρακουνήθηκε. Ταράχτηκε η κυρία Τασούλα. Ακούει το όνομά τη. Ναι, ήταν θέμα ημερών. Πέρασαν πολλές ημέρες. Ακόμα καλέ, δεν έχουμε υπογραφή προεδρικού διαδρόμου.
11: Εβδομάδες πέρασαν, καλέ. Τύχε, τράβωσε τα δάχτυλα.
12: Κολλάει, ρωτάμε, ξαναρωτάμε. Τράβωσε τα δάχτυλα. Δεν είναι θέμα, ρε, τίποτα.
11: Τζάμπα μάγκα, το υποσχέθηκε. Δεν το υποσχέθηκε.
12: Θα γίνει, δεν μπορεί να αμφισβητηθεί τώρα αυτό.
11: Τώρα εγώ λέω τζάμπα μάγκα του πρόεδρου. Ναι, το λέω. Με το που έφτασε στην Αθήνα, κύριε, υπόγραψε το. Τώρα
12: δεν, γινόταν, δεν, είναι δεν το έχει στο γραφείο, το έχει και το στυλό δίπλα και το υπογράψει. Ήταν στο Συμβούλιο της Επικρατείας, περιμένανε να πάρει μια ακόμη νομιμότητα για ένα θέμα που είχε μια εκκρεμότητα. Και από το Συμβούλιο της Επικρατείας ήταν τελευταίος έλεγχος που θα γινόταν, μας λέγανε, για να πάει στο γραφείο για υπογραφή. Κάπου πάλι δεν ξεπέρδεψε αυτό.
11: Ναι,
12: το
11: δεν
12: θέμα.
11: Είχαν στυλό. Ας πάρουν κάρβονο να υπογράψουν.
12: Ναι, δηλαδή τα πραγματικά σέρνεται αυτό το θέμα.
11: Έμα τώρα. Και καθόμαστε και καμαρώνουμε.
12: Ενώ το Δημοκρατίο δηλώνει ετοιμότητα.
11: Βεβαίως. Ενώ το σουβλί τρέχει, τρέχει. Αγώνγκεστα. Και μπράβο τους. Και μπράβο τους. Και το Δημότικο.
12: Εν τω μεταξύ, αυτή την ώρα υπογράφουν σύμβαση μνημόνιο συνεργασίας ο Δήμος Ορεστιάδας με το Δημοκρατίο Πανεπιστήμιο Θράκης. Ο κύριος Μάρης είναι στο γραφείο του Δημάρχου, του κύριου Παπαδόπουλου, και υπογράφουν συνεργασία για το Τμήμα Δοσολογίας, Διαχείρισης και Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων. Ναι. Τώρα θα δούμε ακριβώς τι θα περιλαμβάνει το μνημόνιο αυτό, τι συνεργασία θα γίνει, αλλά αυτή τη στιγμή συμβαίνει τώρα.
11: Άλλες δύο σχολές πρέπει να έρθουν πανεπιστημιακές εδώ μεγάλη ζήτηση. Άλλη μία στο
12: Δημότυχο.
11: Άλλη μία στο Δημότυχο και άλλη μία στο Σουφλί. Τελείωσε. Έτσι τώρα κέρδισε ο τόπος.
12: Κουτζάμ ξυνιατρική σε φέρνουν.
11: Ρε κουτζάμα, ναι, αλλά τα κουτζάμα. Ναι, μπιλμέν τα κουτζάμα.
12: Να δούμε την κτηνιατρική να μεγαλώνει, να αναπτύσσεται, να φέρνει κόσμο, παιδί να μου. Δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας όπως υπόσχονται, νέες επαγγέλματα να ανοίξουν.
11: Θα διάσουν λίγο, θα ξεκουραστούν από τον Τονιά.
12: Ναι,
11: ας έρθουν άλλες εδώ τρεις πανεπιστημιακές σχολές μεγάλης ζήτησης, άλλες δυο στο Δημότικο, άλλη μια στο Σουφλί και να δεις πώς θα αναπτυχθεί ο τόπος. Πόσοι άνθρωποι θα έρθουν εδώ πέρα και θα έρχονται γονείς, παππούδες, γιαγιάδες, αδέρφια, γκόμενες, γκόμενοι για να δουν τις δικές τους ανθρώπους. Κατάλαβες?
12: Και το Δημότυχο μπήκε σε τροχιά πολιτιστικής ανάπτυξης, να ξέρεις, γιατί σιγά σιγά ολοκληρώνονται τα έργα και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
11: Ναι. Και ο Δήμος Ορεστιάδας υπέγραψε με τη Μενδώνη
12: για το Μουσείο Φτελιάς.
11: Βεβαίως.
12: Ναι, ωραία.
11: Γιατί κακό είναι?
12: Όχι καθόλου. Ό,τι γίνεται καλό είναι.
11: Αυτό
12: αρκεί
11: λένε.
12: Να το διατηρήσουμε σωστά, να το οργανώσουμε καλά,
11: αυτό
12: να το προβάλλουμε όπως πρέπει εκεί που πρέπει στοχευμένα.
11: Και να μην σταματούμε να ζητάμε κι άλλα.
12: Έτσι.
11: Τελείωσε η δουλειά. Αυτό είναι. Τελείωσε.
12: Μέσα τον Ιούλιο που μπήκε σήμερα, ναι, καλό μήνα να ξαναπούμε, μέχρι το τέλος του μήνα θα έχει ολοκληρωθεί και η εργολαβία θα παραδοθεί για το τέμενος Βαγιαζίτη στο Δημότυχο. Μέσα τον Αύγουστο θα αναλάβει η εφορία αρχαιοτήτων Εύρου για τον περιβάλλοντα χώρο κλπ. Κλπ. Ό,τι εργασία απομένει. Μέχρι τέλος του χρόνου περιμένουν επιτέλους να παραδοθεί και να είναι επισκέψιμο.
11: Άλλο σπουδαίο έργο.
12: Ξέρεις. Για σένα, κάποιοι λένε αυτό πρέπει να το γκρεμίσουμε. Φτάνει, μας θυμίζει τους κακούς μουσουλμάνους ως Τούρκους.
11: Να γκρεμίζουμε αυτό που είναι ιστορικό, να γκρεμίσουν και την Αγία Σοφιά οι Τουρκιά. Και την έκαναν τζεμί βέβαια, αλλά εκεί κάνουν ό,τι θέλουν έτσι και άλλο σκορκαφά. Λοιπόν, αυτό θα είναι πόλο έλξη. Από γενικά από την.
12: Βαλκάνια.
11: Από τα Ευρώπη,
12: καλά,
11: γιατί
12: και
11: όταν
12: Ανατολή.
11: Γεμίζει η Αλεξανδρούπολη για τα Μπαλούκια και για τα Ούζα. Θα γεμίσει και αυτό κάποιους πολλούς ανθρώπους να βλέπουν αυτό το ιστορικό τζαμί που αφορά τη δικιά τους ιστορία, τη δικιά τους.
12: Είναι περίεργος πως έγινε στέγη που ήταν να γίνει ακριβώς όπως ήταν η προηγούμενη με την ανακατασκευή. Πραγματικά όταν θα το δούμε.
11: Αλλά
12: να δούμε...
11: Αυτό πρέπει να το πάρει παράδειγμα Κουρούκαφας. Εμείς αναστηλώνουμε τα μνημεία της ΕΕΛ και τα γκρεμίζουν.
12: Ποια αύριο γκρεμίζουν. Πήγαινε να δεις τα αρχαία θέατρα, τα αρχαίους ναούς, όλη την αρχαία Ελλάδα στην Τουρκία.
11: Αλλά δεν γράφω πουθενά ότι είναι ελληνικός πολιτισμός.
12: Τι λες.
11: Ό,τι σου λέω.
12: Έχεις πάει στην αρχαία Ιεράπετρα, έχεις πάει στο Ντενιζλί να δεις εκεί πέρα ότι παντού από την αρχή ξεκινάει και με χαρακμένες πλάκες να δείχνουν όλη την ιστορία από την αρχαία Ελλάδα με ελληνικά γράμματα, ελληνικούς χαρακτήρες μέχρι φτάνοντας στη σημερινή εποχή.
11: Το Δούριο είπε γιατί τον έχουν εκεί ένα μεγάλο.
12: Ο Δούριος είπε είναι μυθολογία. Δεν είναι.
11: Μυθολογία είναι γιατί τον πήραν, αφού είναι δικό μας.
12: Ποιος τον πήραν εκεί, είναι η Τρία. Πού να τον βάλουν.
11: Εκεί είναι η Τρία, αλλά ο Οδυσσέας το έφτιαξε.
12: Παρπαμήτρο, μια χαρά να δεικνύουν τον
11: αυτό.
12: Μύθο από εκεί. Πώς να το γράφουν. Από ο Ομήρου Οδύσσια, ο Ομήρος η Τρία. Δεν είσαι καλά ενημερωμένο. Ειδικά
11: εγώ
12: η Τουρκία προκειμένου
11: καλά.
12: Να έχει επισκέπτες και τουρίστες από όλο τον κόσμο.
11: Γιατί δεν ονομάζουν το αρχαιότερο τουρκικό θέατρο.
12: Τουρκικό λένε.
11: Βεβαίως.
12: Μπορεί να λένε σε τουρκικό έδαφος, αλλά όχι τουρκικό. Δεν το λένε ποτέ.
11: Λένε,
12: όχι,
11: κύριε.
12: Όχι, Μπαρμπαμήτρο. Ναι. Δεν υπάρχει το που λες τώρα. Όχι, είναι ψευδές. Να το πάρεις πίσω. Να ανακαλέσεις, σε παρακαλώ πολύ.
11: Δεν είμαι Ταχιάωβιτς, εγώ
12: να το να ανακαλέσεις, άλλο εννοούσες. Δεν εννοούσες.
11: Είμαι Ταχιάωβιτς, θα πάρω πίσω τώρα. Λοιπόν, άκου να δεις. Τι έλεγα. Άκουσε τώρα. Φέτα. Αυτό που έχουν ευρεάσει πάρα πολύ. Το ξέρεις ότι παίρνουμε γάλα από την Τουρκία και εξάγουμε φέτα. Τώρα βγάζουν και αυτή φέτα με το όνομα φέτα. Ενώ είναι προστατευμένο. Σημάς.
12: Pop
11: είναι.
12: Pop
11: και ροκ μας.
12: Δεν έχουν δικαίωμα.
11: Ναι, αλλά το
12: θα
11: έκαμε.
12: Επιβληθούν οι κυρώσεις.
11: Του πρωί είχε ρεπορτάζ. Έδειχνε.
12: Θα το πάρουν πίσω.
11: Τούρκης φέτα.
12: Θα πληρώσουν πρόστιμα.
11: Τούρκης φέτα. Όπως είχαν Turkish Aegean. Το οποίο ακυρώθηκε.
12: Πού να ξέρεις και τι γίνεται και με το ρεύμα που παράγουμε εδώ πέρα με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το δίνουμε στη Βουλγαρία και η Βουλγαρία μας το πουλάει μετά πανάκριβο. Ναι. Αυτά τα ξέρεις, τα ωραία, τα χαΐρια μας.
11: Τα ελληνικά μας.
12: Ναι, τα ελληνικά μας.
11: Τα ελληνικά μας σε όλα είναι πάρα πολύ ελληνικά. Αυτό είναι. Χαϊρισίδες είμαστε.
12: Μία παρά δύο πήγε.
11: Αϊ, φεύγω.
12: Πώς πέρασε έτσι η ώρα, Μπαρμπαμήτρο. Μη χειρότερα. Μας κατανάλωσε όλο τον χρόνο. Μας έφαγες.
11: Έχω δουλειά, φεύγω.
12: Άντε στο καλό να πας. Την άλλη Τετάρτη πάλι εδώ.
11: Ναι. Καλό μήνα να έχουμε. Όλοι μας. Με υγεία, χαρά και αγάπη.
12: Τελευταίος μήνας είναι. Να ξέρεις άλλες τρεις εβδομάδες, πόσες, τέσσερις, μέχρι να ολοκληρώσουμε τη σεζόν. Εδώ να είσαι, να κλείσουμε μαζί και. Καλά. Γεια σας, Μπαρμπαμήτρο. Κάθε Τετάρτη εδώ, 12 με 1. Ο Μπαρμπαμήτρος μας. Τους αποστείλαμε, αλλάζουμε και μουσικό θέμα. Γιατί δεν έχουμε χρόνο, φτάσαμε στο τέλος. Κλείνουμε και τη ζωντανή μας μετάδοση. Πάβουμε το live που μεταδιδόμασταν και στο Facebook τόση ώρα εκεί ζωντανά. Συνεχίζουμε ραδιοφωνικά όμως όπως πάντα κανονικότατα. Για να σας αποχαιρετήσουμε φίλες και φίλοι. Και σήμερα πρώτη μέρα του μήνα αυτή ήταν η εκπομπή Ευρωσκόπιο. Αύριο γεροί να είμαστε με υγεία πάνω απ' όλα. Υγεία πάνω απ' όλα. Και όλα γίνονται. Και όλα θα πάνε καλύτερα. Στις 10 τα ξαναλέμε με το Ευρωσκόπιό μας. 10 με 1 όπως κάθε μέρα. 7 με 10 θυμίζω Γιάννης Βαλικούδης, Χάρης Καταρίδης, η πρωινή περιπολία. Και τώρα στις 2 θυμίζω επίσης τα Βρουλάκια Λαδαράκη, το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων έρχεται. Όπως και στις 5.30 το απόγευμα. Κάθε μία ώρα από τις 3 μέχρι τις 8 ειδήσεις σε τίτλους. Για να μην λείψει τίποτα από την ενημέρωσή μας. Και το βράδυ 8 με 10 μουσική ενημέρωση. Το Εύβοιχο Μουσικοδρόμιο με τον Χάρη Καταρίδη στο βραδινό μας πρόγραμμα. Το ζωντανό ραδιόφωνο είναι εδώ, το ξέρετε. Και το ζωντανό radioevros.gr είναι εκεί, διαδικτυακά. 24 ώρες το 24ωρο για ό,τι συμβαίνει. Η ενημέρωση είναι Radio Evros. Καλό μεσημέρι να ευχηθούμε, να ευχαριστήσουμε τους καλούς μας φίλους και τον Ιούλιο είναι στην παρέα μας, το Top Charm, το παραδοσιακό κρεοπολείο Κώστας, του Κώστα Αποστολίδη, τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης, το λαχταριστό Χαγιάτη, τα κουφώματα Καραφιλίδης, την εταιρεία μεταφορών μετακομίσεων Δημοτίκαλης, την ΣΥΦΑ Εύρου και το κατάστημα Κεραμιτσής για όργανα γυμναστικής και ποδήλατα. Τους ακούμε τώρα αναλυτικά, έναν προς έναν, για να τους γνωρίσουμε λίγο καλύτερα. Και ραντεβού αύριο στις 10. Γεια χαρά.
13: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι μία. Δευτέρα με Παρασκευή η ενημέρωση είναι εδώ. Ευρωσκόπιο με τον Νίκο Παντούνα. Τρεις ώρες ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, τοπική επικαιρότητα και ο Εύρος στο επίκεντρο. Στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3. Καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Υπεύθυνη ενημέρωση με τον Νίκο Παντούνα. Εδώ, στο σταθμό που εμπιστεύεσαι.
14: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
13: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδιωτική μίσθωση ΣΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
14: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ-αυτονομώ.
15: Καραφιλίδης, εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
16: Χορηγός εκπομπής, παραδοσιακό κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
17: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
18: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530 02 02 02.
19: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Radio Evros. Επιστρέφει. Σε λίγο.
20: Όταν τα λεπιδόπτερα χτυπούν, δεν έχεις χρόνο για δεύτερες σκέψεις. Χρειάζεσαι δύναμη. Χρειάζεσαι σιγουριά. Χρειάζεσαι Κοσαΐρ. Το Κοσαΐρ στοχεύει στη ρίζα του προβλήματος, καταπολεμώντας αυγά και προνύμφες πριν γίνουν απειλή. Ένα κορυφαίο εντομοκτόνο από την Ανταμά, ευέλικτο στη χρήση και κατάλληλο για πολλές καλλιέργειες, σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες του παραγωγού σήμερα και στο μέλλον. Κοσαΐρ από την Ανταμά. Καμία κρυψώνα. Καμία επιβίωση. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
21: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ισχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλέως Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
22: Είστε τύπος του ρίσκου ή εκ του ασφαλούς? Επειδή σήμερα με την ασφάλεια δεν παίζουνε.
23: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Έχετε δάνειο για το σπίτι? Ελάτε να σας ενημερώσουμε για το κόστος της ασφάλειάς σας. Θα εκπλαγείτε από τη διαφορά.
22: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα χαμηλότερα ασφάλιστρα όλων των επώνυμων εταιριών για το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημα θα τα βρείτε εδώ. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις. Δωρεάν πράσινη κάρτα και αποπληρωμή αποζημίωσης άμεσα.
23: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Οι καλύτερες ασφάλειες στους καλύτερους. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 25520-24100.
24: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
25: Τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.

Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 2551 50 717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
2: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Αλεξανδρούπολη, Λεωφόρος Δημοκρατίας 193. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
5: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
6: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 255-20-24-100.
6: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
7: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
8: Περνάς κταίο και αγχωθηκές. Πάρε το όχημά σου και έλα MyCTEO Evrou. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. MyCTEO Evrou. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
9: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουβλίου,

0: γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης. Ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554-023-102.
1: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Πραγματική μουσική. Πραγματικές ειδήσεις. Ακούς μόνο εδώ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: κοντά σου. 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 2. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Δημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
0: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
2: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Εύρος με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Μετά την απάντησή του και την τοποθέτησή του στη Βουλή σχετικά με τη μη διατήρηση των δωρεάν διαλεύσεων για τα επαγγελματικά οχήματα στην Εγνατία Οδό και τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν, μίλησε σήμερα στο Ράδιο Εύρος και στην εκπομπή Ευροσκόπιο ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος.
4: Προηγουμένως, να πω το εξής, επειδή θα λέμε έντιμος και μόλις σήμερα ανέτρεξα στα πρακτικά της Βουλής. Και επειδή θέλω να είμαι έντιμος και όταν κάνω ένα λάθος θέλω να το ομολογώ, θέλω να πω ότι ενώ χθες με είχε παραξενέψει, σήμερα βλέπω ότι καλώς. Εν πάση περιπτώσει, η δικαιολογία το γεγονός ότι παρεξηγήθηκε η αναφορά μου στην, στο χαρακτήρα, στην ακριτικότητα της περιοχής, ναι, διότι εγώ δεν είχα, νόμιζα ότι είχα πει αποκλειστικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια περιοχή που συνορεύει. Είχα στο μυαλό μου άλλη περιοχή της Ελλάδος, γιατί όπως καταλαβαίνετε, εγώ ξέρω το σύνολο της Εγνατίας που περνάει και ξέρω τι αιτήματα υπάρχουν. Δεν είχα σε καμία περίπτωση την περιοχή της Θράκης στο μυαλό μου. Δεν είχα πει τη λέξη αποκλειστικά. Κατά συνέπεια, καλώς παρεξηγήθηκε. Δεν εννοούσα τη Θράκη σε καμία περίπτωση. Θέλω να το ξεκαθαρίσω αυτό και θα σας εξηγήσω γιατί. Εγώ στη Θράκη ξέρω, δούλευα στη Θράκη. Έχω μπει από τα σπίτια των εθνοφρουρών στους κήπους και έχω δουλέψει στα σπίτια τους μέχρι και τα μειονοτικά σπίτια της Ροδόπης και σήμερα και ως υπουργός αγωνιώ για το πώς θα φτάνουν στα χωράφια τους οι κάτοικοι στα απομακρυνθέντα της ορεινής Ξάνθης. Ξέρω πολύ καλά τη Θράκη, ξέρω την ιδιαιτερότητά της, ξέρω τα προβλήματά της. Η αναφορά μου, η απάντησή μου σε ό,τι αφορά την ακριτικότητα αφορούσε στο γεγονός ότι ως Γορελαδίτης, ξέρω επίσης πολύ καλά ότι και στη Θεσσαλονίκη εδώ γύρω μου τώρα να βγούμε, θα σου πούνε περισσότερο ότι είμαστε ακριτική περιοχή. Σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, σε όλο τον άξονα που διατρέχει και τη Δυτική Ελλάδα, την Ήπειρο εννοώ, που διατρέχει η Εγνατία Οδός, η αίσθηση της ακριτικότητας υπάρχει. Η αναφορά μου λοιπόν είχε το εξής χαρακτηριστικό, ότι πρώτον η ακριτικότητα είναι κάτι το οποίο έχει διαφορετικές, πολύ διαφορετικές, αν θέλετε, διαστάσεις σε κάθε περιοχή, αλλά και ότι δεν μπορεί να αποτελεί έναν αντικειμενικό λόγο, δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο ούτε καν από τον νόμο για εξαιρέσεις οι οποίες αφορούν τη διαχείριση των οδικών υποδομών. Ναι. Αυτή ήταν η δικιά μου. Δεν παρεξηγήθηκε αδίκως η αναφορά μου. Ήταν λάθος η διατύπωση μου.
3: Ικανοποιημένος πλήρως για τη δικαίωση μιας πολύχρονης αθόρυβης διεκδίκησης, ο Δήμαρχος Σουφλίου Παναγιώτης Καλακίκος έκανε την πρώτη του δήλωση στο Ράδιο Εύρος, αφού ανακοινώθηκε πλέον και επισήμως ότι με τη νέα διάταξη του κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης ο Δήμος Σουφλίου κατατάσσεται πλέον στους ορεινούς Δήμους της χώρας. Μια είδηση με ιδιαίτερη σημασία για το μέλλον του Σουφλίου, καθώς ανοίγονται νέες προοπτικές για το Δήμο και τους κατοίκους του.
5: Με το ψηφιστέν νομοσχέδιο για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης έχουμε μία διάταξη που πλέον ο Δήμος Σουφλίου κατατάσσεται στους ορεινούς Δήμους, στους μεγάλους ορεινούς Δήμους. Ήταν ένα αίτημα που το διεκδικούσαμε από το 19 με την ανάληψη των καθηκόντων μας. Υπήρξε συνεχής διεκδίκηση. Ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο αίτημα, παρόλο που και οι προηγούμενοι υπουργοί, γιατί εδώ θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Λιβάνιο, τον Θεόδωρο, γιατί με την ανταπόκριση, με το ενδιαφέρον και αντιλήφθηκε το μέγεθος του προβλήματος αλλά και της αδικίας που γινόταν στο Δήμο Σουφλίου όταν ανάμεσα σε αυτούς που έχουν χαρακτηριστεί Δήμοι ορεινοί, ο Δήμος Σουφλίου η έκτασή του στο 90% επί το συνόλου της έκτασης των ορεινών άλλων όγκων είχε μεγαλύτερη έκταση. Όμως οι οικισμοί, οι δημοτικές κενότητες, οι περισσότερες ήταν στην παρέβρια περιοχή. Άρα δεν μπορούσαμε να ενταχθούμε. Χρειαζόταν μία διάταξη η οποία έγινε πράξη, μπήκε μέσα στο νομοσχέδιο και αυτό ήταν η πυκνότητα του πληθυσμού του Δήμου Σουφλίου που είναι από τους πιο αρρικοτικημένους. Έχουμε 9 άτομα ένα τετραγωνικό χιλιόμετρο, οπότε μπήκε όποιος είναι κάτω από το 10, από 10 κατοίκους ανά πυκνότητα ένα τετραγωνικό χιλιόμετρο και είναι στην κατηγορία των μεσαίων ή υπερωτικών δήμων, πλέον μπορεί χαρακτηρίζεται ορεινός.
3: Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 3 για περιοχές του κεντρικού και νοτίου Εύρου προβλέπεται για σήμερα, Τετάρτη 1η Ιουλίου 2026, από το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Συγκεκριμένα, οι περιοχές των Δήμων Αλεξανδρούπολης και Σουφλίου διακρίνονται με κίτρινο χρώμα στο χάρτη. Για το λόγο αυτό είναι και σε ισχύ η απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Εύρου, σύμφωνα με την οποία απαγορεύεται η διέλευση, παραμονή και κυκλοφορία προσώπων και οχημάτων από σήμερα στις 8 το πρωί και μέχρι τις 10 το βράδυ σε ορισμένες δασικές περιοχές αναδασαρχείου και συγκεκριμένα για την περιοχή του Δασαρχείου Αλεξανδρούπολης, η αναδασώσεις έναντι Κάη Μάκρης και ο χώρος αναψυχής Οικοράχης. Από την απαγόρευση εξαιρούνται οι περιπτώσεις για πρόσωπα που κατοικούν ή εργάζονται στις περιοχές, καθώς και για πρόσωπα που μετακινούνται εντός του οδικού δικτύου. Μνημόνιο συνεργασίας υπογράφηκε σήμερα, Τετάρτη 1η Ιουλίου, μεταξύ του Δήμου Ρεστιάδας και του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης στο Δημαρχείο της Ορεστιάδας. Η υπογραφή πραγματοποιήθηκε παρουσία του πρίτανη του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης Φώτιου Μάρη και του Δημάρχου Ορεστιάδας Αδαμάντιου Παπαδόπουλου, οι οποίοι προχώρησαν και σε δηλώσεις στα μέσα.
6: Είμαστε εδώ σήμερα με ιδιαίτερη χαρά με τον κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας Δασολογίας και τον πρόεδρο του Τμήματος Δασολογίας Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων στο γραφείο του Δημάρχου με τον Δήμαρχο, τον Διαμαντή τον Παπαδόπουλο, για να υπογράψουμε ένα μνημόνιο συνεργασίας το οποίο δουλέψαμε τον τελευταίο καιρό έτσι ώστε να εμπεδώσουμε την προσπάθεια την οποία κάνουμε για σύνδεση με την τοπική κοινωνία και ιδιαίτερα με την Ορεστιάδα, μια από τις ισχυρότερες πόλεις έδρας του Πανεπιστημίου, μια έδρα του Πανεπιστημίου η οποία ήρθε, ισχυροποιήθηκε και θα συνεχίσει να ισχυροποιείται. Το μνημόνιο αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να συζητήσουμε κοινά προβλήματα, να τα καταγράψουμε και να δουλέψουμε συστηματικά έτσι ώστε μετά από αυτό να έρθουν συγκεκριμένα σχέδια συνεργασίας και συγκεκριμένα projects τα οποία θα αναπτύξουμε μαζί τόσο για το καλό του Πανεπιστημίου αλλά και για την τοπική κοινωνία. Είναι βούληση του Πανεπιστημίου και στρατηγική του επιλογή η σύνδεση με τις τοπικές κοινωνίες και η προσπάθεια να αναδειχτεί ακόμα περισσότερο ο ρόλος του Πανεπιστημίου ως βασικός μοχλός ανάπτυξης για την περιοχή του Βορείου Εύρου αλλά και ευρύτερα του Εύρου, και αυτό το υλοποιούμε μέσα από ένα συνεκτικό πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει συγκεκριμένα βήματα. Βασικότερο όλων για το σύνολο του Πανεπιστημίου είναι το κομμάτι της ίδρυσης του Τμήματος Κτηνιατρικής. Αναμένοντας το προεδρικό διάταγμα, είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε με αποφασιστικότητα τα επόμενα βήματα.
7: Είμαστε παρουσία του Πρίτανη του Κοσμήτωρα και του Προέδρου της σχολής μας, της Δασολογίας, για την υπογραφή ενός μνημονίου συνεργασίας. Ενός μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ορεστιάδας και του Πανεπιστημίου της πόλης μας, του Δημοκρητίου, του Πανεπιστημίου της Περιφέρειάς μας. 25 χρόνια μετά την ίδρυσή του εδώ στην πόλη, είναι η πρώτη φορά που αυτή η σχέση που θέλαμε να οικοδομήσουμε πραγματικά αποτυπώνεται και υπογράφεται με ένα επίσημο κείμενο και ξεκινάει μια συνεργασία την οποία την έχει ανάγκη ιδιαίτερα η πόλη αλλά και το Πανεπιστήμιο και μια σύνδεση μεταξύ πόλης και Πανεπιστημίου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για μας, όπως ανέφερε και ο ίδιος ο Πρίτανης. Μπορούμε να κάνουμε κάποια project τα οποία πραγματικά θα αλλάξουν την εικόνα και τα προϊόντα που προσφέρει η πόλη, αλλά και ο Δήμος ο ίδιος τους δημότες του, ξεκινώντας από τη συνεργασία για θέματα πρασίνου ή ξεκινώντας τη συνεργασία που έχουμε στα Ασκαριά για θέματα ελέγχου της ποιότητας του αέρα και προτάσεων για το πώς μπορούμε να τη βελτιώσουμε. Είμαστε λοιπόν πολύ χαρούμενοι για αυτήν εδώ την εξέλιξη. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που 25 χρόνια μετά, όπως είπα πριν, τώρα είναι η ώρα για να μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό επίσημα και σωστά. Η παρουσία του ίδιου του Πρίτανη εδώ νομίζω ότι σηματοδοτεί ακριβώς αυτήν την σημασία που έχει και για μας αλλά και για το ίδιο το Πανεπιστήμιο αυτή η συνεργασία και η σχέση και η διασύνδεση πόλης και Πανεπιστημίου. Και είμαι βέβαιος ότι τα επόμενα βήματα θα είναι πολύ πιο παραγωγικά, πολύ πιο δημιουργικά, με απτά αποτελέσματα. Άλλωστε, η σχέση μας με το Δημοκρίτη και με τις Πριτανικές Αρχές είναι εδώ και καιρό, νομίζω, πολύ ισχυρές, έτσι, στην προσπάθεια διεκδίκησης της Κρινιατρικής Σχολής, που είναι ένα βήμα πριν από την υπογραφή του Προεδρικού Διατάγματος. Είμαστε σε συνεχή συνεργασία, σε συνεχείς εννοήσεις και νομίζω ότι το αποτέλεσμα το φάνηκε αυτό, επειδή από την πολύ πετυχημένη πορεία του σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.
3: Ο Δήμος Οφλίου με ανακοίνωσή του εκφράζει την ιδιαίτερη ικανοποίησή του για την απόφαση ίδρυσης του Πανεπιστημιακού Τμήματος Τεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων στο Σουφλί, μια εξέλιξη που αποτελεί δικαίωση των επίμονων συντονισμένων και τεκμηριωμένων προσπαθειών της Δημοτικής Αρχής και της τοπικής κοινωνίας, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά. Η ίδρυση του νέου τμήματος αποτελεί μια στρατηγική επένδυση για το μέλλον του τόπου, μας τονίζουν. Συνδέεται άμεσα με τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα και της αγροδιατροφικής παραγωγής, δημιουργεί νέες αναπτυξιακές προοπτικές, ενισχύει την τοπική οικονομία, προσελκύει νέους ανθρώπους και συμβάλλει ουσιαστικά στη συγκράτηση του πληθυσμού στις ακριτικές περιοχές του Εύρου. Μέσω της ανακοίνωσης εκφράζονται οι θερμές ευχαριστίες προς τον Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη, ο οποίος, όπως αναφέρεται, υλοποιεί τη δέσμευσή του για ισόρροπη ανάπτυξη σε ολόκληρο τον Εύρο, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι οι ακριτικές περιοχές αποτελούν εθνική προτεραιότητα. Ακόμα θερμές ευχαριστίες απευθύνονται και στην Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη για τη διαρκή στήριξή της και το ουσιαστικό ενδιαφέρον που επιδεικνύει για την ανάπτυξη των ακριτικών περιοχών, καθώς και στον Υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό Θανάση Κοντογιώργη, ο οποίος στήριξε από την πρώτη στιγμή και συντώνησε με επιτυχία το δύσκολο αυτό εγχείρημα. Ακόμα, ιδιαίτερες ευχαριστίες εκφράζονται προς το Δημοκρατικό Πανεπιστήμιο Θράκης και ειδικότερα προς τον Πρίτανη Φώτιο Μάρη και τα μέλη της Ιγκλίτου, οι οποίοι, όπως αναφέρεται, στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων. Ο Δήμος Οφλίου θα συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με την Πολιτεία και το Δημοκρατικό Πανεπιστήμιο Θράκης, ώστε το νέο τμήμα να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την εκπαίδευση, την έρευνα, την καινοτομία και τη σύνδεση της επιστήμης με την αγροδιατροφική παραγωγή, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ανάπτυξη του τόπου και στη διαμόρφωση ενός ισχυρού μέλλοντος για τις επόμενες γενιές, τονίζεται στην ανακοίνωση. Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση δύο καινοτόμων ερευνητικών συστημάτων από το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Η παρουσίαση έλαβε χώρα στο πλαίσιο ανοιχτής τεχνικής συνάντησης, την οποία διοργάνωσε η Expertise France ως τεχνικός σύμβουλος του Υπουργείου. Αντικείμενο της συνάντησης αποτέλεσε η επίδειξη των συστημάτων Ίναχος και Ίδρα, τα οποία συνιστούν τα πρώτα ολοκληρωμένα συστήματα πρόγνωσης και εκτίμησης φυσικών κινδύνων που αναπτύσσονται σε εθνικό επίπεδο. Το σύστημα Ίναχος, το οποίο είναι πανελλαδικής εμβέλειας, αποτελεί ένα εξελιγμένο σύστημα πρόγνωσης πλημμυρικού κινδύνου και ποσοτικής εκτίμησης της έντασης των φαινομένων σε πανελλαδική κλίμακα. Το σύστημα Ίδρα, που είναι τοπικής και περιφερειακής κλίμακας, εστιάζει στην ολοκληρωμένη εκτίμηση κινδύνου εμφάνισης πλημμυρικών φαινομένων κατολισθήσεων καθώς και φαινομένων διάβρωσης σε τοπικό επίπεδο. Ήδη από εχθές, 3η 30 Ιουνίου, ξεκίνησε η προθεσμία για τις ηλεκτρονικές αιτήσεις εγγραφών, ανανέωση εγγραφών ή μετεγγραφών μαθητών και μαθητριών σε γενικά και επαγγελματικά λύκη αλλά και ΠΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2026-2027. Η προθεσμία θα διαρκέσει μέχρι και τις 8 Ιουλίου 2026 και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για το σχολικό έτος 26-27. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές στην ηλεκτρονική διεύθυνση e-εγγραφές.minedu.gov.gr μέσω διαδικτυακής πύλης. Μπορείτε να βρείτε αναλυτικά τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας και στο radioevros.gr. Από την 3η 30 Ιουνίου και μέχρι την Παρασκευή 31 Ιουλίου είναι ανοιχτή η πλατφόρμα για το στεγαστικό επίδομα για το ακαδημαϊκό έτος 25-26. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για τη χορήγησή του. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να επισκέπτονται την ειδική εφαρμογή στεγαστικού επιδόματος στο stegastiko.minedu.gov.gr προκειμένου να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους. Για την είσοδό τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή, οι αιτούντες θα χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη, username και τον κωδικό password που τους χορηγήθηκαν από την ΑΔΕ για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του TaxisNet. Με την ολοκλήρωση των πανελλαδικών εξετάσεων, η διαδικασία συμπλήρωσης του μηχανογραφικού δελτίου αποτελεί ένα κρίσιμο βήμα για την εισαγωγή στην τριτοβαθμία εκπαίδευση. Για το λόγο αυτό, έχει διοργανωθεί ένα διαδικτυακό σεμινάριο webinar με θέμα Οδηγία συμπλήρωσης μηχανογραφικού δελτίου 2026, μια συνεργασία της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Το webinar θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τετάρτη 1η Ιουλίου και ώρα 7 το απόγευμα και θα διεξαχθεί μέσω της πλατφόρμας Webex. Περισσότερες λεπτομέρειες και στο θέμα που έχει αναρτηθεί στο radioevros.gr. Η ναυτική εβδομάδα επιστρέφει στην Αλεξανδρούπολη από τις 5 μέχρι τις 12 Ιουλίου 2026, προσφέροντας ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα εκδηλώσεων που συνδυάζει τον πολιτισμό, τον αθλητισμό και την εκπαίδευση και την κοινωνική συμμετοχή. Μέσα από πλήθος δράσεων εμπνευσμένων από τη θάλασσα και την ναυτική παράδοση, ο θεσμός φιλοδοξεί να αναδείξει την ταυτότητα της πόλης και να αποτελέσει σημείο συνάντησης για κατοίκους και επισκέπτες κάθε ηλικίας. Η έναρξη των εκδηλώσεων θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 5 Ιουλίου στην πλατεία Φάρου με μεγάλη συναυλία αγαπημένων καλλιτεχνών του Δημήτρη Μπάση και της Παυλίνας Βουλγαράκη, ενώ η αυλή της διοργάνωσης θα πέσει την Κυριακή 12 Ιουλίου με τις καθιερωμένες βραβεύσεις μαθητών και μαθητριών και τη συναυλία της Κλαβδίας. Καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, κάτοικοι και επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε εκθέσεις ζωγραφικής, εικαστικές δράσεις, ναυτοπροσκοπικές δραστηριότητες, αθλητικά δρόμενα, παιδικά φεστιβάλ, προβολές ταινιών, μουσικές και χορευτικές βραδιές, καθώς και σε δράσεις κοινωνικής προσφοράς όπως η εθελοντική αιμοδοσία. Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα καταλαμβάνουν και οι δράσεις για παιδιά και οικογένειες, οι εκδηλώσεις που συνδέονται με την παράδοση και τη σύγχρονη τεχνολογία, καθώς και οι πρωτοβουλίες που προβάλλουν τη σχέση της πόλης με τη θάλασσα και την αυτοσύνη. Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των εκδηλώσεων στο radioevros.gr. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από το Ράδιο Εύρος. Περισσότερα και αναλυτικότερα και στο radioevros.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, είναι εδώ.
1: Ό,τι πιο αγνό.
2: Ό,τι πιο θρεπτικό.
1: Ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
2: Κοτόπουλο. Από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
1: Πού αλλού. Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
2: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
1: Σουβλάκια.
2: Τεμάχια.
1: Παναρισμένα.
2: Λουκάνικα.
1: Κιμάς.
2: Και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
1: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
2: Κρεοπωλείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
1: Η γνώση και η εμπειρία μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια,
2: φρέσκα,
1: αγνά,
2: εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης
1: και σε χαμηλές τιμές.
2: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα ντόπιων παραγωγών.
1: Κρεοπωλείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
2: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
1: Τηλέφωνο 2552 111 717.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
4: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
3: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
4: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
5: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520 28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.

0: Σούπερ μάρκετ Πράξεις Κεντερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Παιδί μου, τι ειδικότητα θα διαλέξεις? Υγείας, ηλεκτρολογίας, γεωπονίας, οικονομίας. Έχω αγχωθεί.
2: Ρε μαμά, ηρέμησε. Στον Ευκλήδη τα έχουν όλα.
1: Όλα? Δηλαδή δεν θα τρέχουμε από φροντιστήριο σε φροντιστήριο?
2: Όχι. Ο εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη ασχολείται με όλες τις ειδικότητες του επάλληλου και δεκαετίες.
3: Από το 1992, ο Ευκλήδης προσφέρει εξειδικευμένη προετοιμασία, οδηγώντας τους μαθητές στις υψηλότερες βαθμολογίες και στην επιτυχία. Με υπεύθυνους σπουδών, τον μαθηματικό Φώτη Πόντικα και την φιλόλογο Κλειότζα Νταρμά. Εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη. Το μοναδικό φροντιστήριο στον Εύρο με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ. Από το 1992 και τώρα σε όλη την Ελλάδα. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27546.
4: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά? Μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα?
5: Ο Λαχαναγωρίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
4: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
5: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
4: Ο Λαχαναγωρίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
5: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27571 και 6936 095 300.
4: Ο Λαχαναγωρίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
6: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και ραδιοεύρος.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 3. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
2: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
1: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
3: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης. Ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554 023 102.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
4: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
5: Απαντήσεις μετά την τοποθέτησή του στη Βουλή για τη μη απαλλαγή διοδίων σε επαγγελματίες και τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν στη Θράκη, έδωσε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, μιλώντας σήμερα στο Ράδιο Εύρος. Ικανοποιημένος πλήρως για τη δικαίωση μιας πολύχρονης διεκδίκησης, ο Δήμαρχος Σουφλίου Παναγιώτης Καλακίκος έκανε την πρώτη του δήλωση στο Ράδιο Εύρος, αφού ανακοινώθηκε και ότι με τη νέα διάταξη του Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο Δήμος Σουφλίου κατατάσσεται πλέον στους ορεινούς δήμους της χώρας. Σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιά σήμερα οι Δήμοι Σουφλίου και Αλεξανδρούπολης. Σε ισχύ η απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές. Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν σήμερα το μεσημέρι ο Δήμος Ορεστιάδας και το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης, παρουσία του Πρίτανη του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης. Νέο Πανεπιστημιακό Τμήμα Τεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων ιδρύεται στο Σουφλί μετά την σχετική απόφαση που έλαβε η σύγκλητος του Δημοκριτίου Πανεπιστημίου Θράκης.
4: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

σπάσε τους κανόνες. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. It's flying high, you know how I feel.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Όλος ο Εύρος ενημερώνεται εδώ. www.radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: πετάει μέσα στα σύννεφα, στη γη παραπατάει.
1: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση μείνε εδώ.
2: Ένα στην υγειά του φαντάρου.
3: Ένα για το πτυχίο σου.
2: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
3: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
4: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
5: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
6: Είστε τύπος του ρίσκου ή εκ του ασφαλούς, επειδή σήμερα με την ασφάλεια δεν παίζουνε.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Έχετε δάνειο για το σπίτι? Ελάτε να σας ενημερώσουμε για το κόστος της ασφάλειάς σας. Θα εκπλαγείτε από τη διαφορά.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα χαμηλότερα ασφάλιστρα όλων των επώνυμων εταιριών για το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημα θα τα βρείτε εδώ. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις. Δωρεάν πράσινη κάρτα και αποπληρωμή αποζημίωσης άμεσα.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Οι καλύτερες ασφάλειες στους καλύτερους. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
9: Bandichrom. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrom.
8: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140, Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
9: Bandichrom ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο. Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
10: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
9: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
10: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
1: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
11: Ενημερώνεσαι σωστά στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.

Άλλοι αποσυντονίζουν τους ακροατές. Εμείς τους συντονίζουμε με την αλήθεια. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: αγάπη. 97,1
1: Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 4. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
2: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
4: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στο Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στο Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στο Δημήτρη, σταθερή αξία.
1: Για κάθε μαθητή, η επιτυχία χρειάζεται σωστή βάση, συνέπεια και καθοδήγηση. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με ολοκληρωμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με ιδιαίτερη έμφαση στην προετοιμασία των πανελλήνιων εξετάσεων αλλά και με θερινά τμήματα για ουσιαστική ενίσχυση και σωστή προετοιμασία. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με σωστή καθοδήγηση, συνέπεια και στόχο για την ουσιαστική πρόοδο του κάθε μαθητή. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27546. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Σωστή προετοιμασία. Δεδομένη επιτυχία.
5: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
1: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
6: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
7: Απαντήσεις μετά την τοποθέτησή του στη Βουλή για τη μη απαλλαγή διοδίων σε επαγγελματίες και τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν στη Θράκη, έδωσε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, μιλώντας σήμερα στο Ράδιο Εύρος. Ικανοποιημένος πλήρως για τη δικαίωση μιας πολύχρονης διεκδίκησης, ο Δήμαρχος Σουφλίου Παναγιώτης Καλακίκος έκανε την πρώτη του δήλωση στο Ράδιο Εύρος, αφού ανακοινώθηκε και ότι με τη νέα διάταξη του Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο Δήμος Σουφλίου κατατάσσεται πλέον στους ορεινούς δήμους της χώρας. Σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιά σήμερα οι Δήμοι Σουφλίου και Αλεξανδρούπολης. Σε ισχύ η απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές. Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν σήμερα το μεσημέρι ο Δήμος Ορεστιάδας και το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης, παρουσία του Πρίτανη του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης. Νέο Πανεπιστημιακό Τμήμα Τεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων ιδρύεται στο Σουφλί μετά την σχετική απόφαση που έλαβε η σύγκλητος του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης.
6: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

Διαλέγουμε μουσική. Όχι τις ειδήσεις. Ράδιο Εύρος 97,1. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
2: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
3: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μη το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης. Ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554-023-102.
4: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-682-239 και 6980-965-086.
5: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
6: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
7: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
6: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
7: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
8: Γι' αυτό σου λέω, άσε με να κάνω λάθος.

μετακινήσεις και για χώρες μακρινές. Μη μου λες για κατακτήσεις και για μαζικές δομές. Πες μου μόνο πως περνούν τη νύχτα με δυο χρύους σε ένα υπόγειο σπιτό. Η σιρήνα πάνω βλιάζει και η σιρήνα διάζει και το αίμα χύνει.

0: έφτιαξα. Κι εγώ.
1: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις, αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Ο Μπατίς.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 5. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο.
1: Ό,τι πιο αγνό.
2: Ό,τι πιο θρεπτικό.
1: Ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
2: Κοτόπουλο από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
1: Πού αλλού. Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
2: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
1: Σουβλάκια.
2: Τεμάχια.
1: Παναρισμένα.
2: Λουκάνικα.
1: Κιμάς.
2: Και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
1: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
2: Κρεοπωλείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
1: Η γνώση και η εμπειρία μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια,
2: φρέσκα,
1: αγνά,
2: εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης
1: και σε χαμηλές τιμές.
2: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα ντόπιων παραγωγών.
1: Κρεοπωλείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
2: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
1: Τηλέφωνο 2552 111 717. Όταν τα λεπιδόπτερα χτυπούν, δεν έχεις χρόνο για δεύτερες σκέψεις. Χρειάζεσαι δύναμη, χρειάζεσαι σιγουριά, χρειάζεσαι Κοσαΐρ. Το Κοσαΐρ στοχεύει στη ρίζα του προβλήματος, καταπολεμώντας αυγά και προνύμφες πριν γίνουν απειλή. Ένα κορυφαίο εντομοκτόνο από την Ανταμά, ευέλικτο στη χρήση και κατάλληλο για πολλές καλλιέργειες, σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες του παραγωγού σήμερα και στο μέλλον. Κοσαΐρ από την Ανταμά. Καμία κρυψώνα, καμία επιβίωση. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
3: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
4: Απαντήσεις μετά την τοποθέτησή του στη Βουλή για τη μη απαλλαγή διοδίων σε επαγγελματίες και τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν στη Θράκη, έδωσε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, μιλώντας σήμερα στο Ράδιο Εύρος. Ικανοποιημένος πλήρως για τη δικαίωση μιας πολύχρονης διεκδίκησης, ο Δήμαρχος Σουφλίου Παναγιώτης Καλακίκος έκανε την πρώτη του δήλωση στο Ράδιο Εύρος, αφού ανακοινώθηκε και επισήμανε ότι με τη νέα διάταξη του κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, ο Δήμος Σουφλίου κατατάσσεται πλέον στους ορεινούς δήμους της χώρας. Σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιά σήμερα οι Δήμοι Σουφλίου και Αλεξανδρούπολης. Σε ισχύ η απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές. Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν σήμερα το μεσημέρι ο Δήμος Ορεστιάδας και το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης, παρουσία του Πρίτανη του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης. Νέο Πανεπιστημιακό Τμήμα Τεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων ιδρύεται στο Σουφλί μετά την σχετική απόφαση που έλαβε η σύγκλητος του Δημοκριτίου Πανεπιστημίου Θράκης.
3: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

άλλος της πέταξε ψωμί κι άλλοι της ρίξαν πέτρα απ' την ασχήμια

Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Πες μου μια λέξη, αυτή τη μόνη λέξη. Σε λίγο πια θα φέξει, θα έρθει γνώμη αυγή. Κοντεύει έξι, ας

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, είναι εδώ.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Δημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
3: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
3: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Εύρος με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Μετά την απάντησή του και την τοποθέτησή του στη Βουλή σχετικά με τη μη διατήρηση των δωρεάν διελεύσεων για τα επαγγελματικά οχήματα στην Εγνατία Οδό και τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν, μίλησε σήμερα στο Ράδιο Εύρος και στην εκπομπή Ευροσκόπιο ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος.
5: Προηγουμένως των αποδείξεις, επειδή θα λέμε έντιμος και μόλις σήμερα ανέτρεξα στα πρακτικά της Βουλής. Και επειδή θέλω να είμαι έντιμος και όταν κάνω ένα λάθος θέλω να το ομολογώ, θέλω να πω ότι ενώ χθες με είχε παραξενέψει, σήμερα βλέπω ότι καλώς. Εν πάση περιπτώσει, η δικαιολογία το γεγονός ότι παρεξηγήθηκε η αναφορά μου στην στο χαρακτήρα, στην ακριτικότητα της περιοχής, ναι, διότι εγώ νόμιζα ότι είχα πει αποκλειστικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια περιοχή που συνορεύει. Είχα στο μυαλό μου άλλη περιοχή της Ελλάδος, γιατί όπως καταλαβαίνετε, εγώ ξέρω το σύνολο της Εγνατίας που περνάει και ξέρω τι αιτήματα υπάρχουν. Δεν είχα σε καμία περίπτωση την περιοχή της Θράκης στο μυαλό μου. Δεν είχα πει τη λέξη αποκλειστικά. Κατά συνέπεια, καλώς παρεξηγήθηκε. Δεν εννοούσα τη Θράκη σε καμία περίπτωση. Θέλω να το ξεκαθαρίσω αυτό και θα σας εξηγήσω γιατί. Εγώ στη Θράκη τη ξέρω, δούλευα στη Θράκη. Έχω μπει από τα σπίτια των εθνοφρουρών στους κήπους και έχω δουλέψει στα σπίτια τους μέχρι και τα μειονοτικά σπίτια της Ροδόπης και σήμερα και ως υπουργός αγωνιώ για το πώς θα φτάνουν στα χωράφια τους οι κάτοικοι στα απομακρυνθέντα της ορεινής Ξάνθης. Ξέρω πολύ καλά τη Θράκη, ξέρω την ιδιαιτερότητά της, ξέρω τα προβλήματά της. Η αναφορά μου, η απάντησή μου σε ό,τι αφορά την ακριτικότητα αφορούσε στο γεγονός ότι ως Γορελαδίτης, ξέρω επίσης πολύ καλά ότι και στη Θεσσαλονίκη, εδώ γύρω μου τώρα να βγούμε, θα σου πούνε περισσότερο ότι είμαστε ακριτική περιοχή. Σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, σε όλο τον άξονα που διατρέχει και τη Δυτική Ελλάδα, την Ήπειρο εννοώ, που διατρέχει η Εγνατία Οδός, η αίσθηση της ακριτικότητας υπάρχει. Η αναφορά μου λοιπόν είχε το εξής χαρακτηριστικό. Ότι πρώτον η ακριτικότητα είναι κάτι το οποίο έχει διαφορετικές, πολύ διαφορετικές, αν θέλετε, διαστάσεις σε κάθε περιοχή, αλλά και ότι δεν μπορεί να αποτελεί έναν αντικειμενικό λόγο, δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο ούτε καν από τον νόμο για εξαιρέσεις οι οποίες αφορούν τη διαχείριση των οδικών υποδομών. Ναι. Αυτή ήταν η δικιά μου. Δεν παρεξηγήθηκε αδίκως η αναφορά μου, ήταν λάθος η διατύπωση μου.
4: Ικανοποιημένος πλήρως για τη δικαίωση μιας πολύχρονης αθόρυβης διεκδίκησης, ο Δήμαρχος Σουφλίου Παναγιώτης Καλακίκος έκανε την πρώτη του δήλωση στο Ράδιο Εύρος, αφού ανακοινώθηκε πλέον και επισήμως ότι με τη νέα διάταξη του κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης ο Δήμος Σουφλίου κατατάσσεται πλέον στους ορεινούς Δήμους της χώρας. Μια είδηση με ιδιαίτερη σημασία για το μέλλον του Σουφλίου, καθώς ανοίγονται νέες προοπτικές για το Δήμο και τους κατοίκους του.
6: με το ψηφιστέν νομοσχέδιο για το νέο τοπικό κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Έχουμε μία διάταξη που πλέον ο Δήμος Οφλίου κατατάσσεται στους ορεινούς Δήμους, στους μεγάλους ορεινούς Δήμους. Ήταν ένα αίτημα που το διεκδικούσαμε από το 19 με την ανάληψη των καθηκόντων μας. Υπήρξε συνεχής διεκδίκηση. Ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο αίτημα, παρόλο που και οι προηγούμενοι υπουργοί, γιατί εδώ θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Λιβάνιο, τον Θεόδωρο, γιατί με την ανταπόκριση, με το ενδιαφέρον και αντιλήφθηκε το μέγεθος του προβλήματος, αλλά και της αδικίας που γινόταν στο Δήμο Σοφλίο, όταν ανάμεσα σε αυτούς που έχουν χαρακτηριστεί οι Δήμοι Ορεινοί, ο Δήμος Σοφλίου, η έκτασή του στο 90% επί το συνόλου της έκτασης των ορεινών άλλων όγκων ήταν είχε μεγαλύτερη έκταση. Όμως οι οικισμοί, οι δημοτικές κενότητες, οι περισσότερες ήταν στην παρέβρια περιοχή. Άρα δεν μπορούσαμε να ενταχθούμε. Χρειαζόταν μία διάταξη η οποία έγινε πράξη, μπήκε μέσα στο νομοσχέδιο και αυτό ήταν η πυκνότητα του πληθυσμού του Δήμου Σοφλίου, που είναι από τους πιο αρεικοδικημένους. Έχουμε 9 άτομα ένα τετραγωνικό χιλιόμετρο. Οπότε μπήκε όποιος είναι κάτω από το 10, από 10 κατοίκους ανά πυκνότητα ένα τετραγωνικό χιλιόμετρο και είναι στην κατηγορία των μεσαίων ή υπερωτικών Δήμων, πλέον μπορεί χαρακτηρίζεται ορεινός.
4: Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 3 για περιοχές του κεντρικού και νοτιού Εύρου προβλέπεται για σήμερα, Τετάρτη 1η Ιουλίου 2026, από το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Συγκεκριμένα, οι περιοχές των Δήμων Αλεξανδρούπολης και Σουφλίου διακρίνονται με κίτρινο χρώμα στο χάρτη. Για το λόγο αυτό είναι και σε ισχύ η απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Εύρου, σύμφωνα με την οποία απαγορεύεται η διέλευση, παραμονή και κυκλοφορία προσώπων και οχημάτων από σήμερα στις 8 το πρωί και μέχρι τις 10 το βράδυ σε ορισμένες δασικές περιοχές αναδασαρχείου και συγκεκριμένα για την περιοχή του δασαρχείου Αλεξανδρούπολης, η αναδασώση σε αναντικά η Μάκρης και ο χώρος αναψυχής η Κοράχης. Από την απαγόρευση εξαιρούνται οι περιπτώσεις για πρόσωπα που κατοικούν ή εργάζονται στις περιοχές, καθώς και για πρόσωπα που μετακινούνται εντός του οδικού δικτύου. Μνημόνιο συνεργασίας υπογράφηκε σήμερα, Τετάρτη 1η Ιουλίου, μεταξύ του Δήμου Ρεστιάδας και του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης στο Δημαρχείο της Ορεστιάδας. Η υπογραφή πραγματοποιήθηκε παρουσία του πρίτανη του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, Φώτιου Μάρη, και του Δημάρχου Ορεστιάδας, Αδαμάντιου Παπαδόπουλου, οι οποίοι προχώρησαν και σε δηλώσεις στα μέσα.
7: Είμαστε εδώ σήμερα με ιδιαίτερη χαρά, με τον κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας Δασολογίας και τον πρόεδρο του Τμήματος Δασολογίας Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, στο γραφείο του Δημάρχου, με τον Δήμαρχο, τον Διαμαντή τον Παπαδόπουλο, για να υπογράψουμε ένα μνημόνιο συνεργασίας, το οποίο δουλέψαμε τον τελευταίο καιρό, έτσι ώστε να εμπεδώσουμε την προσπάθεια την οποία κάνουμε για σύνδεση με την τοπική κοινωνία και ιδιαίτερα με την Ορεστιάδα, μια από τις ισχυρότερες πόλεις έδρας του Πανεπιστημίου, μια έδρα του Πανεπιστημίου η οποία ήρθε, ισχυροποιήθηκε και θα συνεχίσει να ισχυροποιείται. Το μνημόνιο αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να συζητήσουμε κοινά προβλήματα, να τα καταγράψουμε και να δουλέψουμε συστηματικά, έτσι ώστε μετά από αυτό να έρθουν συγκεκριμένα σχέδια συνεργασίας και συγκεκριμένα projects τα οποία θα αναπτύξουμε μαζί, τόσο για το καλό του Πανεπιστημίου αλλά και για την τοπική κοινωνία. Είναι βούληση του Πανεπιστημίου και στρατηγική του επιλογή η σύνδεση με τις τοπικές κοινωνίες και η προσπάθεια να αναδειχθεί ακόμα περισσότερο ο ρόλος του Πανεπιστημίου ως βασικός μοχλός ανάπτυξης για την περιοχή του Βορείου Εύρου αλλά και ευρύτερα του Εύρου, και αυτό το υλοποιούμε μέσα από ένα συνεκτικό πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει συγκεκριμένα βήματα. Βασικότερο όλων για το σύνολο του Πανεπιστημίου είναι το κομμάτι της ίδρυσης του Τμήματος Κτηνιατρικής. Αναμένοντας το προεδρικό διάταγμα, είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε με αποφασιστικότητα τα επόμενα βήματα.
8: Είμαστε παρουσία του Πρίτανη, του Κοσμήτορα και του Προέδρου της Σχολής μας, της Δασολογίας, για την υπογραφή ενός μνημονίου συνεργασίας. Ενός μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ρεστιάδας και του Πανεπιστημίου της πόλης μας, του Δημοκρατίου, του Πανεπιστημίου της Περιφέρειάς μας. 25 χρόνια μετά την ίδρυσή του εδώ στην πόλη, Είναι η πρώτη φορά που αυτή η σχέση που θέλαμε να οικοδομήσουμε πραγματικά αποτυπώνεται και υπογράφεται με ένα επίσημο κείμενο και ξεκινάει μια συνεργασία την οποία την έχει ανάγκη ιδιαίτερα η πόλη αλλά και το Πανεπιστήμιο και μια σύνδεση μεταξύ πόλης και Πανεπιστημίου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για μας, όπως ανέφερε και ο ίδιος ο Πρίτανης. Μπορούμε να κάνουμε κάποια project τα οποία πραγματικά θα αλλάξουν την εικόνα και τα προϊόντα που προσφέρει η πόλη, αλλά και ο Δήμος ο ίδιος τους δημότες του, ξεκινώντας από τη συνεργασία για θέματα πρασίνου ή ξεκινώντας τη συνεργασία που έχουμε στα Ασκαριά για θέματα ελέγχου της ποιότητας του αέρα και προτάσεων για το πώς μπορούμε να τη βελτιώσουμε. Είμαστε λοιπόν πολύ χαρούμενοι για αυτήν εδώ την εξέλιξη. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που 25 χρόνια μετά, όπως είπα πριν, τώρα είναι η ώρα για να μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό επίσημα και σωστά. Η παρουσία του ίδιου του Πρίτανη εδώ νομίζω ότι σηματοδοτεί ακριβώς αυτήν την σημασία που έχει και για μας αλλά και για το ίδιο το Πανεπιστήμιο αυτή η συνεργασία και η σχέση και η διασύνδεση πόλης και Πανεπιστημίου. Και είμαι βέβαιος ότι τα επόμενα βήματα θα είναι πολύ πιο παραγωγικά, πολύ πιο δημιουργικά, με απτά αποτελέσματα. Άλλωστε, η σχέση μας με το Δημοκρίτιο και με τις Πρυτανικές αρχές είναι εδώ και καιρό, νομίζω, πολύ ισχυρές, έτσι, στην προσπάθεια διεκδίκησης της Κρινιατρικής Σχολής, που είναι ένα βήμα πριν από την υπογραφή του Προεδρικού Διατάγματος. Είμαστε σε συνεχή συνεργασία, σε συνεχή συνεννοήσεις και νομίζω ότι το αποτέλεσμα το φάνηκε αυτό, επειδή από την πολύ πετυχημένη πορεία του σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.
4: Ο Δήμος Οφλίου με ανακοίνωσή του εκφράζει την ιδιαίτερη ικανοποίησή του για την απόφαση ίδρυσης του Πανεπιστημιακού Τμήματος Τεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων στο Σουφλί, μια εξέλιξη που αποτελεί δικαίωση των επιμόνων συντονισμένων και τεκμηριωμένων προσπαθειών της Δημοτικής Αρχής και της τοπικής κοινωνίας, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά. Η ίδρυση του νέου τμήματος αποτελεί μια στρατηγική επένδυση για το μέλλον του τόπου, μας τονίζουν. Συνδέεται άμεσα με τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα και της αγροδιατροφικής παραγωγής, δημιουργεί νέες αναπτυξιακές προοπτικές, ενισχύει την τοπική οικονομία, προσελκύει νέους ανθρώπους και συμβάλλει ουσιαστικά στη συγκράτηση του πληθυσμού στις ακριτικές περιοχές του Εύρου. Μέσω της ανακοίνωσης εκφράζονται οι θερμές ευχαριστίες προς τον Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη, ο οποίος, όπως αναφέρεται, υλοποιεί τη δέσμευσή του για ισόρροπη ανάπτυξη σε ολόκληρο τον Εύρο, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι οι ακριτικές περιοχές αποτελούν εθνική προτεραιότητα. Ακόμα θερμές ευχαριστίες απευθύνονται και στην Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη για τη διαρκή στήριξή της και το ουσιαστικό ενδιαφέρον που επιδεικνύει για την ανάπτυξη των ακριτικών περιοχών, καθώς και στον Υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό Θανάση Κοντογιώργη, ο οποίος στήριξε από την πρώτη στιγμή και συντόνισε με επιτυχία το δύσκολο αυτό εγχείρημα. Ακόμα, ιδιαίτερες ευχαριστίες εκφράζονται προς το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης και ειδικότερα προς τον Πρίτανη Φώτιο Μάρη και τα μέλη της συγκλήτου, οι οποίοι, όπως αναφέρεται, στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων. Ο Δήμος Σουβλίου θα συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με την Πολιτεία και το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, ώστε το νέο τμήμα να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την εκπαίδευση, την έρευνα, την καινοτομία και τη σύνδεση της επιστήμης με την αγροδιατροφική παραγωγή, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ανάπτυξη του τόπου και στη διαμόρφωση ενός ισχυρού μέλλοντος για τις επόμενες γενιές, τονίζεται στην ανακοίνωση. Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση δύο καινοτόμων ερευνητικών συστημάτων από το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Η παρουσίαση έλαβε χώρα στο πλαίσιο ανοιχτής τεχνικής συνάντησης, την οποία διοργάνωσε η Expertis France ως τεχνικό σύμβουλο του Υπουργείου. Αντικείμενο της συνάντησης αποτέλεσε η επίδειξη των συστημάτων Ίναχος και Ίδρα, τα οποία συνιστούν τα πρώτα ολοκληρωμένα συστήματα πρόγνωσης και εκτίμησης φυσικών κινδύνων που αναπτύσσονται σε εθνικό επίπεδο. Το σύστημα Ίναχος, το οποίο είναι πανελλαδικής εμβέλειας, αποτελεί ένα εξελιγμένο σύστημα πρόγνωσης πλημμυρικού κινδύνου και ποσοτικής εκτίμησης της έντασης των φαινομένων σε πανελλαδική κλίμακα. Το σύστημα Ίδρα, που είναι τοπικής και περιφερειακής κλίμακας, εστιάζει στην ολοκληρωμένη εκτίμηση κινδύνου εμφάνισης πλημμυρικών φαινομένων κατολισθήσεων καθώς και φαινομένων διάβρωσης σε τοπικό επίπεδο. Ήδη από εχθές, 3η 30 Ιουνίου, ξεκίνησε η προθεσμία για τις ηλεκτρονικές αιτήσεις εγγραφών, ανανέωσης εγγραφών ή μετεγγραφών μαθητών και μαθητριών σε γενικά και επαγγελματικά λύκεια αλλά και PayPal για το σχολικό έτος 2026-2027. Η προθεσμία θα διαρκέσει μέχρι και τις 8 Ιουλίου 2026 και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για το σχολικό έτος 26-27. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές στην ηλεκτρονική διεύθυνση e-εγγραφές.minedu.gov.gr μέσω διαδικτυακής πύλης. Μπορείτε να βρείτε αναλυτικά τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας και στο radioevros.gr. από την 3η 30 Ιουνίου και μέχρι την Παρασκευή 31 Ιουλίου είναι ανοιχτή η πλατφόρμα για το στεγαστικό επίδομα για το ακαδημαϊκό έτος 25-26. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για τη χορήγησή του. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να επισκέπτονται την ειδική εφαρμογή στεγαστικού επιδόματος στο stegastiko.minedu.gov.gr προκειμένου να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους. Για την είσοδό τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή, οι αιτούντες θα χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη, username και τον κωδικό password που τους χορηγήθηκαν από την ΑΔΕ για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του TaxisNet. Με την ολοκλήρωση των πανελλαδικών εξετάσεων, η διαδικασία συμπλήρωσης του μηχανογραφικού δελτίου αποτελεί ένα κρίσιμο βήμα για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Για το λόγο αυτό, έχει διοργανωθεί ένα διαδικτυακό σεμινάριο webinar με θέμα Οδηγίες συμπλήρωσης μηχανογραφικού δελτίου 2026, μια συνεργασία της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Το webinar θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τετάρτη 1η Ιουλίου και ώρα 7 το απόγευμα και θα διεξαχθεί μέσω της πλατφόρμας Webex. Περισσότερες λεπτομέρειες και στο θέμα που έχει αναρτηθεί στο radioevros.gr. Η ναυτική εβδομάδα επιστρέφει στην Αλεξανδρούπολη από τις 5 μέχρι τις 12 Ιουλίου 2026, προσφέροντας ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα εκδηλώσεων που συνδυάζει τον πολιτισμό, τον αθλητισμό και την εκπαίδευση και την κοινωνική συμμετοχή. Μέσα από πλήθος δράσεων εμπνευσμένων από τη θάλασσα και την ναυτική παράδοση, ο θεσμός φιλοδοξεί να αναδείξει την ταυτότητα της πόλης και να αποτελέσει σημείο συνάντησης για κατοίκους και επισκέπτες κάθε ηλικίας. Η έναρξη των εκδηλώσεων θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 5 Ιουλίου στην πλατεία Φάρου με μεγάλη συναυλία αγαπημένων καλλιτεχνών του Δημήτρη Μπάση και της Παυλίνας Βουλγαράκη, ενώ η αυλαία της διοργάνωσης θα πέσει την Κυριακή 12 Ιουλίου με τις καθιερωμένες βραβεύσεις μαθητών και μαθητριών και τη συναυλία της Κλαβδίας. Καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, κάτοικοι και επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε εκθέσεις ζωγραφικής, οικαστικές δράσεις, ναυτοπροσκοπικές δραστηριότητες, αθλητικά δρόμενα, παιδικά φεστιβάλ, προβολές ταινιών, μουσικές και χορευτικές βραδιές, καθώς και σε δράσεις κοινωνικής προσφοράς όπως η εθελοντική αιμοδοσία. Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα καταλαμβάνουν και οι δράσεις για παιδιά και οικογένειες, οι εκδηλώσεις που συνδέονται με την παράδοση και τη σύγχρονη τεχνολογία, καθώς και οι πρωτοβουλίες που προβάλλουν τη σχέση της πόλης με τη θάλασσα και την αυτοσύνη. Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των εκδηλώσεων στο radioevros.gr. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από το Ράδιο Εύρος. Περισσότερα και αναλυτικότερα και στο radioevros.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς. Ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο. Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Τόσο απλά.

πραγματική μουσική. Πραγματικές ειδήσεις. Ακούς μόνο εδώ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 6. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Παιδί μου, τι ειδικότητα θα διαλέξεις? Υγείας, ηλεκτρολογίας, γεωπονίας, οικονομίας. Έχω αγχωθεί.
2: Ρε μαμά, ηρέμησε. Στον Ευκλήδη τα έχουν όλα.
1: Όλα? Δηλαδή δεν θα τρέχουμε από φροντιστήριο σε φροντιστήριο?
2: Όχι. Ο εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη ασχολείται με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ εδώ και δεκαετίες.
0: Από το 1992, ο Ευκλήδης προσφέρει εξειδικευμένη προετοιμασία, οδηγώντας τους μαθητές στις υψηλότερες βαθμολογίες και στην επιτυχία. Με υπεύθυνους σπουδών, τον μαθηματικό Φώτη Πόντικα και την φιλόλογο Κλειότζα Νταρμά. Εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη. Το μοναδικό φροντιστήριο στον Εύρο με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ. Από το 1992 και τώρα σε όλη την Ελλάδα. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27546.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
4: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
3: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
4: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
5: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
6: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά? Μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα?
7: Ο Λαχαναγωρίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
6: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
7: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
6: Ο Λαχαναγωρίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50 Ορεστιάδα.
7: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27571. Και 6936 095 300.
6: Ο Λαχαναγωρίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Απαντήσεις μετά την τοποθέτησή του στη Βουλή για τη μη απαλλαγή διοδίων σε επαγγελματίες και τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν στη Θράκη, έδωσε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, μιλώντας σήμερα στο Ράδιο Εύρος. Ικανοποιημένος πλήρως για τη δικαίωση μιας πολύχρονης διεκδίκησης, ο Δήμαρχος Σουφλίου Παναγιώτης Καλακίκος έκανε την πρώτη του δήλωση στο Ράδιο Εύρος, αφού ανακοινώθηκε και επισήμως ότι με τη νέα διάταξη του κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, ο Δήμος Σουφλίου κατατάσσεται πλέον στους ορεινούς δήμους της χώρας. Σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιά σήμερα οι Δήμοι Σουφλίου και Αλεξανδρούπολης. Σε ισχύ η απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές. Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν σήμερα το μεσημέρι ο Δήμος Ορεστιάδας και το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης, παρουσία του Πρίτανη του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης. Νέο Πανεπιστημιακό Τμήμα Τεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων ιδρύεται στο Σουφλί μετά την σχετική απόφαση που έλαβε η σύγκλητος του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση. Είναι εδώ.
1: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα.
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Προλάβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Αλεξανδρούπολη, Λεωφόρος Δημοκρατίας 193. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
5: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
4: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας. Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
6: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
7: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης, ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας, στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554 023 102.
8: Είναι καθημερινή συνήθεια, πάνω απ' όλα όμως... Είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 2552-028-024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
9: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
10: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
9: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
10: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και ράδιο εύρος.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: How did I get mixed up with this fucking monkey anyhow? 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 7. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
1: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
2: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
1: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
2: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
0: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
3: Όταν ένα σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
4: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
5: Απαντήσεις μετά την τοποθέτησή του στη Βουλή για τη μη απαλλαγή διοδίων σε επαγγελματίες και τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν στη Θράκη, έδωσε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, μιλώντας σήμερα στο Ράδιο Εύρος. Ικανοποιημένος πλήρως για τη δικαίωση μιας πολύχρονης διεκδίκησης, ο Δήμαρχος Σουφλίου Παναγιώτης Καλακίκος έκανε την πρώτη του δήλωση στο Ράδιο Εύρος, αφού ανακοινώθηκε και ότι με τη νέα διάταξη του Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο Δήμος Σουφλίου κατατάσσεται πλέον στους ορεινούς δήμους της χώρας. Σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιά σήμερα οι Δήμοι Σουφλίου και Αλεξανδρούπολης. Σε ισχύ η απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές. Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν σήμερα το μεσημέρι ο Δήμος Ορεστιάδας και το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης, παρουσία του Πρίτανη του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης. Νέο Πανεπιστημιακό Τμήμα Τεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων ιδρύεται στο Σουφλί μετά την σχετική απόφαση που έλαβε η σύγκλητος του Δημοκριτίου Πανεπιστημίου Θράκης.
4: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

σπάσε τους κανόνες. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

στα κομμάτια της μέρας που να αρπάξεις ήθελες. Σαν στρατιώτης που μόλις το στρατόπεδο άφησε, χαιρετώντας μια πύλη

97,1 Ράδιο Εύρος. Όλος ο Εύρος ενημερώνεται εδώ. www.radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

του μπάρι. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, είναι εδώ.
1: Ένα στην υγειά του Φαντάρου.
2: Ένα για το πτυχίο σου.
1: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
2: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
3: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
4: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
6: Bandichrom. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrom.
5: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
6: Bandichrom ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
7: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.
8: Ο Λαχανιαγορίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
7: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
8: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
7: Ο Λαχανιαγορίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
8: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27571 και 6936-095-300.
7: Ο Λαχανιαγορίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
6: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
9: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
6: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
9: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
10: Τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
10: 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
11: Ενημερώνεσαι σωστά στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.

άλλοι αποσυντονίζουν τους ακροατές. Εμείς τους συντονίζουμε με την αλήθεια. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δηδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Δηδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 8. Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
0: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
2: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
0: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
2: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
3: Απαντήσεις μετά την τοποθέτησή του στη Βουλή για τη μη απαλλαγή διοδίων σε επαγγελματίες και τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν στη Θράκη, έδωσε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, μιλώντας σήμερα στο Ράδιο Εύρος. Ικανοποιημένος πλήρως για τη δικαίωση μιας πολύχρονης διεκδίκησης, ο Δήμαρχος Σουφλίου Παναγιώτης Καλακίκος έκανε την πρώτη του δήλωση στο Ράδιο Εύρος, αφού ανακοινώθηκε και επισήμανε ότι με τη νέα διάταξη του κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, ο Δήμος Σουφλίου κατατάσσεται πλέον στους ορεινούς δήμους της χώρας. Σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιά σήμερα οι Δήμοι Σουφλίου και Αλεξανδρούπολης. Σε ισχύ η απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές. Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν σήμερα το μεσημέρι ο Δήμος Ορεστιάδας και το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης, παρουσία του Πρίτανη του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης. Νέο Πανεπιστημιακό Τμήμα Τεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων ιδρύεται στο Σουφλί μετά την σχετική απόφαση που έλαβε η σύγκλητος του Δημοκριτίου Πανεπιστημίου Θράκης.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
4: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινουπόλεως 238, απέναντι από την κεντρική πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A Solutions, ασφαλιστικές και ενεργειακές λύσεις, στα τηλέφωνα 2552-400221 και 6981-033-549 ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
5: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental, Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδόλο Χαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520, 285025 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
6: κασαπιά. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924, στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε. Το καλοκαίρι είναι εδώ.
7: Εσείς έχετε κάθε λόγο να θέλετε να φροντίσετε τα νύχια σας.
6: Έχετε κάθε λόγο να θέλετε να περιποιηθείτε τα πόδια σας.
7: Εμείς έχουμε την πρόταση. Ποντομέντικα, Βελιάκου Μαρία.
8: Υπηρεσίες ποδολογίας και καλοπισμού νυχιών.
6: Μεγάλου Αλεξάνδρου 2. Ορεστιάδα. Κλείστε το ραντεβού σας στο 6957 18 65 32.
7: Ποντομέντικα, Βελιάκου Μαρία. Υγιεινά, όμορφα, προσεγμένα και εγγυημένα.

Είναι η εκπομπή. Έβηχο μουσικοδρόμιο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Χάρης Κανταρίδης. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του Ράδιο Εύρος και του Εύηχου Μουσικοδρομίου. Μια μεγάλη καλησπέρα και μια ευχή για καλό μήνα, για τον δεύτερο ημερολογιακά μήνα του καλοκαιριού ή αλλιώς αν θέλετε τον πρώτο ολόκληρο μήνα του καλοκαιριού, με δεδομένο ότι ο Ιούνιος έχει μόνο 10 μέρες καλοκαιριού, τουλάχιστον αστρονομικά. Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι σήμερα, Τετάρτη, απόψε, μία εβδόμου, μία Ιουλίου του 2026, έτοιμοι να ξεκινήσουμε μία ακόμη όμορφη μουσική περιήγηση σε ένα ελεύθερο πρόγραμμα, αφού δεν έχουμε και σήμερα θεματική δέσμευση, με δεδομένο ότι κάθε τελευταία εκπομπή του μήνα και κάθε πρώτη εκπομπή του κάθε μήνα το ραδιόφωνο, η εκπομπή αυτή, το Εύηχο Μουσικοδρόμιο, λειτουργεί χωρίς δεσμεύσεις. Χωρίς δεσμεύσεις εννοώντας αποκλίνουμε κάθε φορά και ξεφεύγουμε από το χαρακτήρα της εκπομπής, που είναι να έχει μια θεματολογία συγκεκριμένη και με βάση αυτήν να πορεύεται. Αυτά από αύριο λοιπόν. Καθώς να χαιρετήσουμε εδώ πέρα τη Δέσποινα, να χαιρετήσουμε τη Λούλα, να χαιρετήσουμε το Χριστόδουλο, να χαιρετήσουμε το Λευτέρη, τις δύο Μαρίες, την Κατερίνα, τέλεια. Είμαστε πολλοί και πάλι και να πω ότι μας ακούτε πάντοτε από τους 97,1 στα FM για το βόρειο και κεντρικό τμήμα του νομού Εύρου, τους 95,3 για το νότιο κομμάτι του νομού και την υπόλοιπη Θράκη και το radioevros.gr διαδικτυακά για όλο τον κόσμο. Σε αυτό το σημείο να πούμε ότι και αυτή την εκπομπή, όπως και κάθε εκπομπή, τη φέρνει κοντά σας, φέρνουν κοντά σας οι υπηρεσίες ποδολογίας και καλοπισμού νυχιών της Μαρίας της Μπελιάκου, το Ποντομέντικα. Έτσι λέγεται η επιχείρηση, Ποντομέντικα, Μπελιάκου Μαρία, στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 2, στην Ορεστιάδα, μια από τις πιο πρόσφατες επιχειρήσεις που άρχισαν να λειτουργούν πολύ πρόσφατα. Μεγάλου Αλεξάνδρου 2, δίπλα στο Πευκόνα της πόλης, από την νότια πλευρά, 6957 18 65 32 το τηλέφωνο για τα ραντεβού σας. Μαζί μας πάντα η Fit Car Rental στην Καλλιπόλη ως Μελοχαγού Διαμάντη, γωνία για ενοικιάσεις αυτοκινήτων και σέρβις και συνεργείο, 2552-028-525 και τα σιδηρικά χρώματα, αρδευτικά, είδη θέρμανσης του Κασαπιάν, του Βάνη, από το 1924 κοντά μας εδώ στη Σωτηρίου Τσερκέζη. Πώς να αρχίσουμε, τώρα την εκπομπή, να την αρχίσουμε, να ακούμε Αντώνη Ρέμο ας πούμε και δυο ψέματα και Νότης Φακιανάκη, Θέλω να σε ξαναδώ. Θα τα αρχίσουμε σήμερα ανάποδα, λίγο βαρύτερα στην αρχή και λίγο πιο έντεχνα στη συνέχεια, άντε ας το κάνουμε έτσι απόψε.

Ωραία, νομίζω ότι καλά αρχίσαμε. Εγώ τραγουδάω εδώ παράλληλα. Έχω βάλει και το ερκοτήσιο όμως, μην αγχώνεστε. Στέλιος Ρόκος και Θάλασσα. Ακολουθούμενος από τον Βασίλη Παπακοσταντίνο που τραγουδά «Να κοιμηθούμε αγκαλιά». Να μπερδευτούν τα όνειρά μας.

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν

Αγκαλιά, λέει, απλά κόπηκε. Αγάπη, ή πόσο πολύ σε αγάπησα, Χρήστος Θηβαίος. Και ταξίδι στα Κύθερα, άρρωστη καρδιά, δεν βρίσκεις γιατριά, Γιώργος Νταλάρας. Ποια αμέσως μετά διαφημίσεις.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα Ισχάρας, ζουμερό, λαχταριστό με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
0: Για κάθε μαθητή, η επιτυχία χρειάζεται σωστή βάση, συνέπεια και καθοδήγηση. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με ολοκληρωμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με ιδιαίτερη έμφαση στην προετοιμασία των πανελλήνιων εξετάσεων αλλά και με θερινά τμήματα για ουσιαστική ενίσχυση και σωστή προετοιμασία. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με σωστή καθοδήγηση, συνέπεια και στόχο για την ουσιαστική πρόοδο του κάθε μαθητή. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520-27546. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Σωστή προετοιμασία. Δεδομένη επιτυχία.
2: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
3: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
4: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
3: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
4: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
5: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινούπολη 238, απέναντι από την κεντρική πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη

0: A-Solutions, ασφαλιστικές και ενεργειακές λύσεις στα τηλέφωνα 2552-400221 και 6981-033-549 ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε. Το καλοκαίρι είναι εδώ.
3: Εσείς έχετε κάθε λόγο να θέλετε να φροντίσετε τα νύχια σας.
2: Έχετε κάθε λόγο να θέλετε να περιποιηθείτε τα πόδια σας.
3: Εμείς έχουμε την πρόταση. Ποντομέντικα, Βελιάκου Μαρία.
4: Υπηρεσίες ποδολογίας και καλοπισμού νυχιών.
2: Μεγάλο Αλεξάνδρου 2. Ορεστιάδα. Κλείστε το ραντεβού σας στο 6957-18-65-32.
3: Ποντομέντικα, Βελιάκου Μαρία. Υγιεινά, όμορφα, προσεγμένα και εγγυημένα.
5: Και να που επιστρέψαμε για το δεύτερο ημίωρο του Εύηχου Μουσικοδρομίου, πάντα από την Ορεστιάδα, πάντα από το Ράδιο Εύρος, πάντα από τους 97,1 στα FM για το βόρειο και κεντρικό μέρος του νομού, για τους 95,3 για το νότιο κομμάτι και την υπόλοιπη Θράκη και από το radioevros.gr διαδικτυακά για όλο τον κόσμο. Εκεί σε όλο τον κόσμο στέλνουμε την αγάπη μας, τους Έλληνες της Διασποράς δηλαδή, που μας ακούν από παντού. Μια εκπομπή που σας προσφέρουν οι υπηρεσίες ποδολογίας και καλοπισμού νυχιών της Μπελιάκου Μαρίας, το Ποντομέντικα όπως λέγεται, το οποίο βρίσκεται στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 2 από την νότια πλευρά του Πευκώνα της πόλης, Μεγάλου Αλεξάνδρου 2, και απαντά στο τηλέφωνο 6957-18-6532 για να φροντίσετε τα νύχια ποδιών και χεριών, να τα περιποιηθείτε, να τα καλοπίσετε, αλλά και να λύσετε προβλήματα που πιθανόν έχετε στα πόδια σας. Προβλήματα της καθημερινότητας που μπορεί να γίνονται από ενοχλητικά έως επικίνδυνα. Λοιπόν, τηλεφωνήστε 6957-18-6532. Μαζί μας η Fit Car Rental για ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο, για τα σέρβις σας, για τις βλάβες σας. Καλλιπόλεως και Λοχαγού Διαμάντη γωνία, με τηλέφωνο το 25520-28525. Και τα σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν από το 1924, τρεις γενιές και πάμε για τέταρτη στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Ελεύθερη εκπομπή λοιπόν απόψε και πάμε να ακούσουμε Αύρα Εσπερινή από τον Δημήτρη Παναγόπουλο και το τελευταίο, η Αμοργός αν θέλετε, από τον Βασίλη Καζούλη.

Για να πάμε σε ένα φίλο της εκπομπής, τον έχουμε φιλοξενήσει άλλωστε εδώ και έχουμε ακούσει τις απόψεις του, πολύ, πολύ ωραίος άνθρωπος. Είναι ο Βασίλης Λέγκας και θα μας τραγουδήσει την μπαλάντα του Ούρη ή το Άχουρα, ναι, αν θέλετε αλλιώς.

θάλανο κι ακούω μια φωνή καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλόκοτα πουλιά στου ήλιου τα σκαλιά.

γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλή. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ωκεανούς, κομίτες φωτεινούς.

ιδιαίτερα έτσι απαλά, ευχάριστα, πανέμορφα τα τραγούδια που ακούμε απόψε, τουλάχιστον έτσι θέλω να πιστεύω εγώ που μου αρέσουν. Ελπίζω να συμφωνείτε. Φίλιππος Νικολάου από το 1985 και Μάη μου, ακολουθούμενος από τον Βασίλη Παπακοσταντίνου που τραγουδά «Εγώ είμαι εντάξει». Είμαι εντάξει, μην ανησυχείς, και μας στέλνει στο δεύτερο για απόψε διαφημιστικό διάλειμμα. Για πάμε.

Αν αυτό σε βοηθάει πιο πολύ. Μα εγώ είμαι εντάξει, είμαι εντάξει, είμαι εντάξει, μην ανησυχείς. Αν το θέλεις, είμαι εντάξει, αν αυτό σε βοηθάει πιο πολύ.

0: αν αυτό σε βοηθάει πιο πολύ.
1: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Radio Evros. Επιστρέφει. Επιστρέφει. Σε λίγο.
2: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
3: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
2: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
1: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 9.
4: Όταν τα λεπιδόπτερα χτυπούν, δεν έχεις χρόνο για δεύτερες σκέψεις. Χρειάζεσαι δύναμη, χρειάζεσαι σιγουριά, χρειάζεσαι Κοσαΐρ. Το Κοσαΐρ στοχεύει στη ρίζα του προβλήματος, καταπολεμώντας αυγά και προνύμφες πριν γίνουν απειλή. Ένα κορυφαίο εντομοκτόνο από την Ανταμά, ευέλικτο στη χρήση και κατάλληλο για πολλές καλλιέργειες, σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες του παραγωγού σήμερα και στο μέλλον. Κοσαΐρ από την Ανταμά. Καμία κρυψώνα, καμία επιβίωση. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
5: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελατηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
5: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
6: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
8: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
1: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
9: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινούπολης 238, απέναντι από την κεντρική πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A Solutions, ασφαλιστικές και ενεργειακές λύσεις, στα τηλέφωνα 2552 400221 και 6981 033 549, ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
10: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental.
11: κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental, Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.

0: κασαπιά. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924, στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε. Το καλοκαίρι είναι εδώ.
1: Εσείς έχετε κάθε λόγο να θέλετε να φροντίσετε τα νύχια σας.
0: Έχετε κάθε λόγο να θέλετε να περιποιηθείτε τα πόδια σας.
1: Εμείς έχουμε την πρόταση. Ποντομέντικα, Βελιάκου Μαρία.
2: Υπηρεσίες ποδολογίας και καλοπισμού νυχιών.
0: Μεγάλου Αλεξάνδρου 2. Ορεστιάδα. Κλείστε το ραντεβού σας στο 6957 18 65 32.
1: Ποντομέντικα, Βελιάκου Μαρία. Υγιεινά, όμορφα, προσεγμένα και εγγυημένα.
3: Να είμαστε λοιπόν, 9 και 7 πρώτα λεπτά, και αφού ακούσαμε και την παλάτα των αισθήσεων από τον Γιώργο Νταλάρα, γυρίσαμε για τη δεύτερη ώρα του απόψινου εύηχου μουσικοδρομίου, πάντα εδώ, πάντα στο Ράδιο Εύρος, πάντα από τους 97,1, τους 95,3 και το radioevros.gr. Λοιπόν, να πούμε ότι είναι μια ελεύθερη εκπομπή απόψε, χωρίς κάποιο συγκεκριμένο θέμα. Οπότε ακούμε πάρα πολλά και όμορφα τραγούδια χωρίς περιορισμούς λεκτικούς που θα μας συνόδευαν διαφορετικά αν είχε κάποια συγκεκριμένη θεματολογία η εκπομπή, όπως γίνεται συνήθως εκτός από την τελευταία και την πρώτη εκπομπή κάθε μήνα. Την εκπομπή σας την προσφέρουν οι υπηρεσίες ποδολογίας και καλοπισμού νυχιών της Μπελιάκου της Μαρίας, το Ποντομέντικα. Το Ποντομέντικα, το οποίο βρίσκεται στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 2, στη νότια πλευρά του, δίπλα από την νότια περίφραξη του Πευκώνα της πόλης, και απαντά και κλείνει ραντεβού στο τηλέφωνο 6957 18 65 32. Παράλληλα την παρέα συμπληρώνουν τα σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν, Σωτηρίου Τσερκέζη 39, από το 1924 μαζί μας εδώ, μαζί με την πόλη δηλαδή, και η Fit Car Rental για ενοικιάσεις αυτοκινήτων αλλά και συνεργείο οχημάτων στην Καλλιπόλεως με Λοχαγού Διαμάντη γωνία. Για να προχωρούμε σιγά σιγά, Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας, Γέλα πουλί μου γέλα, και αμέσως μετά Βασίλης Παπακοσταντίνου, Οι ψυχές και οι αγάπες.

στον κόσμο δεν τον νοιάζει. Παρά μόνο το μυαλό του ανοιχτό να μένει. Μέσα στην αδράνεια τρομάζει. Ξαναβλέπει τη φαρμόλη, την ψυχή σβησμένη. Κόβει το κορμί του και το θάβει. Σε νερό και σε φωτιά να χωριστεί. Στους 16 παγωμένους εφιάλτες, κάτι απρόσωπα λαπάκια της νύχτος δανείζει. Σαν υδρούς ανέρα στους αντάρτες. Στοιχειωμένο σε μια εθνική οδό που πείζει. Βρίσκει την αχτίδα που απομένει. Και μαζί της τη φυγή θα μοιραστεί. Οι ψυχές

0: βρίσκουν σώματα παρθένα στη συνήθεια που λυμμένα με φιλιά τα εξαγνίζουν τους χαριζόντες.
1: Τούτος ο αρχαίγονος ρυθμός των Αφρικάνων, κάτι από πάλος η διάλο θυμίζει. Άνθρωπο θυσία στους θεούς των ηφαιστείων, σαν αναπαραγωγής βωμός για λύση. Κράτησε αγάπη μου για λίγο την πνοή σου, κλείσε όλη τούτη τη στιγμή σε ένα φιλί. Κοίταξε τριγύρω τα μετεώρα πως πέφτουν, μπάλες από χιόνι μήνες ζωντανοί ακόμη. Κρίνε με σαν άνθρωπο που ψάχνει την ψυχή του, κι άμα το γουστάρεις θα σου πω συγγνώμη. Είναι κάτι μήνες που φιλόξανω τον τρόμο,

Μια νύχτα σαν νύχτα της οικουμένης, αλυσοδεμένος πολικός αστέρας. Άφηνα τους άλλους να μιλούν για μένα και φοβόμουν μην με δει το φως της μέρας. Τα χαμένα χρόνια θα τα πάρω πίσω, φτάνει που κι ακούνα λες ακόμα σ' αγαπώ. Κόκκινος ορίζοντας τα χρόνια που απομένουν, κάνε το σινιάλο να σε βρει ψυχή μου. Πρόσωπα λιμάνια κράτησε τα φεύγουν, κράτα με αγκαλιά και πάρε με μαζί σου. Βίντεο ταινίες η ζωή που είδα, του αστερού του νου μου είπα

Όντως ένα σπουδαίο τραγούδι αυτό. Εμείς πάμε παρακάτω, πάμε να ακούσουμε, να μπλέξουμε λίγο με τις ψυχές. Γεράσιμος Ανδρεάτος, ψυχή που δεν αμάρτησε ποτέ της, δεν τι κάνει, ποτέ της δεν αγιάζει. Ναι. Και τα βεγγαλικά σου μάτια από τον Γιώργο Νταλάρα. Υπέροχα, πάμε.

Με αυτά και με αυτά πάμε στους Olympians να ακούσουμε μια συγγνώμη και στη Μελίδα, στη Μελίνα Ασλανίδου, όταν προσπαθείς να πεις δύο λέξεις μαζί. Στη Μελίνα Ασλανίδου λοιπόν να τραγουδήσει ψυχές και να μας οδηγήσει στο τελευταίο για απόψε διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, είναι εδώ.
1: Παιδί μου, τι ειδικότητα θα διαλέξεις? Υγείας, ηλεκτρολογίας, γεωπονίας, οικονομίας. Έχω αγχωθεί.
2: Ρε μαμά, ηρέμησε. Στον Ευκλήδη τα έχουν όλα.
1: Όλα? Δηλαδή δεν θα τρέχουμε από φροντιστήριο σε φροντιστήριο?
2: Όχι. Ο εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη ασχολείται με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ εδώ και δεκαετίες.
0: Από το 1992, ο Ευκλήδης προσφέρει εξειδικευμένη προετοιμασία, οδηγώντας τους μαθητές στις υψηλότερες βαθμολογίες και στην επιτυχία. Με υπεύθυνους σπουδών, τον μαθηματικό Φώτη Πόντικα και την φιλόλογο Κλειότζα Νταρμά. Εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη. Το μοναδικό φροντιστήριο στον Εύρο με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ.

είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.

0: Επιχειρήσεις Κενταρλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
2: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
1: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
2: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
3: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.
4: Ο Λαχαναγωρίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
3: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
4: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
3: Ο Λαχαναγωρίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50 Ορεστιάδα.
4: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27571 και 6936-095-300.
3: Ο Λαχαναγωρίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
1: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
5: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινουπόλεως 238, απέναντι από την Κεντρική Πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A Solutions, Ασφαλιστικές και Ενεργειακές Λύσεις, στα τηλέφωνα 2552-400221 και 6981-033-549 ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com.

0: οικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
1: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924, στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε. Το καλοκαίρι είναι εδώ.
2: Εσείς έχετε κάθε λόγο να θέλετε να φροντίσετε τα νύχια σας.
1: Έχετε κάθε λόγο να θέλετε να περιποιηθείτε τα πόδια σας.
2: Εμείς έχουμε την πρόταση. Ποντομέντικα, Βελιάκου Μαρία.
3: Υπηρεσίες ποδολογίας και καλοπισμού νυχιών.
1: Μεγάλο Αλεξάνδρου 2. Ορεστιάδα. Κλείστε το ραντεβού σας στο 6957 18 65 32.
2: Ποντομέντικα, Βελιάκου Μαρία. Υγιεινά, όμορφα, προσεγμένα και εγγυημένα.
4: Και να είμαστε 9 και 37 και εμείς διανύουμε το τελευταίο ημίωρο πλέον του απόψινου Εύηχου Μουσικοδρομίου. Τετάρτη, 1 του μήνα, 1 του Ιούλη, με μια ευχή στα χείλη του καλού μήνα. Του όχι πολύ ζεστού, του όχι άστατου καιρού, του μήνα που θα μας οδηγήσει κάποιους εξημών σε διακοπές, κάποιους άλλους στην αναμονή τους, στην προσμονή τους και ούτω καθεξής. Λοιπόν, ελεύθερη εκπομπή σήμερα, έχουν μείνει λίγα τραγούδια ακόμη. Να πούμε ότι σας την προσφέρουν πάντα την εκπομπή αυτή οι υπηρεσίες ποδολογίας και καλοπισμού νυχιών Ποντομέντικα της Μπελιάκου της Μαρίας, τη Μεγάλου Αλεξάνδρου 2, στην πόλη της Νέας Ορεστιάδας, με τηλέφωνο επικοινωνίας και ραντεβού το 6957 18 65 32. Παράλληλα, στην εκπομπή μας συμμετέχουν η Fit Car Rental, την Καλλιπόλεως Μελοχαγού, Διαμάντη Γωνία, για ενοικιάσεις αυτοκινήτων, αλλά και συνεργείο οχημάτων για να φτιάξουμε τα αυτοκίνητά μας, το σέρβις μας, το προγραμματισμένο και το καθεξής. Κασαπιάν, σιδηρικά χρώματα, επίσης μαζί μας, είδη θέρμανσης, αρδευτικά, στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39 από το 1924 και μέχρι τώρα συνεχώς και αδιαλείπτος. Πάμε στα τραγούδια μας, ροκ μπαλάντα, Χαρούλα Αλεξίου και Αντώνης Βαρδής και μετά, συγγνώμη που σ' αγάπησα πολύ, από τη Δήμητρα Γαλάνη.

Και όπως κάνουμε κάθε βράδυ, τώρα που η εκπομπή τελειώνει, θα σας αφήσω με τρία τραγούδια διαδοχικά και θα εξαφανιστώ. Λοιπόν, Βασίλης Παπακοσταντίνου, από μένα το Βασίλη, Ψυχές και σώματα από τη Χαρούλα Αλεξίου και Ζηλεύει νύχτα από τον Ορφέα Περίδη είναι τα τραγούδια που θα ολοκληρώσουν το απόψινό έβηχο μουσικοδρόμιο. Θέλω για μία ακόμη φορά να σας ευχαριστήσω που ήσασταν μαζί μου και απόψε εδώ, όπως κάνετε κάθε βράδυ. Μην νομίζετε, σας βλέπω εγώ και όταν δεν επικοινωνείτε. Λοιπόν, και να σας προτρέψω και αύριο να είστε μαζί μας, πιστοί πάντα στο Ράδιο Εύρος, γιατί έχουμε ένα πολύ πολύ πλήρες και ολοκληρωμένο από το πρωί ενημερωτικό πρόγραμμα, καθώς από τις 7 μέχρι και τις 10 είμαστε με τον Γιάννη Βαβαλικούδη, δυο μας εδώ στην πρωινή περιπολία, μια περιπολία στην ενημέρωση, σε όσα γράφουν οι εφημερίδες της Ελλάδας, όσα γίνονται γύρω μας, σε όσα συμβαίνουν στον κόσμο. Και με ανταποκρίσεις από τη Σταυρούλα την Άγια Λαδαράκη. Από τις 10 και μέχρι τη 1 αναλαμβάνει ο Νίκος Οπατούνας με το ευρωσκόπιο του. Στις 2 και τις 5.30 είναι τα κεντρικά δελτία ειδήσεων που επιμελείται και παρουσιάζει η Σταυρούλα η Άγια Λαδαράκη. Και από τις 3 κάθε ώρα μέχρι τις 8 που ξανάρχομαι εγώ είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων. Έτσι λοιπόν έχουμε ένα πολύ πολύ πλήρες πρόγραμμα για όλα τα γούστα. Πρωτογενές πρόγραμμα, έτσι, χωρίς αναμεταδόσεις, χωρίς τίποτα που να είναι από αλλού φερμένο. Με αυτά και με αυτά θέλω να σας καληνυχτήσω και για απόψε. Αύριο είναι η τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Μια φορά ακόμα καλό μήνα και φυσικά αυτό που πρέπει να πω. Εις το επανακούιν.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 10. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο. Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος, Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα: Διδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Πίνασες και λες θα φάω κάτι πρόχειρο? Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες. Όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης. Ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554-023-102.
3: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
4: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
3: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
4: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-2400.
4: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
5: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Kouros Eastick Ball συνεχίζουμε.
2: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
1: Έπιπλα Kouros Eastick Ball σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.eastickballkouros.gr.
3: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στο Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
4: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
5: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος. Στη Θράκη.
4: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας. Η Ένωση. Παράγουμε μαζί. Αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες. 97,1 Ράδιο Εύρος. Και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
6: 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Διαλέγουμε μουσική. Όχι τις ειδήσεις. Ράδιο Εύρος 97,1. Συναρπαστικά αληθινός.

μέσα σε μια μέρα. Υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις, αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ραδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 11. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο. Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος, Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255 15 50 717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
1: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520 27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520 93674.
2: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
3: 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ. 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: το Βασίλειο.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Τόσο απλά.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 12. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
1: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
2: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
1: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
2: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
3: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες, όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά,
0: τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. 97,1 Ράδιο Εύρος και τη νύχτα.

0: μας αγαπώ και αυτό νομίζω.
1: Βράδυ με 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Πραγματική μουσική. Πραγματικές ειδήσεις. Ακούς μόνο εδώ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: δε βρίσκω πουθενά.
1: Βράδυ με 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Αυθεντική μουσική. Αληθινές ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 90,1 Ράδιο Εύρος και τη νύχτα. Και τη νύχτα.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι δουλειές του Αλλά, τις σκοτεινές,

Βράδυ με 97,1. Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

φτιάξε με τον πόνο κλίκα και τσιγκουνεύεται στη γλύκα. Βάστα το νου, βάστα το νου, να μην γκρινιάξει του καιρού